6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ.

0: πληροφορίες στο 2314-0095-85 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος. Baby keep smiling.

Κιόιτς.

6.

0: 93,6.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Είναι 3η 6 Οκτωβρίου. Και όπως ακούτε, η φωνή δεν έχει επανέλθει, τουλάχιστον όχι πλήρως. Αυτό το κρύωμα που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο, τέτοια εποχή που το πρωί κάνει κρύο, το μεσημέρι κάνει ζέστη, το βράδυ κάνει πάλι κρύο, δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Αλλά it is what it is, που λένε και οι ξένοι. Συμβαίνει πάντα το φθινόπωρο. Εδώ είμαστε, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Λου Ντόναλτσον για το ξεκίνημα της εκπομπής με το Midnight Creeper.

Και συνέχεια με το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα 1999 φεύγει από τη ζωή η Αμαλία Ροντρίγκες, σπουδαιότερη πορτογαλίδα τραγουδίστρια του Φάδο, η βασίλισσα του Φάδο, συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοσή του, ταξίδεψε στον κόσμο σε περισσότερες από 70 χώρες, ερμηνεύοντας ακόμα και ποιήση μεγάλων δημιουργών. Αμαλία Ροντρίγκες λοιπόν, εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο 93,6. Υπενθυμίζω Viber, social media και τηλέφωνο για την επικοινωνία μας.

Πάμε να δούμε και συνοπτικά το καιρό σήμερα. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, γενικά αίθριος καιρός, σχετικά ψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ανεμίως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, εκεί η θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς και στην Αττική ηλιοφάνεια και εδώ θα φτάσει μέχρι τους 26-27 βαθμούς. Αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο και τις επόμενες μέρες έτσι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 28-27 βαθμούς η μέγιστη. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 17 βαθμούς. Είναι λίγο δροσερή η κατάσταση, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία όπως είπα και πριν και θα διατηρηθεί έτσι και τις επόμενες μέρες, ένα μίνι καλοκαίρι αν θέλετε μέσα στον Οκτώβριο. Στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1969, κυκλοφορεί το τραγούδι που έχει γράψει ο George Harrison, το Something, σε ένα σιγκλάκι και ήταν η πρώτη πλευρά στο σιγκλάκι, το Something, κάτι που συνέβαινε πρώτη φορά με τους Beatles, να βάλουν ένα τραγούδι του George Harrison ως A-side single. Μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι ο Frank Sinatra λέει το είχε πει ότι, ήταν το καλύτερο ερωτικό τραγούδι των τελευταίων 50 ετών. Μιλάμε για το Something φυσικά.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

άλμπουμ των R.E.M. Automatic for the People, κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1992, περιλάμβανε και το Man on the Moon. Έτσι μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο. Να σας πω ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, του Μάρκο Ρούμπιο. Οπότε να ετοιμαστείτε για προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, κυρίως γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, καθώς και Πανεπιστημίου και Σταδίου, και όλα αυτά μέχρι τις 6 ώρα το πρωί της Πέμπτης. Ξεκινώντας από σήμερα το απόγευμα κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά θα κορυφωθούν αύριο, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Συνέχεια με ένα τραγούδι, κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά, 1993, η επόμενη χρονιά από το R.E.M. Είναι οι Connells και το 74-75.

πριν για την δεκαετία του 90 με τους R.E.M. που ακούσαμε και τους Connells. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η δεκαετία βιώνει τώρα τελευταία μια άνευ προηγουμένου πολιτισμική αναγέννηση. Είναι και η καινούρια γενιά που ανακαλύπτει τα τραγούδια μέσα από το TikTok. Είναι και μια ανάγκη, αν θέλετε, για αυθεντικότητα σε μια εποχή που έχουμε πολλά τραγούδια που γίνονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Τουλάχιστον τη δεκαετία του 90 δεν είχαμε κάτι τέτοια και μπορούμε να γηγηθούμε ότι τα τραγούδια ήταν αυθεντικά και τα τραγουδούσαν όντως οι καλλιτέχνες. Και μιλώντας για τη δεκαετία του 90, σαν σήμερα 1992, οι Soul Asylum κυκλοφορούν το έκτο στούντιο άλμπουμ τους, που ίσως να μην τους ξέρετε. Το μεγαλύτερη τους επιτυχία για μένα ήταν το Runaway Train, ένα τραγούδι το οποίο συνεδευόταν από ένα βίντεο κλιπ που προέβαλε στο βίντεο κλιπ διάφορες εικόνες παιδιών τα οποία ήταν αγνοούμενα, είχαν εξαφανιστεί, και μετά την προβολή κάθε εικόνας υπήρχε το όνομά τους και το έτος το οποίο είχαν εξαφανιστεί. Και μέσα από αυτό το βίντεο, διαβάζω στην Αμερική τουλάχιστον, γιατί προβλήθηκε το βίντεο αυτό σε πάρα πολλές χώρες αλλάζοντας κάθε φορά τις εικόνες των παιδιών ανάλογα σε ποια χώρα υπήρχε η προβολή του βίντεο, μόνο στην Αμερική 26 λέει αγνοούμενα παιδιά βρέθηκαν μετά την εμφάνισή τους στο βίντεο. Το τραγούδι είναι αυτό εδώ.

Επειδή από τα μηνύματά σας καταλαβαίνω ότι σας έκανε εντύπωση αυτή η ιστορία με το βίντεο κλιπ από τους Soul Asylum, το Runaway Train, που εμφανίζονται παιδιά που έχουν εξαφανιστεί. Για την ιστορία, επειδή το ψάξα, από τα 36 παιδιά που εμφανίστηκαν στο βίντεο κλιπ στην Αμερική, 11 παιδιά δεν έχουν βρεθεί ποτέ και οι υποθέσεις τους παραμένουν ανοιχτές. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του βίντεο κλιπ, διαβάζω, ήταν κάποια κοπέλα που λεγόταν Elizabeth Willis. Είχε δραπετεύσει από το σπίτι της στο Άρκανσας με ένα μεγαλύτερο αγόρι και καθόταν, λέει, με τους φίλους της και έβλεπε MTV. Είδε ξαφνικά το πρόσωπό της στην τηλεόραση μέσα στο βίντεο κλιπ. Σοκαρισμένη, κατάλαβε πόσο πολύ την έψαχναν οι δικοί της και τηλεφώνησε αμέσως στη μητέρα της και επέστρεψε στο σπίτι. Επιστρέφοντας στα δικά μας, στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1998, ο Μανου Τσάου κυκλοφορεί το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ του τότε, το Κλανδεστίνο. Από αυτό το άλμπουμ, σε ένα τέμπλι. Καλά το είπα. Καλά το είπα. Συμφωνεί και ο Σπύρος Νικολαίδης, γιατί τα γαλλικά μου είναι. Εκτός από τη φωνή που είναι χάλια.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, διαβάζω από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 2010 γεννιέται το Instagram. Ήταν μόλις η Apple κυκλοφορήσει το iPhone το 4. Ήταν το πρώτο smartphone με κάμερα που μπορούσε να ανταγωνιστεί μια αυτόματη φωτογραφική μηχανή. Και το πρώτο 24ωρο περίπου 25.000 άτομα κατεβάζουν την εφαρμογή το Instagram, την οποία μετά αγόρασε το Facebook. Και αυτή τη στιγμή έχει, λέει, πάνω από 3 δισεκατομμύρια χρήστες. Τεράστιος αριθμός. Και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1989 η Betty Davis, μία από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς στην ιστορία του Hollywood. Είχε προταθεί για 11 φορές για βραβείο Όσκαρ, είχε κερδίσει 2 φορές για το «Μια επικίνδυνη γυναίκα» και το «Jezebel». Έχει πρωταγωνιστήσει σε θρυλικά φιλμ όπως το «Όλα για την Εύα» και το «Τι απέγινε η Baby Jane». Και βέβαια έχει απαθανατιστεί και σε τραγούδι. Betty Davis Eyes από τη Kim Carnes θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ και πάλι μπήκαμε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Τρίτη, είναι 6 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Γιάννα Μαστάθη εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές από τις 6 μέχρι τις 8. Μαζί μας Σπύρος Νικολαίδης στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας πάντα το Viber για την επικοινωνία μας και το τηλέφωνο, αλλά και τα social media και του σταθμού και τα δικά μας τα προσωπικά και το Instagram και το Facebook. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Στο Viber θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι μια υπέροχη διασκευή του No Diggity, μια μεγάλη πτυχία της δεκαετίας του 90, νομίζω ήταν. Chet Faker, ο καλλιτέχνης. Καλημέρα και πάλι.

0: Αγαπημένοι Cranberries, ξέρετε, είναι αυτά τα συγκροτήματα που όσο περνούν τα χρόνια τόσο περισσότερο εκτιμάται η μουσική τους.
1: Με όχι κάποιον επικεφαλής των δύο κομμάτων, ας πούμε,
0: ναι,
1: που θα συνεργαστούν,
0: ναι,
1: αλλά με μία τρίτη προσωπικότητα. Εκεί σηκώνει πολύ συζήτηση.
0: Εντάξει, τώρα,
1: πολύ κουβέντα. Αλλά τώρα αυτά
0: όχι, είναι
1: λίγο...
0: πολύ νωρίς ακόμα.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πει ποιος.
0: Ο Μάρκο.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Ο κυρίαρχος λαός, παιδί μου. Που θα ψηφίσει. Με την ψήφο του.
0: Ο κυρίαρχος
1: λαός.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα, κύριε Βασίλη.
0: Εγώ θέλω να πω.
1: Να πεις.
0: Λεπτομερώς, να σας ενημερώσω.
1: Τι να
0: γιατί ξέρω. Όχι, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν, που δεν έχουν ενημερωθεί. Για την επίσκεψη του Μάρκο.
1: Ρούμπιο.
0: Μπράβο. Από σήμερα το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Μέχρι και την Πέμπτη το πρωί.
1: Ναι.
0: Θα έχει πολύ. Θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από το απόγευμα της Τρίτης έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης που θα φύγει ο άνθρωπος, ο Μάρκο
1: Ρούμπιο,
0: θα έχει φοβερές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς ή κεντρικούς δρόμους του κέντρου. Πριν σας πω όμως για αυτά.
1: Όχι, βάλτε σε αυτά, συνυπολογίστε ότι και σε κάποια σημεία που θα επιτρέπεται η κυκλοφορία κτλ. Μπορεί να υπάρχουν συγκεντρώσεις. Άρα πάλι να κλείσουν.
0: Στο κέντρο.
1: Απαγορεύονται.
0: Θα σας πω, θα στα πω αναλυτικά σε λίγο.
1: Αλήθεια.
0: Όμως, επειδή έχουμε την Κατερίνα μας την Φρύσα στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Να μας πει το πρόγραμμα.
0: Να πούμε λίγο για την επίσκεψη.
1: Ναι.
0: Για την ουσία, ας πούμε, της επίσκεψης και για το πρόγραμμα του.
1: Γιατί έρχεται και ποιο είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα
0: Ρούμπιο,
1: το οποίο έχει σημασία και σε σχέση και με τα κυκλοφοριακά.
0: Βέβαια.
1: Πάμε στην.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα.
0: Μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ουσιαστικά οι συναντήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικού είναι στο κέντρο της πόλης. Είναι δίπλα στο Σύνταγμα.
1: Και είναι την Τετάρτη. Την Τετάρτη όλες.
2: Την Τετάρτη όλες.
1: Αύριο δηλαδή. Ναι.
2: Όλες την Τετάρτη. Ναι. Σήμερα αργά έρχεται. Δεν είναι για λόγους ασφαλείας, δεν έχει δοθεί ακριβή ώρα. Περίπου γνωρίζουμε πάνω κάτω.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, γι' αυτό είναι και τα εξαιρετικά με υψηλά, μεγάλα τα μέτρα ασφαλείας βεβαίως. Θα πρέπει να πούμε ότι σε κάθε επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είχαμε παρόμοια μέτρα τεράστια και βεβαίως είχαμε και συγκεντρώσεις. Το θέμα είναι τώρα τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης και κυρίως τα θέματα που αφορούν κυρίως την Ελλάδα.
1: Αυτό είναι. Εμείς τι θα βάλουμε στην ατζέντα, γιατί έρχεται ο ίδιος, είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά εμείς τι βάζουμε σε αυτή την ατζέντα, τι επιδιώκουμε εμείς τώρα.
2: Εμείς επιδιώκουμε την διασφάλιση της χώρας σε προκλήσεις και σε κινδύνους που αυτή τη στιγμή όχι μόνο είναι ορατή, αλλά είναι σχεδόν άμεση. Να σας πω βέβαια ότι αύριο το πρωί οι συναντήσεις του θα ξεκινήσουν από το Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε τον έκτο στρατηγικό γύρο των μεταξύ Ελλάδα, στρατηγικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και οι συνομιλίες αφορούν σχεδόν τα πάντα, με κορυφαία τα θέματα της άμυνας, της ασφάλειας, της ενέργειας.
1: Η άμυνα είναι μπροστά ή η ενέργεια, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Κατερίνα.
2: Η άμυνα. Ωστόσο, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή δίνουν το στίγμα ότι η ενέργεια είναι κορυφαίο θέμα λόγω και της Ουκρανίας και των θεμάτων που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα, η εκτίμηση είναι και οι πληροφορίες ότι θα θέσει σχεδόν τα πάντα. Χωρίς το σχεδόν, τα πάντα. Δηλαδή τις προκλήσεις, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το θέμα με την Τουρκία, την ενίσχυση της παρουσίας της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.
1: Να ρωτήσω κάτι. Εμείς τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε διαιτησία, δηλαδή περιμένουμε ο κύριος Ρούμπιο, όποιος κύριος Ρούμπιο να τραβήξει το αυτί του Τούρκου και να πει, ξέρω εγώ, ότι. Γι' αυτό ρωτάω.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση η Ελλάδα, όπως τονίζεται και το έχει αποδείξει και έμπρεπε, δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα που είναι μια χώρα που κληθεί για τη δικιά της εξωτερική πολιτική, θα πει ποια είναι η θέση της, ποιες είναι οι αποφάσεις της, τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Αμερική και με τις γειτονικές χώρες. Δεν περιμένει το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών να λειτουργήσει ως διαιτησία, ωστόσο να στείλει το μήνυμα ότι θα επιθυμεί τις καλές σχέσεις με όλους, με τις καθαρές, ξεκάθαρες ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές της. Ο Μάρκο Ρούμπιο, να θυμηθούμε, δεν είναι τυχαίος υπουργός εξωτερικών. Είναι, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή. Έρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα. Θα ήθελε να εκτιμήσει, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι θέλει να εκτονώσει την όποια κρίση υπάρχει στην περιοχή. Και έχει αποδείξει έμπρακτα ότι σέβεται τις ελληνικές ευαισθησίες. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ο κύριος Ρούμπιο έχει ζητήσει, δεν ξέρω αν το έχετε πει, να μιλήσει στην ΜΝΙΚΑ. Μένει να δούμε για λόγους ασφαλείας αν αυτό μπορεί να γίνει σήμερα, αύριο το βράδυ. Η Αθήνα λοιπόν επιθυμεί να υπάρχουν καλές σχέσεις, στρατηγικές σχέσεις. Θέτει το θέμα των 3-1, δηλαδή συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια θα θέσει τις προκλητικότητες που υπάρχουν.
1: Αυτό είναι το σημαντικό τώρα για την ΜΝΙΚΑ που μας είπες, που όντως δεν το είχαμε αναφέρει και καλά έκανε στον
0: τόπο. Είναι συμβολικό.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: εκεί
0: ναι.
1: Είχε μιλήσει, αν θυμάμαι καλά, ο Ομπάμα στην ΜΝΙΚΑ.
0: Ναι, αλλά τώρα είναι τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Δημοκρατία, γιορτάζει τα 250 χρόνια.
1: Έχει
0: και
1: μία
0: θέλει να το κάνει.
1: Έχει μία σημασία το εξής. Το λένε δηλαδή διεθνείς αναλυτές ότι ο Ρούμπιο δεν είναι σαν τον Βάνς. Ο Βάνς ήρθε εδώ πέρα και στην σύνοδο του Μονάχου για την ασφάλεια και είχε επί της ουσίας σχεδόν κηρύξει τον πόλεμο στην Ευρώπη, ότι όλα τα κάνετε χάλια. Ο Ρούμπιο δεν είναι αυτής της γραμμής, είναι άλλης γραμμής. Είναι υπέρ της συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, απλά ο καθένας να γνωρίζει τον ρόλο του. Είναι διαφορά απόχρωση, σε πάση περιπτώσει, σε αυτό το ευρύτερο, εν πάση περιπτώσει, παζλ που φτιάχνει η κυβέρνηση Τραμπ. Αυτά.
0: Κατερίνα,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Πολύ δουλίτσα θα πέσει μέχρι το βράδυ, αργά το βράδυ της Τετάρτης. Θα τα ξαναπούμε ίσως και αύριο. Καλημέρα, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία ο φίλος μας ο Γιάννης από το Μεσολόγγι με την Ανατολή στην Λιμνοθάλασσα και τα φωτογραφιάρα. Πολύ ωραία. Ο κύριος Απόστολος λέει: καλημέρα. Φτάνει με τα κόμματα που μας έχουν κυβερνήσει. Πολύ ψέμα μας έχουν πει. Και ο κύριος Αλέξης μας στέλνει μήνυμα από το Industrial Zone of Μελιγαλάς, όπου έχει 7 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Θέλω να ξαναπώ κάτι το οποίο το λέω από καιρούς καιρών για τα κόμματα που μας έχουν κυβερνήσει. Δεν είναι φυτευτά.
1: Τα ψήφισαν κάτι.
0: Δηλαδή αυτά τα κόμματα δεν είναι. Αυτή τη φορά θα μας κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά θα μας κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά θα μας κυβερνήσει. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Ναι, δεν είναι έτσι.
0: Είναι, πώς το λένε, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες πάει ο κόσμος και ψηφίζει και βγάζει κυβερνήσεις.
1: Ναι, καλά το λες.
0: Ή βγάζει αυτοδύναμες κυβερνήσεις.
1: Πολύ καλά το λες.
0: Ή με την ψήφο του δείχνει ότι πρέπει να γίνει.
1: Μπορεί να είναι ένας, παιδί μου, μπορεί να είναι ένας ακροατής, ας πούμε, ο οποίος να λέει: εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ ένα από τα κόμματα της
0: κυβέρνησης. Έτσι είναι η δημοκρατία.
1: Ναι, αλλά έτσι λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Λειτουργεί με τις πλειοψηφίες κτλ. Ναι. Δεν λειτουργεί τώρα. Λειτουργεί από την εποχή του Περικλέως, βεβαίως. Δηλαδή, θέλω να πω από τότε που υπάρχει δημοκρατία σε αυτόν τον πλανήτη. Που εμείς την εφήβραμε.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
1: Προγονή μας.
0: Για να ξέρετε τι θα γίνει.
1: Πες τώρα τα μέτρα.
0: Λοιπόν, γύρω στο κέντρο, έτσι, γύρω την πλατεία Συντάγματος θα έχει και διακοπές, δηλαδή θα κλείνουν οι δρόμοι, και θα έχει και εκτροπές. Θα σας στέλνουν αλλού δηλαδή. Κεντρική Λεωφόρη, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου και σε άλλα σημεία που μπορεί να κρίνουν οι αρχές, γι' αυτό σας λέω, είναι και λίγο κίντερ έκπληξη, που μπορεί να κρίνουν οι αρχές ότι πρέπει να κάνουν κάποια παρέμβαση.
1: Γενικώς αυτό το διήμερο στην Αθήνα, βασίλισσες και βασιλείς, αποφύγετε τις εισόδους αυτές. Γενικώς. Ως γενικό κανόνα. Στη Βασιλίση της Όλγας Θεσσαλονίκη κυκλοφορείτε μια χαρά. Εδώ όχι.
0: Γι' αυτό ζητάει η ελληνική αστυνομία να αποφύγουν οι πολίτες, ή δυνατόν, πλήρως. Το τονίζω, τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας όλη την Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Όλη μέρα. Να αξιοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς.
1: Να σας πούμε κάτι. Η αστυνομία μπορεί να το λέει για τους δικούς της λόγους. Εμείς σας λέμε απλά ότι αν κατεβείτε, θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να αποφύγετε την ταλαιπωρία, ή πάτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου θα κυκλοφορούν, γιατί κάποιοι σταθμοί μπορεί να κλείσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για λόγους ασφαλείας. Αλλά ή χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή αναβάλλετε το για άλλη μέρα. Γιατί θα ταλαιπωρηθείτε εσείς, εμείς δεν το λέμε για την αστυνομία.
0: Για σταθμούς μετρό δεν υπάρχουν ανακοινώσεις.
1: Προς το παρόν.
0: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Προς το παρόν.
0: Ναι. Ναι. Όμως, λοιπόν, απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης και έχει δρόμους.
3: Και αύριο αυτοί που έχουν συγκέντρωση για
0: Ριζάρι, το... Ριζάρι, Πλουτάρκου, Κλεωμένους, υπέρ της Χαμάς.
3: Με αποφορμή την επίθεση Χαμάς, παιδί μου, που έχουν... αύριο έχουν συγκέντρωση.
0: Κάνουν, υπάρχουν άνθρωποι που θα κάνουν υπέρ της Χαμάς.
3: Υπέρ της Χαμάς, το λέω σχηματικά, ρε παιδί μου, ναι. Αύριο 7 Οκτωβρίου διάλεξαν να κάνουν συγκέντρωση. Ναι. Υπάρχει κάλεσμα, υπάρχουν αφήσεις, τις εμποδίζουν στον δρόμο.
0: Τέλος πάντων.
3: Δεν θα γίνουν, θα γίνουν.
0: Όχι, εδώ σου λέω δρόμους. Ριζάρι, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μπενίνας Μερκούρη, Τσόχα.
3: Ναι.
0: Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Ιωνος Δραγούμη, Βασιλέος Αλεξάνδρου, Ριζάρι, Εφρονίου. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δρόμοι. Είναι και γύρω-γύρω αυτοί όλοι από την Αμερικανική πρεσβεία.
3: Τι δεν είναι.
0: Έχω την αίσθηση.
3: Όλοι. Όλοι αυτοί.
0: Έχω την αίσθηση.
3: Θυμάσαι παλιά που υπήρχαν και κάποια ρεπορτάζ σε εφημερίδες ότι, ας πούμε, στην Οδό Τσόχα απέναντι και διαγώνει από την Αμερικάνικη πρεσβεία, όλα αυτά τα κτίρια τα έχει νοικιάσει η Αμερικάνικη πρεσβεία για λόγους ασφαλείας. Θυμάσαι που το λέγανε παλιά αυτό. Ότι εκεί δεν βρίσκει σπίτι γιατί εκεί τα έχουν νοικιάσει όλα οι Αμερικάνοι. Γιατί έχουν μέσα συστήματα δορυφορικά και να παρακολουθούν και για να μην πάει 17 Νοέμβρη. Και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Έχουμε διαβάσει και τέτοια. Καλημέρα στην Καστοριά, που στην διαδρομή από Καστοριά προς Νεάπολη έχει ένα βαθμό θερμοκρασίας, μας λέει ο φίλος μας ο Αργύρης.
0: Ένα βαθμό. Που κρύο κάνει.
3: Ένα βαθμό. Είναι αυτό που λέγες πριν. Τέτοια ώρα έχει ένα βαθμό, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδάκι.
3: Και μετά θα έχει 25.
0: Θα έχει 25.
3: Θα έχει 25.
0: Τι να βάλεις. Ναι. Είναι αυτό το πώς το έχουμε πει, το κρεμμύδι.
3: Το κρεμμύδι.
0: Ναι, δίνεσαι σαν το κρεμμύδι. Τι να κάνεις. Γίνεσαι κρεμμύδι και αρχίζεις και βγάζεις.
3: Άλλα θέματα. Τι? Επειδή ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων, το ακούσατε ενδεχομένως και μπορεί να το προσέξατε, θα το παραλάβουμε εμείς. Η Ρώσια ανακοίνωσαν, ο δήμαρχος της Μόσχας δηλαδή, ότι 650 drones ουκρανικά κατευθύνθηκαν προς την πρωτεύουσα. Τα περισσότερα από αυτά, φυσικά, όπως λένε πάντα, πάγια οι Ρώσοι αναχαιτίστηκαν. Δεν ξέρουμε, θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας τις συνέπειες αυτής της επίθεσης και αν υπήρξε στο βαθμό τουλάχιστον που λένε οι Ρώσοι. Από την άλλη, επιβεβαιώνουν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία ότι η Ρωσία χτύπησε κι άλλη γέφυρα στη Ζαπορίζια αυτή τη φορά. Το τελευταίο τετραήμερο έχει χτυπήσει δύο φορές την ίδια γέφυρα, μία άλλη γέφυρα επίσης στο Κίεβο και οι δύο στο Δνίπερο, και τώρα είναι η τέταρτη επίθεση που γίνεται σε γέφυρα, αυτή τη φορά στη Ζαπορίζια. Επιβεβαιώνοντας τον κύριο Ζελένσκι, που είπε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι αυτό που στοχεύουν πλέον είναι να κάνουν τους πολίτες, εκτός από το να τους τρομοκρατήσουν, να φύγουν από τις πόλεις. Να αδειάσουν τις πόλεις για να τις αφήσουν και στο έλεος, εν πάση περιπτώσει, των Ρώσων. Είναι ένα σύστημα το οποίο. Το διάβαζα και αυτό. Όταν ο Χίτλερ δεν μπορούσε να κερδίσει τη Βρετανία, βομβάρδιζε το Λονδίνο. Όταν ο Στάλιν δεν μπορούσε να κερδίσει την Φιλανδία, ισοπαίδωνε το Ελσίνκι. Τώρα που δεν μπορεί να προχωρήσει στο μέτωπο η Ρωσία, ισοπεδώνει πόλεις.
0: Καλά, εντάξει, αυτό. Είναι τακτική.
3: Απλά το λέω.
0: Η οποία όμως δεν έχει πετύχει.
3: Εντάξει, να σας πω. Δεν ξέρω
0: στο τέλος.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί για παράδειγμα.
0: Στο τέλος κερδίζουν πάντα οι καλοί.
3: Καλά, ναι, εντάξει, αυτά είναι στις ταινίες. Το λέω γιατί, ας πούμε, κάποιες πόλεις έχουν ισοπεδωθεί πλήρως.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό, το πράγμα. Αυτό. Και το Λονδίνο είχε ισοπεδωθεί.
3: Αυτό.
0: Και άλλες.
3: Αλλά στο τέλος κέρδισαν οι καλοί.
0: Οι καλοί.
3: Μάλιστα.
0: Το έχουμε δει αυτό το πράγμα στην ιστορία, όχι ταινίες μόνο. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έχει τρεις βαθμούς.
3: Πού έχει τρεις βαθμούς?
0: Πάνω ψηλά.
3: Στο Μέτσοβο, άμα δεν έχει τρεις βαθμούς, στο Μέτσοβο που θα έχει.
0: Ο Γιαννάκης μας, μωρέ.
3: Ο Πρίντεζης, γιατί μας έβαλε τραγούδι, μας διώχνει.
0: Γιατί είναι και πάει και μισή σε λίγο.
3: Για να πούμε το στούντιο.
0: Θέλω να πω πριν φύγουμε όμως για την κυρία Άλις Γουόλτον.
3: Τι είναι αυτή?
0: Η κυρία Άλις Γουόλτον είναι η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο. Έχει 120 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία. 120 δισεκατομμύρια. Είναι η κληρονόμος των Walmart, των σούπερ μάρκετ.
3: Να ζήσει.
0: Έχουν τα μεγάλα.
3: Ναι.
0: Να σου πω κάτι, είναι γυαλιά.
3: Να τα χαίρετε, ρε παιδί.
0: Όχι, όχι, είναι γυαλιά. Έχεις λεφτά.
3: Πού να κρατήσει, παιδί μου, τα γυαλιά της?
0: Περιμένετε, θα σας πω εγώ. Ναι. Τα λεφτά δεν σου δίνουν και γούστο.
3: Όχι.
0: Τώρα αυτή η κυρία είναι 76 ετών, η ζωή να έχει γυναίκα και να φτάσει στα 100 και όσα θέλει. Όμως. Αυτά τα γυαλιά δεν είναι γυαλιά. Είναι σαν παράθυρα.
3: Τέτοια σε ακούει και δεν θα σε γράψει στην διαθήκη της. 14 βαθμούς έχει στην Πάτρα.
0: Άσομαι.
3: Και χθες έκανε μπάνιο ο φίλος μας που μας στέλνει μήνυμα.
0: Καλά έκανε.
3: Φαντάζομαι ότι είναι ο Παναγιώτης. Ναι, ο Παναγιώτης. Χθες έκανε μπάνιο στην Πάτρα.
0: Ο Παναγιώτης.
3: 14 βαθμούς σήμερα τώρα, αυτή την ώρα.
0: Ωραία νερά.
3: Στην Πάτρα. Δεν έχω κάνει μπάνιο στην Πάτρα ποτέ.
0: Αυτά που βλέπω πίσω μου.
3: Α, εντάξει, ωραία είναι. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βαριά ατζέντα στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Σε ισχύ από το απόγευμα έως την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Συνεδριάζει στις 4 η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Γενικά έθριος καιρός, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και στη Θεσσαλονίκη έως τους 24. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαι Θαμάρη. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και το διήμερο δικαιωματικά ανήκει στον Μάρκο
1: Ρούμπιο.
0: Ναι. Και στην έλευσή του στην Αθήνα. Αυτό είναι δεδομένο. Μας ρωτάει ένας φίλος όμως, ο Πολ. Έτσι. Άριστα λέει, πράττει η αστυνομία και κλείνει κάποιους δρόμους. Δεν θα έπρεπε όμως να μπορεί να δώσει εναλλακτικές διαδρομές στους οδηγούς. Αυτό έλεγε πριν η Κατερίνα, ότι θα προσπαθήσει να κάνει αυτό. Λέει, είμαι οδηγός ταξί. Έχω να πάω τουρίστες σε ένα ξενοδοχείο. Τι πρέπει να κάνω, να τους αφήσω 3 χιλιόμετρα μακριά από τις βαλίτσες και να τους πω περπατάτε. Αυτό είναι ανέκδοτο. Και έχει δίκιο από την πλευρά του ο κύριος Παναγιώτης.
1: Έχει δίκιο. Θα πρέπει οι τουρίστες να χρησιμοποιήσουν και τα μέσα μεταφοράς τους από το ταξί. Δηλαδή να τους αφήσετε κάπου, σε ένα σταθμό, κάπου. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Ναι. Για τη συγκεκριμένη μέρα, εννοώ για την αυριανή. Δεν υπάρχει, είναι μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Για σκεφτείτε να γινόταν καμιά στραβή. Δεν μπορεί να το ρισκάρεις αυτό όταν έρχεται ένας τόσο υψηλός προσκεκλημένος. Αυτό γίνεται κάθε φορά που συμβαίνει, που επισκέπτεται.
0: Όχι μόνο ο Αμερικανός.
1: Κυρίως Αμερικανοί αξιωματούχοι.
0: Ναι, κυρίως, αλλά όχι μόνο ο Αμερικανός. Και όταν είχε έρθει και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Αλσίση, ας πούμε.
1: Οφείλει, ναι, εντάξει, είναι πιο αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας με τους Αμερικανούς. Οφείλει η ελληνική πολιτεία να διασφαλίσει την παραμονή εδώ.
0: Έτσι,
1: να υπάρχουν, να είναι όλα ασφαλή. Αν δεν το διασφάλιζε.
0: Το επιβάλλουν και οι αρχές της φιλοξενίας, ούτως ή άλλως. Η θάλασσα έχει μια χαρά θερμοκρασία, μας λέει ένας φίλος, ο Σταμάτης. Κολύμπησα, λέει, χθες. Χθες με 19 βαθμούς είχε. Α, τώρα έχει 13.
1: Καλά, θα σου πω εγώ μετά. Πάμε στο Γιώργο το Διονυσόπουλο τώρα.
0: Ναι,
1: για να δούμε, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος των συζητήσεων που θα γίνουν και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό και όλα αυτά τα πράγματα
0: είναι και το εξοπλιστικό.
1: Τα αμυντικά.
0: Μα μας έλεγε πριν και η Φρίσα, γι' αυτό τη ρώτησα εγώ. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα
1: μείζον,
0: προς τα, το μείζον. Το ενεργειακό ή το εξοπλιστικό. Το εξοπλιστικό είπε. Το αμυντικό. Όχι το εξοπλιστικό,
1: ναι,
0: το αμυντικό.
1: Το αμυντικό, έτσι το λέω.
0: Πάλι βγαίνουμε για ψώνια. Θέλουμε και άλλα πράγματα να πάρουμε ενδεχομένως. Ποιος θα μας απαντήσει, ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος.
1: Γιώργο μας, καλημέρα.
0: Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Καλά τα λέτε, παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι η άμυνα έχει ειδικό βάρος, ιδιαίτερο βάρος ούτως ή άλλως στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας που έχει υπογραφεί εδώ και χρόνια. Δεν είναι καινούριο. Ούτως ή άλλως θα έλεγα ότι ένα πυκνό πλέγμα στρατιωτικών σχέσεων αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ εξαιτίας αυτής ακριβώς της συμφωνίας. Μην ξεχνάμε τη Σούδα, κομβικό σημείο για τις αμερικανικές δυνάμεις. Η Αλεξανδρούπολη από την άλλη έχει αποκτήσει σημαντική σημασία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Και παράλληλα, όπως σωστά είπατε, υπάρχει και το οικονομικό στη μέση. Μιας και αναμένεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα να οριστικοποιηθούν και εξοπλιστικά προγράμματα περίπου 3-3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πόσο?
2: 3-3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά μην ανησυχείτε, Διονύση.
0: Δεν ανησυχώ.
2: Δεν θα δοθούν άμεσα.
0: Είναι σε βάθος χρόνου, ξέρω.
2: Είναι προμήθειες, βέβαια, που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 12ετού ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος, με ορίζοντα ίσως σε κάποιον ετών ακόμα. Δηλαδή, μπορεί να πάρουμε και το 2040, χοντρικά, να το πω έτσι.
0: Τι είναι αυτό το. Τι καινούριο θέλουμε. Θυμάμαι παλιά, ας πούμε, που υπήρχε. Το θυμάμαι από την εποχή του Μπλίνκεν, που μας είχε δώσει και μια λίστα με πλεονάζον, εν πάση περιπτώσει, υλικό που είχαν οι Αμερικανοί και το μοιράζαν τζάμπα, το οποίο εμείς δεν το θέλαμε. Βέβαια, ή πήραμε ένα μέρος του. Αλλά θέλω να πω ότι τι θέλουμε να πάρουμε τώρα πάλι.
2: Θα είναι καινούργια τα περισσότερα να δώσουμε του κουτιού. Επί της ουσίας, δεν αναμένεται να πέσουν υπογραφές για όλα αυτά τα οποία τα συστήματα. Επί της ουσίας, η κυβέρνηση θα πρόκειται να αποστείλει σύντομα μέσα στις επόμενες μέρες ίσως μια επιστολή αιτήματος. Letter of request, όπως χαρακτηριστικά λέγεται.
0: Λόρ, ναι, λόρ.
2: Προς τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ πολιτιών, μπορεί να είναι και περισσότερες από μία.
0: Τι θέλουμε, πυράβλους και όπλα για τα F-35, θέλουμε F-35, τι θέλουμε ακριβώς.
2: Ναι. Θέλουμε πυράβλους και βόμβες ακριβίας για να καλυφθούν ανάγκες των σημερινών F-16 πολεμικής αεροπορίας, αλλά και των μιλωτικών F-35. Σίγουρα με τον προγραμματισμό, να συμπληρώσω, τα F-35 θα αρχίσουν να παραδίδονται καλώς εγώ των πραγμάτων από τον Νοέμβριο του 2029. Ως προς τους πυράβλους, η χώρα μας ζητά ένα πακέτο ολόκληρο που καλύπτει αεροπορική κρούση, ναυτική κρούση, προσβολή επίσης.
0: Διάβαζα ότι θα ζητήσουμε και κάποιους πυράβλους που δεν τους έχουν απελευθερώσει ακόμα για άλλες αγορές, εν πάση περιπτώσει. Κάνουμε και τέτοια.
2: Θα έχουμε και τέτοια. Είναι η Abraham, τέλος πάντων, που είναι τελευταία έκδοση, 120D, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Τώρα αυτά είναι για πολύ εξειδικευμένα.
0: Ναι, ναι, είναι εξειδικευμένα. Απλά το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση. Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι. Είναι εντάξει, τα όπλα είναι, έχουν ιδιαίτερη αξία.
1: Ωραίο θα ήταν να μην τα είχαμε ανάγκη όλα αυτά.
2: Εδώ που έχουμε τοποθετηθεί, γιατί είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι χρήματα και που τα οποία θα δοθούν και σε βάθος χρόνου, βέβαια. Αλλά είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να πάνε αλλού. Θα μου πεις παγκόσμια ειρήνη, ναι, και εγώ θα ήθελα, αλλά δεν υπάρχει.
2: Μην πιάσουμε τη θεωρία, γιατί δεν θα πιάσουμε και ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Καλά θα ήταν να ήμασταν Λίχνεστάιν και είχαμε σύνορα με χώρες αυτό και φιλικές. Εδώ κάνει εξοπλιστικά προγράμματα η Ελβετία, ρε, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ουδέτερη, ας πούμε, ναι.
2: Έχει ένα μεσόλο 800 δισεκατομμύρια η Ευρωπαϊκή. Στρατιωτικοποιείται και η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Δεν είναι μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε.
0: Το βλέπουμε.
2: Βλέπουμε κλείνουν εργοστάσια αυτοκινήτων και ανοίγουν.
0: Πυράβλων.
2: Μετατρέπουν σε στρατιωτικά παραγωγή στρατιωτικού υλικού. Για να επανέλθω να πω ότι θα δοθούν ακόμη αρκετά χρήματα για νέα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για τα 83F-16 που αναβαθμίζονται τώρα σε επίπεδο Viper. Πριν λίγες μέρες να πω ότι ανακοινώθηκε και η παράδοση του 60ου συγχρονισμένου 16 από την ΕΑΒ. Και βεβαίως θα υπάρξουν και συστήματα, γιατί από ό,τι φαίνεται μέσα στο θέση του Υπουργείου Άμυνας είναι να αναβαθμίσει σε επίπεδο Viper ακόμη 38 F-16 με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επίσης θα υπογραφούν συμφωνίες για την πολυετή υποστήριξη και των ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού, των MH-60, αλλά και των ελικοπτέρων Black Hawk, ελικόπτερα τα οποία θα παραλάβει η αεροπορία στρατού μέσα στο επόμενο έτος, μέσα στο 2027. Να συμπληρώσω επίσης κάτι το οποίο ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έμεση εμπλοκή και σε οπλικά συστήματα που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα. Δεδομένου ότι πολλά τμήματα, ιδιαίτερα στο σύστημα Ράμινας David Sling της εταιρείας Ραφαέλ, θα πρέπει να έχουν έγκριση και από την Αμερικανική κυβέρνηση, αφού διαθέτουν τα δικαιώματα. Κάποια δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ανήκουν σε.
0: Άκου να δεις τώρα. Στα Ισραηλινά συστήματα έχουν δικαίωμα οι Αμερικανοί.
1: Δεν το ξέρω.
2: Είναι υποσυστήματα που κατασκευάζονται από αμερικανικές εταιρείες. Μην ξεχνάμε ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Τουρκία. Το γεγονός, παραδείγματος χάρη, που δεν μπορούν οι Τούρκοι να υλοποιήσουν το πρόγραμμα καν, όπως είναι το 5η γενιά
0: αεροπλάνο.
2: Έχει να κάνει με τις κινητήρες τους.
0: Με τους κινητήρες, ναι.
2: Δεν τους αποδεσμεύουν οι Αμερικανοί, άρα είναι άχρηστο της ουσίας.
0: Είναι μόνο το κέλυφος επί της ουσίας και κάτι, ναι.
2: Από επίσης ότι μία από τις τρεις συμφωνίες που πρόκειται να είναι συμφωνίες αυτή τη φορά που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά και την άμυνα αυτή καθ' αυτή. Επί της ουσίας πρόκειται για μια υπογραφή επιστολής προθέσεων, letter of intent λέγεται αυτή τη φορά, για την συνεργασία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντας.
0: Τρέχα γύρευε τώρα της Φλόριντας, γιατί από τη Φλόριντα λέει είναι η εκλογική περιφέρεια του Ρούμπιο.
2: Και του Τραμπ. Ο Τραμπ περνάει 6 μήνες το χρόνο.
1: Βέβαια.
2: Πόσους μήνες.
0: Στον γκολφ.
1: Συνεχίζει Σαββατοκύριακο εκεί είναι.
2: Εκτός
0: σπίτι του
2: εκεί, εντάξει.
0: Τι συνεργασία μπορεί να έχει η εθνική φρουρά της Φλόριντας με τις ένοπλες δυνάμεις δικές μας?
1: Το know-how.
2: Από ότι είναι μια συμφωνία που είχε ανακοινωθεί πριν έκανα εξάμεινο αρχής Απριλίου. Είχε γίνει μια συνάντηση όταν στο Υπουργείο Άμυνας ανάμεσα στον Νίκο Δέδια και την πρέσβη των ΗΠΑ, την κυβέρνηση Φόιλ. Εκεί είχε υπογραφεί το βασικό πλαίσιο, να σημειώσουμε. Τώρα απλά είναι τα τελευταία. Έχει ευρύτητα η συγκεκριμένη συμφωνία. Αφορά την κοινή στρατιωτική εκπαίδευση, θαλάσσια ασφάλεια, κυβερνοάμυνα, προστασία υποδομών, φυσικές καταστροφές, ετοιμότητα βασικά εναντί φυσικών καταστροφών, αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, έκτακτες ανάγκες.
1: Είναι ένα πλαίσιο συνεργασία.
2: Δεν περιορίζεται στο στρατιωτικό πεδίο. Ναι. Θα έλεγα ότι περισσότερο έχει εφαρμογή σε εκείνο της πολιτικής προστασίας.
0: Εντάξει. Το
2: ενδιαφέρον ότι δεν είναι πρώτη φορά που ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσουν συνεργασία με εθνοφρουρά των ΗΠΑ. Είναι μια σημαντική εξέλιξη.
1: Και ποια άλλη πολιτεία?
2: με την παλιότερα της Αλαμπάμα. Και ακόμη πιο
0: Sweet
2: παλιά
0: home.
2: Του
0: Sweet Home Αλαμπάμα. Ναι. Του Τενεσί, εκεί που κάθονται και με ρίχνουν τους φελούς πάνω στο βαρέλι περιμένοντας να οριμάσει το ουίσκι.
1: Ωραία,
0: μπράβο.
2: Να το ρίξουν μέσα. Πάντως έχουν έρθει κατά καιρούς, έχουν έρθει από τις εθνοφρουρές αυτών των δύο πολιτιών στην Ελλάδα, έχουν πραγματοποιήσει κοινέ εκπαιδεύσει με τις ένοπλες δυνάμεις. Και επίσης, επειδή είναι και ένα πρόγραμμα συνεργασίας, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό το πρόγραμμα, και άλλες χώρες έχουν ενταχθεί, περίπου 116 χώρες.
0: Κοίτα να δεις τώρα με τι ασχολούνται.
2: Και η Κύπρος. Και η Κύπρος είναι μέσα.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, ωραία, πολύ ωραία.
2: Αλλά με την πολιτεία του New Jersey.
1: Α, New Jersey.
0: Εντάξει, είναι αλλιώς εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο μας. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο κύριος Σταμάτης λέει, εφόσον είμαστε σύμμαχοι και φίλοι των ΗΠΑ, αυτά είναι απαράδεκτα μέτρα. Είναι σαν να αποσιωπούν την πραγματικότητα των αισθημάτων της κοινωνίας για τις ΗΠΑ και τις πολιτικές τους. Φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Προφανώς ο κύριος Σταμάτης είναι αυθεντικός εκφραστής των απόψεων της κοινωνίας για τις ΗΠΑ και θεωρεί αυτό.
1: Α, λοιπόν.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο Δημήτρης.
0: Ναι, ποιος είναι.
1: Που έστειλε από τη Χαλκιδική τη φωτογραφία που σου δείχνα.
0: Ωραία,
1: τη φούρκα.
0: Ωραία,
1: πρόσεξε.
0: Ναι.
1: 25 βαθμούς το νερό.
0: Ναι.
1: 23 έξω. Πρόσεξε. Μηδέν κόσμος.
0: Βέβαια, μηδέν κόσμος.
1: Πρόσεξε τώρα. Κοιτάξτε τώρα. Ελπίζω να ακουστεί γιατί είναι έκπληκτο. Άκου.
0: Παράστα.
1: Όχι.
0: Κύμα είναι αυτό.
1: Είναι το κυματάκι. Στη φούρκα. Ωραίο, ε. Πω,
0: μην αρχίσετε τώρα όλοι οι φίλοι που είστε στο Κιάτο, στη Σάμο, στη Γκο, στη Σύρο, να στέλνετε ηχητικά με τα κυματάκια στις παραλίες σας, ας πούμε, γιατί θα γίνει εδώ πέρα, θα πνιγούμε.
1: Και το τσιτσίρισμα από την μπριζόλα που ψήνεται είναι ωραίο.
0: Μετά, ναι. Επειδή μετά μέσα έχει 25, έξω έχει 23, βγαίνεις έξω και για να ζεσταθείς ανάβεις μια φωτιά. Αφού ανάβεις φωτιά να πάει χαμένη.
1: Δεν ανάβεις φωτιά.
0: Σταμάτα.
1: Δεν ανάβεις φωτιά. Ανάβεις.
0: Άμα είσαι πρόσκοπος ανάβεις.
1: Όχι,
0: άδεια.
1: Δεν ανάβεις
0: λοιπόν,
1: τίποτα.
0: Δεν θα ρίξεις από πάνω ένα κάτι ψητό.
1: Μην ανάβεις
0: ένα
1: φωτιές.
0: Κάτι να τσιτσιρίσει.
1: Όχι, πας και τρως μια ταβέρνα, μάνα μου.
0: Εντάξει τώρα με την ταβέρνα. Είναι πιο ρομαντικό, ρε παιδί μου, να κάνεις barbecue.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου ρομαντικό να κάνεις barbecue. Δεν μπορώ τα barbecue.
0: Στην παραλία.
1: Δεν μπορώ τα πικνίκ.
0: Ωραίο.
1: Απαπαπαπαπα, κουράστηκα.
0: Μ' αρέσει, πώς
1: ναι, ναι, σ' αρέσει. Ναι. Θα τα ετοιμάσεις όλες γι' αυτά.
0: Βέβαια.
1: Όλα. Γιατί, τα στρώσεις κιόλα.
0: Αμέ.
1: Άσε.
0: Εύκολα.
1: Άσε.
0: Το έχω. Άσε. Όχι, αυτό το έχω. Απλά δεν μπορώ να κάνω τις αλυφές που λέει στη
1: Θεσσαλονίκη.
0: Αλυφές δεν μπορώ να κάνω.
1: Ποιο θα τις κάνει.
0: Εσύ.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω, χρυσέ μου. Θέλω να μπορείτε να με σερβίρουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εντάξει, θα έχω τέτοια ταλαιπώρια. Θα έρθει ο Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
1: Και θα πάω να φτιάχνω και αλυφές.
0: Παιδί μου, δεν θα πάμε στο.
1: Τι?
0: Δεν θα πάμε στο κέντρο εμείς. Θα κάνουμε μπαρμπεκιού αλλού. Είπα στην παραλία, εγώ έλεγα τώρα. Άμα είμαστε στην παραλία, δεν θα είχαμε σχέση με τον Μάρκο.
1: Ρούμπιο.
0: Αυτό.

0: Ορίστε, μας στέλνει τώρα ο Χρήστος από τη Σάμο ένα πλάνο από ένα βουνό. Γιατί λέει η Σάμος έχει και αυτό. Τι ωραία, να βάλω εγώ τον ήχο να ακουστείτε.
1: Όχι, ωραία είναι όμως.
0: Ωραία είναι.
1: Κυρία Ανατολή.
0: Μα μου έχεις πει ότι η Σάμος είναι υπέροχη.
1: Είναι νησάρα.
0: Δεν είναι νησάρα
1: η Σάμος.
0: Δεν με έχεις πάει. Ωραία είναι η Σάμος. Θα πάω, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη το Μητρούσια. Διακόπτουμε για λίγο, γιατί έχει μια μεγάλη φωτιά σε αποθήκη με βαμβάκι, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους κρατές. Είναι 6 συνολικά αποθήκες σε κουτιστήριο Βάμβακος που είναι στο Λόγκο Τρικάλων, μεταξύ δηλαδή στα διοικητικά όρια των Τρικάλων με την Καρδίτσα, ανήκει στο Δήμο Τρικαίων. Η φωτιά ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα. Αυτή την ώρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προσπαθούν έτσι, τουλάχιστον να την σβήσουν, αλλά ξέρετε ότι το βαμβάκι δεν είναι εύκολο να σβήσει, γιατί και παίρνει πολύ εύκολα αλλά και πολύ δύσκολα σβήνει.
0: Κρατάει τη φωτιά, ναι.
2: Ακριβώς. Να πούμε ότι είναι συνολικά 20 άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 10 οχήματα. Υπάρχουν και ένα όχημα της πυροσβεστικής περιφέρειας αλλά και του Δήμου Τρικαίων που συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση και σίγουρα θα αρκεστεί αρκετή ώρα έτσι μέχρι να σβήσει η φωτιά. Ευτυχώς το ευτύχημα είναι ότι είναι μέχρι στιγμής υλικές οι ζημιές από αυτή τη φωτιά.
1: Ναι, δεν ήταν η μέρα να είναι οι άνθρωποι μέσα, να κινδυνεύσουν και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Ελπίζουμε να τη σβήσουν γρήγορα και να είναι η μικρότερη δυνατή καταστροφή.
2: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Βαγγέλη.
0: Να καλά. Καλημέρα. Η κυρία Μαρία μας στέλνει από τη Σύρο.
1: Ναι.
0: Έχουν γράψει τον τοίχο.
1: Ναι.
0: Στα σοκάκια της Άνω Σύρου οι έρωτες βρίσκουν πάντα το δρόμο τους.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Να ξέρεις.
1: Τι ωραίο πράγμα.
0: Και μας στέλνει και αυτή κυματάκι που δεν μπορώ να βάλω τώρα να ακούγεται. Ναι. Καλημέρα και στον. Σ' αρέσουν αυτά, ε.
1: Ωραία, ναι.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. 12 βαθμούς, κανένα σύννεφο και λίγη κίνηση. Πόσο θα ήθελα αυτά. Τα δεις, να μην δίνονται για εξοπλιστικά.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Θα θέλαμε, όλοι θα θέλαμε, αλλά θα έπρεπε να ζούμε σε άλλο κόσμο. Δυστυχώς δεν ζούμε σε τέτοιο κόσμο.
1: Δυστυχώς,
0: φίλε,
1: λυπάμαι.
0: Ο Χρήστος λέει: παιδιά, να έρθετε, ευπρόσδεκτοι είστε. Καλοκαίρι, ελάτε, θα το λατρέψετε τη Σάμο. Έχω όμως ένα φίλο εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος φίλος αυτός
1: ναι.
0: Μου στέλνει βίντεο από τον Όλυμπο. Το χιονισμένο Όλυμπο.
1: Και
0: μου στέλνει και το χεράκι, ο Φώτης. Στέλνει και το χεράκι που αγγίζει το χιόνι και κάνει κράτς κράτς το χιονάκι. Κοίτα εδώ, κοίτα.
1: Δεν θέλω.
0: Κοίτα τι ωραία.
1: Δεν θέλω να το δω. Δεν θέλω.
0: Τι ωραίο
1: δεν θέλω να ξέρω τίποτα για τον Όλυμπο.
0: Στον
1: Αν
0: Όλυμπο.
1: Δεν πάω να το δω εγώ από κοντά, δεν θέλω τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί φάτε μάτια ψάρια.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Στην Τεγέα Αρκαδίας έχει ένα βαθμό. Ένα ή 7 είναι αυτό. Ένα.
1: Γιατί να είναι 7 μανάρι.
0: Ένα. Γιατί έτσι μου φαίνεται, το ένα του είναι λίγο.
1: Το...
0: Στην Τεγέα Αρκαδίας έχει τόσο λίγο
1: θερμοκρασία. Βέβαια, δεν θα έχει την Τεγέα ένα βαθμό.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Δροσό.
0: Θα έχει κρασία εκεί. Ωραία. Στην ορεινή Αρκαδία. Η Τεγέα είναι στην ορεινή Αρκαδία.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία είναι.
1: Λοιπόν.
0: Έχω πάει.
1: Ακούστε τώρα τι γίνεται με την κίνηση. Είναι πολύ αυξημένη στην Αττική Οδό, μέσα στην Αττική Οδό.
0: Πριν να έρθει ο Μάρκο
1: Ρούμπιο. Εντάξει, κάθε πρωί έχουμε κίνηση.
0: Αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Χρειάζεται ένας Μάρκο
0: Ρούμπιο.
1: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση λοιπόν στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, δηλαδή σκεφτείτε, και φτάνει η κίνηση μέχρι και το ύψος του Αμαρουσίου, δηλαδή από το... Σκεφτείτε ότι από την Ηρακλείου μέχρι και το Μαρούσι, μέχρι τον κόμβο Αμαρουσίου, εκεί είναι χαμηλές ταχύτητες. Πιο πριν είναι κόκκινο. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Τώρα, στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι, δηλαδή προς παραλία, είναι πολύ αυξημένη κίνηση με το που βγαίνεις από την Αττική Οδό και κατεβαίνεις και φτάνεις σχεδόν στην Πέτρου Ράλη. Στην άνοδο ξεκινάει η κίνηση από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και τα Φιλαδέλφια. Επίσης, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην Αχαρνών. Δεν έχεις δηλαδή διέξοδο. Κατάλαβες, λες, ρε παιδί, δεν θα πάω από ποτάμι, θα πάω από την Αχαρνών να ανέβω. Και εκεί έχει αυξημένη κίνηση.
0: Δεν ξέρω τι μου λες, έβλεπα μια διαφήμιση με την Kendall
1: Jenner. Δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Στη Συγκρού όμως είναι καλύτερη εικόνα. Δηλαδή έχει λίγο κινησούλα στο ύψος ανάμεσα Συγκρού Φίξ, εκεί που είναι και το μετρό, μέχρι τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση κατά διαστήματα από στην Παραλιακή, από την Αλίμου προς τον Πειραιά, λέω τώρα. Έτσι.
0: Στον Πειραιά, Αλυπέδο τι κάνει?
1: Η Αλυπέδου είναι πολύ καλή σήμερα.
0: Δεν φεύγει κόσμο.
1: Δεν φεύγει κάθε μέρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Για να το περίμενε.
0: Στη μέρα, σήμερα Τρίτη. Αλυπέδου, Τρίτη, ναι.
1: Α, όχι, Διονύση, έχει κίνηση.
0: Είδες, μα κάτι μου φάνηκε εμένα.
1: Είναι κίτρινη σε ένα μέρος, σε ένα άλλο μέρος κόκκινη. Εντάξει, ναι. Δεν είναι τόσο χάλια.
0: Επειδή σε είναι... άλλες Πειραιά γι' αυτό.
1: Όχι, προς Πειραιά όμως η Παραλιακή έχει ζητήματα, να ξέρετε. Έχει κίνηση. Επίσης αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Βύρωνα. Κυρίως όμως Γλυφάδα, προς την άλλη πλευρά. Επίσης η Ηλιουπόλεως έχει πολύ αυξημένη κίνηση και η Εθνικής Αντιστάσεως. Η Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο ύψος του γυροκομείου, στο ρεύμα προς Αθήνα, και έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί στο ψυχικό, να ξέρετε, οπότε είναι στο ρεύμα ανόδου όμως το τροχαίο και εκεί έχει προβλήματα που φτάνουν μέχρι και το Χαλάνδωρι. Και τώρα θα σας πω για τη Θεσσαλονίκη. Έχεις κανένα μήνυμα να πεις?
0: Όχι.
1: Α, τίποτα, νεκρά.
0: Δεν έχω τίποτα.
1: Ναι. Επισκευή τουρμπίνα στη Θεσσαλονίκη. Μα είναι δυνατόν.
0: Σου βάλει διαφημίση?
1: Όχι. Δεν ξέρω γιατί μου το έβγαλε αυτό.
0: Γιατί ξέρει ότι έχει τουρμποντίζελ.
1: Τι είναι η τουρμπίνα?
0: Το αυτοκίνητο.
1: Τουρμπίνε δεν έχουν τα αεροπλάνα?
0: Όχι, έχουν και τα αυτοκίνητα.
1: Τουρμπίνε.
0: Τα τουρμπο τι είναι?
1: Δηλαδή, εγώ που έχω τουρμπο, α πούμε.
0: Ναι, έχει τουρμπίνα μέσα, ναι. Εσύ και το Batmobile του
1: Φίου.
0: Αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, κάνουμε ταχυτικά. Ο περιφερειακός δεν είναι.
0: Μην
1: καλό.
0: Το πιστέψω ότι έχει τουρμπίνα στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχεις.
1: Όχι, αργάσαμε να το πιστέψω. Okay. Γιατί ναι. Όχι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο περιφερειακός είναι λίγο δύσκολος. Επίσης η Εγνατία κατά τόπους έχει προβλήματα. Η Τσιμισκή είναι βατή, είναι πάρα πολύ καλή. Όπως και η Όλγα σου είναι κατά πράσινη.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Μπράβο. Είδατε που σας λέγαμε πριν.
1: Λοιπόν,
0: η Βασιλίση στη Θεσσαλονίκη είναι μια χαρά. Στην Αθήνα θα είναι χάλια αύριο.
1: Η Λαγκαδά είναι κάπως έτσι λίγο φορτωμένη. Γενικά δεν είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση σήμερα στη Θεσσαλονίκη όπως ήταν άλλες μέρες. Δεν έχει τέτοια ζητήματα. Να το ξέρετε.
0: Η τουρμπίνα σπρώχνει τον παραπάνω αέρα μέσα στο κινητήρα ώστε το μείγμα να έχει περισσότερο οξυγόνο και να γίνεται κάτι πιο δυνατή. Καταλαβαίνετε.
1: Κουράστηκα.
0: Αυτό.
1: Πραγματικά όμως. Δηλαδή, ναι, κουράστηκα.
0: Συμφωτή, ναι.
1: Σήμερα θα ξέρετε.
0: Μ' αρέσει που τα ξέρετε όλα αυτά. Μ' αρέσει. Εγώ πολύ μ' αρέσει.
1: Σήμερα
0: ναι.
1: Θα έχουν από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, λέει, στη Γαλλία. Που θα κατέβουν στους δρόμους μαζί μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί.
0: Είναι τα κίτρινα γυλαίκα που μας έλεγε χθες η Θωμαίδα.
1: Είναι κρίσιμη η σημερινή ημέρα για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.
0: Είναι κρίσιμη Τρίτη. Ναι.
1: Ναι, γιατί με εξαρτάται πώς θα κυλήσουν.
0: Διότι έρχονται και εκλογές και διότι ο Μελανσόν παίζει τα ρέστα.
1: Παίζονται παιχνίδια και εκεί.
0: Παίζει τα ρέστα.
1: Πάρα πολλά παιχνίδια και δεν ξέρω αν είναι μόνο Μελανσόν. Δεν ξέρω αν είναι μόνο Μελανσόν.
0: Κανείς δεν το ξέρει.
1: Ναι, ναι. Ακόμα συνεχίζεται το θρίλερ που σας έλεγε ο Διονύσης στη Ρωσία.
0: Με την Πανούκλα.
1: Ναι.
0: Πανούκλα.
1: Με την Πανόλη. Προσπαθούν να το υποβαθμίσουν. Λένε ότι πέθανε από μια άγνωστη πνευμονία η 28χρονη, η οποία εκτέθηκε στον ιό.
0: Και τότε γιατί 4-5 νοσοκομεία μπήκαν σε καραντίνα?
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ, μάλιστα. Να ξέρεις. Αλλά παίζεται και στις παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Που θέλετε να το δει ο κύριος Κώστας.
0: Να ελεγχθεί η Ρωσία, ναι. Okay,
1: τέλος πάντων.
0: Όχι, να μην ελεγχθεί. Αυτοί που σας διαβάζαμε χθες και σας λέγαμε είναι να μην ταξιδεύουν από και προς Ρωσία στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή εκεί μέσα ας κάνουν ό,τι θέλουν, ας τα βρούνε μεταξύ τους.
1: Και ο Ντόναλτ Τραμπ.
0: Να μην εξαπλωθεί, γιατί η πνευμονική πανούκλα, αυτή ο ιός, είναι από τους πιο εύκολα μεταδιδόμενους. Έτσι, αυτό.
1: Υπάρχει βέβαια.
0: Και δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει εμβόλιο και τέτοια προστασία εκ των προτέρων.
1: Ίαση όμως υπάρχει.
0: Ίαση.
1: Ναι, αλλά είναι εντάξει, δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι καλό πράγμα. Λοιπόν, ο
0: Ντόναλντ
1: Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να εκτελεστεί δια τυφεκισμού, για να είναι σίγουροι. Γιατί την άλλη την κοπέλα την έχουν αφήσει φυτό. Λοιπόν, δια τη φεκισμού του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, είναι πρώην ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε για τη σφαγή 13 ανθρώπων στο Fort Hood στο Τέξας το 2009. Είναι η πρώτη εκτέλεση από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, θα είναι εδώ και 65 χρόνια. Προχωράει ο κόσμος, εξελίσσεται. Ναι, το βλέπετε. Έτσι.
0: Εδώ λέγαμε για αυτήν ναι. που έλεγε ότι την αφήσανε φυτό, ναι. ότι θα ήταν η πρώτη εκτέλεση γυναίκας 200 χρόνια μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν από 200 χρόνια έχει γίνει.
1: Εξελίσσεται.
0: Ναι, ναι. Back to the future.
1: Σας φιλούμε γλυκά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας δημοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό των Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν οι διεθνείς εξελίξεις καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, επενδύσεων και άμυνας. Επίσης, προβλέπεται η υπογραφή συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική σήμερα κινητοποιήσεων ημέρα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειρομβοβίδα Κρότου Λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών.

0: τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες σε 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόουν φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη. Μέσα σε βυσιές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει

πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδεισο την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στο κόκκινο Κηφισός με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμφους που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγει τη συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθενται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο για επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστέλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
2: Ερτζακίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,5.

92 και 93,2 στα FM. Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Την μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια, στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης και στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη Ανδρέας Παπαδημητρίου.
1: Ο φόβος πάει να τα σβήσει, μα μέσα από όλα κάτι κλέβω.
0: 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.

2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr είναι το βασικό μας email και ένα δευτερεύον αν σας είναι πιο εύκολο είναι το erazak1 papaki yahoo.gr.

Στα social μας βρίσκεται ο Σερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, καταγγελίες, ό,τι θέλετε να μας στείλετε, μπορείτε να μας στείλετε και στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση της εφαρμογής Ερτ Ζακίνθου. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε ό,τι θέλετε.

Σήμερα είναι 3η 6 Οκτωβρίου και γιορτάζει ο Θωμάς και η Θωμάη. Η ερωτηής ή ερωτηίδα. Ωραίο όνομα. Ερωτηής. Χρόνια τους πολλά και στον Θωμά και στη Θωμάη και στην ερωτηίδα. Επίσης σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση.

Και επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, τα έχουμε πει αυτά, ήταν 6 Οκτωβρίου του 1973 όταν άρχιζε ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων.

Στην επικαιρότητα είναι η επίσκεψη σήμερα στην Αθήνα του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, με άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο της ατζέντας του. Είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι ότι έχει μιλήσει στο Earth News ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, το λέγαμε παλιά, Προστασίας του Πολίτη το λέμε τώρα, και αναφέρθηκε στην επιχείρηση Κόμβος, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική. Μίλησε για την εγκληματικότητα βέβαια, μίλησε για τις τηλεφωνικές απάτες, για την ενδοοικογενειακή βία και πολιτικά βέβαια, γιατί τα έχουμε πει, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αλλά έχει έτσι ένα ωραίο, έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί μίλησε ο Χρυσοχοΐδης για τις μετακινήσεις στελεχών μεταξύ κομμάτων. Άκου τώρα, ο Χρυσοχοΐδης, θέλω να δω πώς το έχει σχολιάσει, τις μετακινήσεις των πολιτικών μεταξύ των κομμάτων. Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Χρυσοχοΐδης. Υπουργός Πασόκ παλιά, θυμόμαστε, στελεχάρα, αυτό. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον. Το Βαρέλι είναι μία ζέστη, μία κρύο, μία πολύ ζέστη, μία καύσωνας, ας πούμε, και μία παγετός. Ενώ είχε πέσει κάτω από τα 100 δολάρια, τώρα το Brent είναι πάνω από τα 100 δολάρια και έχει πάει στα 2,20 αμόλυβδη. Καλά πάει και αυτό. Είχαμε και κάτι πυροβολισμού στο Παγκράτη με τρεις συλλήψεις. Προχθές είχαμε τη χειρομοβίδα η οποία δεν εξεράγει στον Άγιο Παντελεήμονα. Γενικά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ρε παιδί, που έλεγε και ο Ηλιόπουλος.

Αντιδράσεις για τις σχολικές εκδρομές και για τις εκπαιδευτικές δράσεις. Θα δούμε τι αλλάζει σε αυτό το τομέα και γιατί υπάρχουν αντιδράσεις. Αυτή είναι η επικαιρότητα και θα τη δούμε προφανώς μόλις τελειώσει το τραγούδι, αφού θα μπούμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να τα δούμε.

0: Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα είναι μαζί μας η Μαρία Ιδρύ για να κάνουμε μια κουβέντα σχετικά με τα όσα διεμήφθησαν χθες στο περιφερειακό, στη σύσκεψη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Άκου τώρα.
2: Εφημερίδες.

παράληψη. Η Μαρία Ιδρύ είναι επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», έτσι, της περιφερειακής παράταξης στην αντιπολίτευση, και θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος και για την, το αν τελικά τα Ιόνια είναι τα νησιά του Οδυσσέα ή όχι. Θα έχουμε μια κουβέντα έτσι γενικότερη. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες για την χθεσινή γιορτή, για, για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Άλλα θέματα από την Καθημερινή. Τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη. Μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες. Ο άγνωστος πόλεμος στην καρδιά της Αθήνας για τις ανταλλαγές πυροβολισμών και την ρήψη χειροβομβίδων και οτιδήποτε άλλο, τις εμπριστικές απόπειρες. Μέτρα στήριξης 2,2 δισεκατομμυρίων στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Σενάρια για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υποπίεση τα ομόλογα ευρωπαϊκών κρατών. Μαύρο χρήμα, ξέπλυμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Τα νέα. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, όλη η νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται. Τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις. Τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά. Τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα των νέων. Δεύτερο θέμα. Παίζει αρέστα του ο Πέδρος Σάντζεθ, κάλπες στις 29 Νοεμβρίου. Για την Ισπανία. Η είδηση, το θέμα αυτό. Εκλογές, πλεονέκτημα Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Ο δεύτερος γύρος θα κρίνει τη μονομαχία με τον Λούλα. Προϋπολογισμός. Αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης. Στο πολιτικό παρασκήνιο των νέων. Νέα Δημοκρατία, επιστροφή στο σεμνά και ταπεινά χωρίς Καραμανλή. Ο Ναύαρχος στο Πασόκ με εχμές κατά Τσίπρα. Ο Αποστολάκης που ξαναγύρισε. Προτροπές και από τον Ιερώνυμο μετά τον Τασούλα. Μάρκο Ρούμπιο θα στείλει μήνυμα από την Πνίκα. Νόμπελ ιατρικής, η οπτογενετική είχε την τιμητική της. Απογευματινή. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Κυριάκος θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι. Η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμανλής έκανε τον Κινέζο. Μητσοτάκης, θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες εκείνων που δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας, τέσσερις χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο διάδρομο. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία κλείνουν τον δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη. Ένα ακόμα θέμα από την Απογευματινή. Η καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας, ελλείψεις προϊόντων. Και το τελευταίο θέμα από το πρωτοσέλιδο της Απογευματινής. 112 νέα εποχή με silent button και βιντεοκλήσεις. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρωτοσέλιδο «Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια, δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα». Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Τσίπρας, ψυχοπαίδης, μια ωραία και ευγενική συνάντηση. Δεν μπορώ, αλήθεια, δηλαδή βαφτίσανε 13η σύνταξη το προεκλογικό επίδομα που έδωσαν τον Μάιο. Το Μάιο το βάφτισαν 13η σύνταξη και τώρα είναι, λέει, δεν, το ίδιο ρόλο για και για τους δύο το λέω, ότι θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Μα το ίδιο έκανε πριν. Ή για το δεν θα έχουν ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Ξεχνάμε τα ATM τα κλειστά και τις τραπεζές. Τέλος, λοιπόν. Πάμε παρακάτω, γιατί θα τρελαθούμε και τελείως. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί.
Γενέθλια με ηχηρές απουσίες και πολιτικό νόημα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές. Το ότι δεν πήγε ο Καραμαλής είναι, δηλαδή, όχι απόσταση σκαστή, τεράστιο ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία. Καλά ο Σαμαράς, και δεν ήταν και ο Μεϊμαράκης, ο οποίος είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις στην Ευρωβουλή ως επικεφαλής. Κέντρα ευεξίας και κέντρα κατάρτισης, η σαμάνη της ψευδοεπιστήμης. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. ΠΑΣΟΚ, διεύρυνση με συνέχειες. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, ποιοι έπονται. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, η ατζέντα, οι συμφωνίες και οι κρυφές επιδιώξεις. Θεσσαλονίκη, ακροδεξιές βλέψεις για τους δημοτικούς σταθμούς TV100 και FM100. Αλής, παράταση του αγώνα τους για την επιβίωση. Ισπανία, Ζαριά Σάντζεθ με πρόωρες εκλογές. Και ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Η Γαλλία στους δρόμους, νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων. Ριζοσπάστης. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου. Τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, η άλλη όψη του τουριστικού θαύματος και της ανάπτυξης για τα κέρδη. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ανακούφιση από την ακρίβεια σημαίνει σύγκρουση με τις αιτίες που την προκαλούν, απειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσχέδιο προϋπολογισμού 2027, σταθερότητα στη φορολογία και στους κόφτες που τσακίζουν τον λαό. Διεθνής ημέρα δράσης 30 Οκτώβρη, την 5η σύσκεψη σωματείων στον Πειραιά. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, ελέγξτε την Γκράβα πριν γίνουμε βιολάντα. Γαλλία, νέες μαθητικές κινητοποιήσεις σήμερα σε όλη τη χώρα. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού, υπεράσπιση της ευθύνης απέναντι στις άπιες αξίες του συστήματος. Πανεπιστήμιο Πάτρας, αστυνομία και απειλές απέναντι στα δίκαια αιτήματα των φοιτητών. Ελεύθερος Τύπος. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Είμαστε η μεγάλη παράταξη που μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη. Η χώρα δεν γυρίζει πίσω υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Δεύτερο θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Διπλάσια ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις. Όλα τα μέτρα στήριξης και οι στόχοι στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Πιερακάκης, η πρόοδος της οικονομίας γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Θα είχε σωθεί με τρεις ανάσες οξυγόνου ο Μαζονάκης, τι λένε οι ειδικοί. Αναβαθμισμένο 112 με βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί ειδοποίησης. Στις κάλπες η Ισπανία με προβάδισμα κέντρο δεξιάς στις 29 Νοεμβρίου. Άλλα θέματα από τον Ελεύθερο Τύπο. 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο. Αναβιώνει το ιστορικό κτίριο της Θεσσαλονίκης, χώρος πολιτισμού, το ΦΙΞ. Νόμπελ ιατρικής για Πάρκινσον και Άνοια σε 3 ερευνητές. Το Μανιφέστο. Η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας. Σάλπισμα νίκης εν όψη εκλογών το 2027 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δυναμικό παρόν χιλιάδων οπαδών και στελεχών στα γενέθλια της κεντροδεξιάς παράταξης. Παιδιά, μην το κάνουμε λύσα με το χιλιάδες. Είπαμε. 52 χρόνια στον ίδιο δρόμο του ιδρυτή Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στον ίδιο τώρα, Μπερνισκιόρκο. Ο Τσίπρας προσβάλλει βάναυσα τους πολίτες. Τοξικός υβριστής, θεωρεί ο αμετροεπής ότι τα υπερπλεονάσματα που προκύπτουν από την καλή πορεία της οικονομίας είναι εργαλείο εξαγοράς ψήφων. Έλαντε. Πρόωρες κάλπες. Η στεγαστική κρίση και τα σκάνδαλα γκρέμισαν την κυβέρνηση Σάντζεθ. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο υπουργός του Τσίπρα και υποστηρικτής του Κασελάκη, ρίχνει άγκυρα στο ΠΑΣΟΚ. Άριστοι συνωμότες από τα ξυλόλια, τα βενζόλια, τον μπάζωμα και τα χαμένα βαγόνια μέχρι τη σκευωρία Νοβάρτης.
Και ένα θέμα ακόμα από το Μανιφέστο, Κυριάκος Πιερακάκης, αυξήσεις αποδοχών το 2027, ανάπτυξη 2,3% και μόνιμες παροχές 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

κόντρα. Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι Καραμανλή, Σαμαράς και Μημαράκης. Απουσία με νόημα και από τον Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνα στη Βενετία. Εντάξει, τώρα πρόσχημα δεν το λες, αλλά. Πλυντήριο μέσω των ΔΕΚΟ, το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Ενεργειακός εφιάλτης, στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Μάρκο Ρούμπιο, με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα, στο τραπέζι ενέργεια, καλώδιο, GSI, Τουρκία και F35. Σκληρή κριτική Τσίπρα, στόχος της κυβέρνησης η εξαγορά ψήφων λίγο πριν τις εκλογές. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Τι ισχύει στην Ελλάδα? Ο λόγος. Αναζητούνται 15 εκατομμύρια ευρώ από το Πόθεν Έσχες στη φάκα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μητσοτάκης, πρόεδρος Λιθουανίας, υπόθεση της Ευρώπης, η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής. Μήνυμα για ΣΕΙΦ και Τουρκία. Επιτάπητος ελληνοτουρκικά, F35 και ενέργεια στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο χωρίς στάση στην Άγκυρα. Άλλα θέματα του λόγου, προϋπολογισμός 2027, ποιοι κερδίζουν από το πακέτο των 7,28 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κακοκαιρία έπνιξε την Κρήτη, άλλο ένα θέμα, πρώτη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες, αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Η προποφόλη, το αντίδοτο και τα κρίσιμα ερωτήματα στην υπόθεση Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά από τον ανακριτή τη δίωξη των δύο γιατρών για ψευδείς δηλώσεις. Εκλογές στις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία, τι είπε σε έκτακτο διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός.

Political. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, η κρυφή ατζέντα και τα δώρα. Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι θα συζητήσει για ενεργειακά, αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά. Δεύτερο θέμα, Μητσοτάκη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Η παράταξή μας μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Συνεχίζουμε με την Political. Προϋπολογισμός 2027, αυξήσεις 2,8% στις συντάξεις, κατώτατος μισθός στα 960 ευρώ. Τσίπρας για την ακρίβεια τον χειμώνα, αυτό που θα ζήσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν το έχουμε ξαναζήσει. Αποκλειστικά στην Political, φωτογραφία ντοκουμέντο της χειροβομβίδας που δεν εξεράγει στη Λαχαρνών. Βουνό τα μπερδέματα στο Δήμο Αλίμου, καταγγελία για έγκριση τριών συμβάσεων από αναρμόδια διεύθυνση. Δημοκρατία. Θλιβερή μετάλλαξη, γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Νεποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας. Νέα πισόπλατη μαχαιριά από τον Μακρόν, αφού εξασφάλισε 10 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά, υπογράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν. Κλεμμένα κοιμήλια πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν, ο Πρωθυπουργός στείνει νέο προεκλογικό σοου για τις 48 επιστροφές εντός εισαγωγικών. Εγκληματικές ευθύνες για Ραπετρίτη κλιμακώνουν τον εκβιασμό για τη Μονή Σινά οι Αιγύπτιοι. Πόνεσαν το μαξί μου, η αποκάλυψή μας για Τριαντόπουλο και η παρουσία κορυφαίων στελεχών στα 150 χρόνια της εστίας. Πάρτι διαρκείας, απευθείας αναθέσεις 50 εκατομμυρίων ευρώ στη ΔΥΠΑ. Ένα ακόμα θέμα από τη Δημοκρατία, κενές υποσχέσεις στους αλλοίς συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Φοβερή απάτη, ξέπλαιναν μαύρο χρήμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Το κόλπο των υπερπληρωμών.

αυτεμπορική. Επενδυτικό άλμα άνω των 50 δισεκατομμυρίων για το 2027. Αισιόδοξη πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες. Πρώτο εξάμηνο με μέτρο ή τόλμη στη μόχλευση. Τι δείχνει ο δείκτης παθητικού, καθαρή θέση, ποιες εταιρείες ξεφεύγουν από τον μέσο κανόνα. Ταξίδι βιωσιμότητας έως το 2050, ειδική γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, μελέτη για την Ελλάδα και τη διαχείριση της αλληλεπίδρασης μελλοντικών κρίσεων. Οι συμφωνίες και τα τετ-α-τετ Ρούμπιο σήμερα στην Αθήνα. Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης στην αυτεμπορική. Υπάρχει τάση επιστροφής των νέων από το εξωτερικό. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε μετά στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

αθλητικά πρωτοσέλιδα και ξεκινάμε με τη Sport Day. Φωτιά και ατσάλι. Τα σχέδια του Αλγουαθίλ για τη γραμμή πυρός αλλά και την αμυντική θωράκιση του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της Κυριακής. Υποψήφιο ο Καρέτσας και ο Κοστούλας για τον φετινό τίτλο του Golden Boy για το χρυσό. Η νέα γενιά της εθνικής ομάδας τα θέλει όλα και μπορεί. Πεινασμένη και η μεγαλύτερη με τον Μασούρα να τονίζει μη χάσουμε αυτή την ευκαιρία και τον Σάλιακα να δηλώνει μας άνοιξε η όρεξη για περισσότερα. Παναθηναϊκός, βάι βάι, θλάσιο Λιβάι, δυσάρεστα τα νέα για τον Γκαρσία, αφού σύμφωνα με τη μαγνητική που έκανε θα μείνει τουλάχιστον 15 ημέρες εκτός δράσης. ΑΕΚ γεμίζουν τα σπάτα, επιστρέφουν οι διεθνείς της Ένωσης και ο Νίκολιτς περιμένει μεταξύ άλλων να δει την κατάσταση του τραυματία Ζούμπκοφ. Πρωταθλητής. Τα νέα κοστούμια του θρύλου. Εκπλήξεις σε όλους τους αντιπάλους ετοιμάζει ο Ιμανόλ. Ποιες θα είναι οι πρώτες διαφορές στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την επανέναρξη. Τι εντόπισε ο Βάσκος στη διάρκεια της διακοπής. Πότε θα παρουσιάσει το πλήρες σχέδιό του. Πώς τον ευνοεί το πρόγραμμα με τους 9 αγώνες σε 28 μέρες. Σημαντικό μέτρο της πίεσης ο Ολυμπιακός. Στην τρίτη θέση του CIAS με τον πιο έντονο pressing σε επίπεδο 48 top λιγών ανά τον κόσμο. Στην αφετηρία για τον ντέρμπι, παρουσία 7 διεθνών ξεκινά σήμερα η προετοιμασία για τη μάχη με τον ΠΑΟ. Απόβαση στη Μασαλία, διαθέσιμα για όλους πλέον τα εισιτήρια του αγώνα με τη Μαρσέιγ. Ο Μάριους ξέρει καλά τον Φαν Ντρόγκελεν στο σημάδι του Μάριους. Ο Αφρικανός Φορ συναντά την Κυριακή τον πρώην συμπαίκτη του στην Samsung Sport, τον οποίο ξέρει πολύ καλά. Θα λάμψει με Μπαρτζόκα το νέο διαμάντι σε τι ξεχωρίζει με ισχυρή παρουσία στο κόμμα ο θρύλος για το μέλλον της Ευρωλίγκας. Φως. Οι δύο όψεις του Φρόιλερ, γιατί είναι καλό και κακό νέο η συνεχής χρησιμοποίησή του από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Ελβετίας. Η Ολλανδία και τα κομπιουτεράκια, το κομβικό επόμενο μάτς της Εθνικής στη Johan Cruyff Arena στις 13 Νοεμβρίου και η ρεαλιστική πιθανότητα για τριπλή ισοβαθμία με τους Οράνιε και τη Γερμανία. Διδάγματα από το Ιβανόφιο, ο Ολυμπιακός κατάλαβε ότι όλα ξεκινούν από την άμυνα, ενώ ο Μπαρτζόκας στάθηκε στο πόσο απαραίτητοι είναι οι παίκτες που θυσιάζονται για το καλό της ομάδας. Ώρα των σπορ, καμία Σαχτάρ, μόνο ο Όφι. Το μήνυμα που έχει κορνιζάρει ο Νίκολιτς στα αποδυτήρια αφορά μόνο στο μάτς του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια για το πρωτάθλημα. Αγωνία για τον Ζούμπκοφ που επιστρέφει στην Αθήνα με ενοχλήσεις στη μέση. Live Sport. Τάγκο με τα μπόρδα, φαβορή για αντιλιβάει στα δεξιά. Ο Αργεντίνος έσπασε τα κοντέρ και τέθηκε στη διάθεση του Νίστρουπ για το αιώνιο ντέρμπι στο Φάλιρο. Το παζλ με Βάργκα, τι ισχύει με 300, έτοιμος για όφιο Ρώτα. Πόσο Μάρκο Νίκολιτς σκέφτεται να καλύψει το κενό της κολόνας στην επίθεση της ΑΕΚ. Ανδρούτσος για comeback. Ο Ολυμπιακός έχει στον κάδρο τον πρώην Ερυθρόλευκο που μετά τον Όφι έγινε βασικός και στην Εθνική. Η ώρα της κρίσης στο Κόμο, όχι στην πρόταση του NBA και κρίσιμες αποφάσεις των ιδιοκτητών για την επόμενη μέρα της EuroLeague και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Φουλ για οκτάδα, για την οκτάδα ο Μάκης Γκαγκάτσης έδωσε το σύνθημα για την επόμενη μέρα στην Εθνική. Και μέτρο σπορ, σοβαρά για 2x2, τριγκέρι, θέλω να παίζουμε πιο έξυπνα και για 40 λεπτά. Ταϊρή, πρέπει να εκτελέσουμε το πλάνο μας. Χάτζινς, έχουμε πολύ καλούς παίκτες, χρειαζόμαστε χρόνο για να βρούμε χημεία. Μοντεγιούνας, τέλειο περιβάλλον για εμένα ο ΠΑΟΚ, γιατί πάντα διεκδικώ κάτι. Δεύτερο θέμα της Μέτρο Σπορ, καλή αρχή με πίστη, Ευγενιάδης, πρέπει να συνδυάσουμε με νίκη την επάνωδο στη ΦΥΜΠΑ. Κλέβει καρδιές η γριά Χάιδο, με αξιέπαινο αυτοσαρκασμό και μεγάλο σεβασμό στη θρηλυκή οπαδό του Ηρακλή. Στο νέο σπίτι η προετοιμασία εν ώψη των προκριματικών του Euro, η εθνική ομάδα θα λειτουργεί στο Γιώργος Βαρδινογιάννης στην Παιανία από τον Ιούνιο του 2027. Άλλο ένα όνειρο πραγματοποιείται, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Αντώνη Τσιφτσί.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Σας έλειψε, το ξέρω. Αθηνά Οικονομάκου, η αποκάλυψη για το διαζύγιο της. Δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ, δεν παίρνω διατροφή.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για την οικονομική πλευρά του χωρισμού της, αποκαλύπτοντας πως δεν ζήτησε χρήματα από τον πρώην σύζυγό της και δεν λαμβάνει διατροφή.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Η ηθοποιός αποκάλυψε... καλεσμένη τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στη Σούπερ Κατερίνα, η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε στη ζωή της μετά το διαζύγιο, αλλά και στην επιλογή της να διατηρήσει μια ισορροπημένη σχέση με τον πατέρα των παιδιών της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Γιατί είναι μόνο επιλογή της γυναίκας, θα το καταλάβες. Εκείνη επέλεξε να είναι ισορροπημένη σχέση, όχι ο άντρας της, ο πρώην. Όπως εξήγησε, βασικό της μέλημα ήταν εξ αρχής να μην υπάρξουν οικονομικές εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μεταξύ του σχέση και κατ' επέκταση τα παιδιά.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η ηθοποιός θέλησε αρχικά να απαντήσει στην εικόνα που, όπως είπε, έχει δημιουργηθεί για εκείνη και σύμφωνα με την οποία στη ζωή της στηριζόταν οικονομικά στους συντρόφους της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Τόνισε πως είναι οικονομικά ανεξάρτητη και πως η απόφασή της να μην ζητήσει διατροφή από τον πρώην σύζυγό της ήταν συνειδητή.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δεν θέλω να με λυπούνται, ούτε θέλω να το παίζω θύμα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Οπότε, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που πολύ εύκολα σηκώνει το δάχτυλο και κριτικάρει οτιδήποτε πεις, προτιμώ κάποια πράγματα να τα κρατάω για να προστατεύσω τον εαυτό μου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Είμαι τελείως ανεξάρτητη, ανέφερε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Στη συνέχεια, μιλώντας για το χωρισμό της, αποκάλυψε. Εγώ σκέψου ότι είμαι ένας άνθρωπος που χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου, γιατί ο μόνος στόχος μου ήταν να είναι καλά τα παιδιά. Οπότε δεν μπήκα σε καμία διαδικασία να ζητήσω τίποτα και να κάνω οποιαδήποτε οικονομική κουβέντα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Μήπως γιατί ο άλλος ήταν, εντάξει, δεν είχε θέμα, έδινε. Μήπως, λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, δηλαδή, το ότι βγαίνει τώρα η Αθηνά Οικονομάκου και λέει, πω, τι καλή που είμαι, μωρέ, δεν ζήτησα χρήματα. Πρέπει να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Μήπως ο άνθρωπος δηλαδή έδινε που φαντάζομαι έδινε. Γιατί έλεγε, εντάξει, okay. Και έδινε λεφτά κανονικά και όσα χρειάζονται και όσα απαιτούνται για να μεγαλώσουν τα παιδιά του. Λέω εγώ τώρα. Γιατί έτσι ναι. Γιατί αν δεν έδινε, ή έλεγε, ξέρω, θα σου λέγανε αν θα ζήταγε ή όχι. Α, τέλος πάντων. Καμία διατροφή, λέει, δεν παίρνω εγώ. Δεν έχουμε διατροφή. Έχουμε συνεπιμέλεια.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Είναι όλα τα έξοδα μοιρασμένα στη μέση. Το ένα σχολείο πληρώνω εγώ και το άλλο ο μπαμπάς, είπε χαρακτηριστικά.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Αυτό. Λέει, τέλος πάντων, διάφορα. Για μένα προτεραιότητα έχουν τα παιδιά. Και αν αυτό το κομμάτι, το έχουμε καταλάβει άλλος, αν αυτό το κομμάτι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα στη σχέση των γονέων που μπορεί να περάσει και στα παιδιά, κοίταξα να αποφύγω οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κάποια σχέση εξάρτησης.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Και κλείνει η Αθηνά η Οικονομάκου λέγοντας: είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες να ξέρουν ότι ακόμα και αν βρουν έναν σύντροφο που είναι καταπληκτικό πλάσμα και τους τα παρέχει όλα, για μένα μην αφήσει καμία ποτέ τη δουλειά της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ποτέ μην φτάσει στο σημείο να έχει ανάγκη από κανέναν.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Εντάξει.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Πάμε στην νέτερη ξανθιά που τα πάμε με τη σειρά σήμερα, ανάλογα το πόσο είναι που δεν θέλουν να προβάλλουν την προσωπική του ζωή. Κατάλαβες, αλλά στην πρώτη ευκαιρία. Η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Σπυριδονίδης, τα τρυφερά τέτα τέτ στη σαβάνα της Κένιας.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το ζευγάρι βρίσκεται στην Κένια και μετά τις πρώτες ημέρες στο Ναϊρόμπι ταξίδεψε στο Μασάι Μάρα, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς της χώρας για σαφάρι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Ιωάννα Τούνη μοιράζεται καθημερινά με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τη μοναδική εμπειρία. Ωστόσο, αυτή τη φορά την προσοχή τράβηξαν και τα τρυφερά τέτα τέτ με τον Δημήτρη Σπυριδονίδη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ποιος είναι ο Σπυριδονίδη? Αλέξανδρε, πούντος αυτός που τα ξέρει. Λοιπόν, οι δυο τους έκαναν ένα μικρό διάλειμμα. Ποιος είναι ο Σπυριδονίδης, ρε? Τι, δεν ξέρεις ποιος είναι ο Σπυριδονίδης? Ε, δεν ξέρεις ποιος είναι? Έφυγες. Λοιπόν, έκαναν ένα διάλειμμα οι δυο τους. Τώρα από τι, στις διακοπές έκαναν διάλειμμα, οκ, okay, κάτω από ένα δέντρο, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με φόντο την απέραντη σαβάνα. Χαλαροί και ευδιάθετοι συζητούσαν και αντάλλασαν χαμόγελα σε μία από τις πιο ήρεμες στιγμές του ταξιδιού τους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Γράφουνε. Το ζευγάρι έχει επιλέξει μάλιστα να μείνει σε γκλάμπινγκ, κατάλημα στο Μασάι Μάρα, συνδυάζοντας την επαφή με τη φύση με τις ανέσεις μιας ιδιαίτερης διαμονής. Γκλάμινγκ. Άκου τώρα. Κάμπινγκ αλλά με τον γκλάμουρους. Κατάλαβες, είναι νέο. Ωραίο κάμπινγκ αυτό. Όχι, ναι, μπράβο.

0: Παιδιά, σταματήστε τι κάνετε τώρα. Η Ανθή Βούλγαρη, που έχει μπει εσχάτως επειδή κάνει μια εκπομπή τον Ιορδάνη. Η Ανθή Βούλγαρη που έτρεχε τον άντρα της γιατί την έβρισε ή της είπε κάτι που τσακωθήκανε. Η Ανθή Βούλγαρη που δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί της, ρε παιδί μου, που όποιον βγάζει απέναντι που ξαφνικά έχουν, δεν ξέρω πώς την έχουν δει. Η Ανθή Βούλγαρη, αυτή που δεν είναι τώρα. Τώρα. Μην την. Λοιπόν, τέλος πάντων, ενοχλημένη φάνηκε η Ανθή Βούλγαρη στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα με τις δηλώσεις, λέει, του Χάρη Χριστόπουλου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο φωτογράφος σε δηλώσεις του ανέφερε πως ένας άντρας θέλει η γυναίκα να του προσφέρει ηρεμία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο άντρας θέλει ηρεμία, σεβασμό, γαλήνη και επαφή. Όταν μπαίνει στο σπίτι να τον ηρεμείτε, να μην του μιλάτε, έρχεται κουρασμένος, δεν θα μιλάτε όταν μιλάει, λέει ο Χάρης ο Χριστόπουλος. Άλλος αυτός.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και εκνευρίστηκε η Ανθή Βούλγαρη. Κάτσε ρε φίλε σου, λέει, όπα, περίμενα να δούμε γιατί είναι σημαντικό. Ο σεβασμός, λέει η Ανθή Βούλγαρη, είναι ένα πράγμα που πρέπει να υπάρχει εκατέρωθεν.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Όταν λέει ο κύριος Χριστόπουλος να μπαίνει στο σπίτι και να μην μιλάς όταν μιλάει, σιγά μην βάλουμε και σιγαστήρα, είπε η Ανθή Βούλγαρη. Παιδιά, σου φραζέτα τώρα. Εκεί δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Γιατί ο άλλος μπήκε στο σπίτι και τόλμησε να της μιλήσει και τον έστειλε στο τμήμα τώρα. Μην είμαστε. Εντάξει. Έλα, είναι η Ανθή Βούλγαρη. Μην αυτό. Συνεχίζει. Το να έχεις έναν σεβασμό και να σέβεσαι την κούραση του αλουνού. Του αλουνού. Του αλουνού. Του τουνού, του αλουνού, κοινού, εκεί, του αλουνού. Δεν σημαίνει ότι ο άλλος είναι αγάς.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αυτό το πω ο Ιορδάνης. Για να της απαντήσει. Ότι όταν έχεις έναν σεβασμό και σέβεσαι την κούραση του αλουνού, ο Ιορδάνης. Λοιπόν, δεν σημαίνει, λέει, ότι ο άλλος είναι αγάς. Της απάντησε. Λάθος μεγάλο, Τζορντάν. Μεγάλο λάθος, αφού βλέπεις. Εσύ την έχεις δίπλα στο κεντρό στη μάπα κάθε μέρα. Τέλος πάντων. Ανθή Βούλγαρη. Διάλογος τώρα αυτό, έτσι, στον αέρα. Δεν έχουμε χρόνο να είμαστε ήρεμες και γαλήνιες, Χάρη μου. Τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Λέει η Ανθή Βούλγαρη. Και λέει ο Ιορδάνης. Δεν απευθύνεται σε σένα. Μην τα παίρνετε όλα προσωπικά. Απλώς ο άνθρωπος λέει 5 συμβουλές για τις γυναίκες. Δεν σας θίγει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Λέει ο Ιορδάνης. Και απαντάει η Ανθή Βούλγαρη γιατί. Πέσει την κουβέντα να πέσει κάτω τώρα. Να μην για δημοσιογραφάρα παρουσιαστάρα τώρα. Είναι δυνατόν σουφραζέτα αυτή την αγριοκτήση και στέλνει. Έφυγε στο τμήμα. Δεν παίζουν με αυτά. Λέει η Ανθή Βούλγαρη. Αυτές οι σχέσεις οι ήρεμες, οι βγαλμένες από το παραμύθι, δεν υπάρχουν σε μια καθημερινότητα που τρέχεις πέρα δόθε να προλάβεις. Ο σεβασμός θα πρέπει να υπάρχει από τις δύο πλευρές.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και ο Ιορδάνης, γιατί είναι και έξυπνος άνθρωπος, δεν συνέχισε. Γιατί σου λέει, εντάξει, ξημερωθούμε εδώ να της εξηγήσω τώρα τι είπε ο Χριστόπουλος που αυτή την έχει δει αυτό και τα σουτιέν και αυτά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί είναι τώρα, δεν φαίνεται η Ανθή Βούλγαρη. Δεν είναι. Εδώ έκανε ντοκιμαντέρ για τα Τέμπη. Με κάτι ξυλόλια, κάτι βενζόλια. Κάτι, το είχε κάνει, δεν το ξέρεις. Έρευνα μεγάλη. Ναι, βέβαια, βέβαια. Μεγάλη έρευνα η Ανθή Βούλγαρη. Είναι μάχημη κι αυτή. Έγινε μάχημη. Δημοσιογράφος, φοβερή. Η οποία δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Να τα λέμε αυτά γιατί πρέπει να αποδίδουμε τα το κέσαρο στο κέσαρι. Μην παίζουμε τώρα με αυτά. Μας περιλάβει η Ανθή Βούλγαρη και τι θα γίνουμε. Είναι δυνατόν τώρα να πας να πεις εσύ, κάτσε καλά τώρα. Πρόσεχε.
1: Άχου και δεν
0: νοιάζει. Τζόρνταν, τι σου με λέει να πάθεις.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένοικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Ο 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο 20χρονος και ο 18χρονος για συνέργεια. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμβος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθεται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι σε καμία περίπτωση αστυνομικός δεν θα ζητήσει από έναν πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, είτε το 100 για εξακρίβωση. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από τη Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε 2 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες μόνο τοπικές νεφώς κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση.

0: ζήσει τον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε. Άκου τώρα. Είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Τη μουσική επιμέλεια έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στα Επτάνησα, στη Δυτική και στη Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι και στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. ...2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι, ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και στο Viber μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, γράφετε στην αναζήτηση της εφαρμογής ΕΡΤ Ζακύνθου και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας, βίντεο, φωτογραφίες, συμβουλές, ό,τι θέλετε.

0: ανοίγουμε κουβέντα.
1: Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, τους ραδιοφωνικούς ή την έξυπνη συσκευή τους και μας ακούνε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. Είναι η εκπομπή, είπαμε, άκου τώρα, έτσι, το δεύτερο μέρος. Μέχρι τις 11 θα πάμε. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Αδρή, επικεφαλής της παράταξης της Περιφερειακής Μένουμε Ιόνιο, για να κάνουμε μια κουβέντα έτσι και για τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και γενικότερα μια συζήτηση, γιατί έχουμε πει έτσι, είμαστε σε προεκλογική περίοδο ήδη.

0: Πάμε λοιπόν, είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Αδρή, είναι η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο, μένουμε στα νησιά του Οδυσσέα». Θα μας πει τώρα καλημέρα κυρία Αδρή.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και στους ακροατές μας.
0: Μένουμε Ιόνιο ή μένουμε στα νησιά του Οδυσσέα, τελικά να ξέρουμε και που μένουμε.
1: Μένουμε σίγουρα και ζούμε την Οδύσσεια. Το όνομα νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό. Τα νησιά της Οδύσσειας ίσως μας ταιριάζουν περισσότερο από όλα τα ονόματα.
0: Σωστό και αυτό, ναι.
1: Όπου ζούμε καθημερινά. Και τους επισκέπτες μας.
0: Αυτό είναι, έχει λήξει τελικά.
1: Είναι ναι. Ένα, θα το πω τώρα λίγο πιο χιουμοριστικά, αλλά νομίζω ότι είμαστε ένα θεματικό πάρκο. Για όποιον έρχεται να μας δει.
0: Διασκέδασες δηλαδή, περίπου.
1: Περίπου.
0: Κάπως
1: ναι.
0: Έτσι. Αυτό τώρα είναι η πρόταση του Περιφερειάρχη Ιωνίων μόνο για την καμπάνια, φαντάζομαι, τη διαφημιστική. Δεν το λες και εύστοχο και εγώ μου έκανε λίγο εντύπωση, αλλά τελικά αυτή η καμπάνια τρέχει.
1: Τρέχει. Τώρα σίγουρα νομίζω ότι πρέπει να τρέχει ακόμη η πρόσκληση για την τουριστική προβολή, για τα σλόγγαν, για τα διαφημιστικά φυλάδια. Ναι. Δηλαδή πρέπει να τρέχει ακόμη να το φτιάχνουν, ας πούμε, να το στήσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά ότι τρέχει, τρέχει, βέβαια τρέχει.
0: Πάντως,
1: τρέχει,
0: για να...
1: Και ό,τι αποφασίζεται γίνεται.
0: Να το δούμε και αυτό. Έχει μια... Είναι λίγο έξυπνο να το πω έτσι, καθότι έχει γίνει ο Ντόρος με την ταινία, έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία, οπότε μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον.
1: Συγγνώμη να σας πω κάτι. Η ταινία, ας πούμε, του Λοχαγού Κορέλη.
0: Σωστό
1: είχε
0: και αυτό.
1: Το ίδιο αντίκτυπο. Το Μαέστρο είχε το ίδιο αντίκτυπο. Ο Γάμος αλλά Ελληνικά είχε το ίδιο αντίκτυπο. Όλες οι ταινίες έχουν ένα αντίκτυπο. Όλοι ξέρουμε που έχουν γυριστεί. Φαίνεται στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Δεν πάνε να κάνεις, δηλαδή, δεν πάνε να κάνεις και μια καμπάνια της επικαιρότητας, ξοδεύοντας χρήματα, ενώ απ' την άλλη ξοδεύεις και άλλα χρήματα για το DMMO, για τη διαχείριση προορισμού, άλλα 500.000 από εκεί. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι παντελώς απλά έτσι ανερμάτιστο και παρορμητικό.
0: Ναι. Οπότε δεν είναι το θέμα αμιγώς το σλόγγαν ή δίθεν ονομασία που δόθηκε, είναι γενικότερα όλη η χρήση του πακέτου του διαφημιστικού, ναι, από την Περιφερειακή Αρχή.
1: Και να σας πω και κάτι. Λέτε να μην ξέρανε από πού είναι ο Οδυσσέας ή να μην ξέρουν ποια ήταν η διαδρομή του. Δηλαδή όποιος θέλει αυτό το βρίσκει, και τώρα που είναι στην επικαιρότητα και που γυρίστηκε η ταινία μπορεί να βρει. Άρα αυτό τη δουλειά του θα την κάνει.
0: Ναι.
1: Όπως το Μαέστρο, ας πούμε, έγινε το Μαέστρο. Υπήρξαν πάρα πολλοί που βρήκαν που είναι υπαξί επειδή είδαν την ταινία στο Μαέστρο.
0: Εντάξει, εδώ το δίνουμε λίγο πιο εύκολα, σου λέει ο Περιφερειάρχης, ότι είναι άρα, παιδί μου, εδώ είναι. Βέβαια δεν είναι και όλα τα νησιά, δεν είναι, πέρασε από όλα τα νησιά Οδυσσέα στην Οδυσσία του τα Ιόνια, αλλά άλλο
1: θα
0: αυτό.
1: Θα κάνουμε όλα νησιά του Οδυσσέα, θα τα βαφτίσουμε όλα νησιά του Οδυσσέα. Λες και ο Οδυσσέας ήταν από όλα τα νησιά, δεν είχε πατρίδα.
0: Όχι, αλλά από όπου πέρασε, ναι, θα μπορούσαν να μπουν και αρκεί η Βόρεια Αφρική που θεωρείται ότι πέρασε και δεν ξέρω ποια νησιά του Αιγαίου, γιατί
1: μα
0: να μην μπουν.
1: Μα είχε πει, θα τα έλεγε τα νησιά της Οδύσσειας. Α, σωστό και αυτό, βέβαια. Ναι.
0: Δεν πρέπει να μπουν όλα. Αυτό λέω. Δεν είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, και από όπου πέρασε τα λέμε του Οδυσσέα. Τι ήταν, κατακτητής ο άνθρωπος? Δεν ήταν κατακτητής.
0: Όχι. Σωστό. Ταλέπορος ήταν και αυτός και περίμενε άλλη ταλέπορη, μια Πινελόπη εκεί. Και έγνεφε και τι να κάνει και αυτή, τι να κάνει και αυτός. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο θέμα το χθεσινό που ήταν το βασικό στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την γεώτρηση, για το πρόγραμμα της έρευνας υδρογονών αθράκων. Εσείς το καταψηφίσατε.
1: Εμείς το καταψηφίσαμε, βέβαια. Γιατί,
0: γιατί
1: θεωρούσαμε ότι η ψήφος μας χτες δεν αφορούσε μόνο το παρόν. Mm-hmm. Αφορά το Ιόνιο που θα παραδώσουμε σε επόμενες γενιάς. Και εμάς γι' αυτό μας δημιουργεί μια τρομερά μεγάλη ευθύνη. Γιατί τα τελευταία χρόνια καταναλώνουμε τους φυσικούς πόρους του πλανήτη με μεγαλύτερο ρυθμό από αυτόν που η φύση μπορεί να ανανεώσει. Δηλαδή είναι σαν να ζούμε μόνο για το σήμερα.
0: Δεν είναι μια λύση όμως οι γεωτρήσεις στην Ελλάδα. Δεν θα δώσουν, δεν θα προσθέσουν στον πλούτο της Ελλάδος. Δεν θα διευκολυνθεί και η περιοχή, γιατί θα έχει, όταν θα ξεκινήσει να γίνεται η γεώτρηση, θα υπάρχουν ωφέλη για την περιοχή εδώ, για το Ιόνιο.
1: σχετικό το πόσα ωφέλη θα υπάρχουν και αν τα βάλουμε αντισταθμιστικά με το πόσα ζημίες θα υπάρχουν, τελικά τι κερδίζει όντας, τι...
0: Οι ζημιές που σας φοβίζουν ποιες είναι, πού μπορεί να προκληθούν?
1: Για μας εννοείται ότι η μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να προκληθεί είναι ένα ατύχημα. Και όχι μόνο ένα ατύχημα, έχουμε δει τα ντρόουν να χτυπάνε τέτοιες ενεργειακές πλατφόρμες. Έχουμε δει...
0: Σε εμπόλεμες ζώνες, όχι εδώ τώρα, εντάξει.
1: Όχι εδώ τώρα, μην ξεχνάτε ότι είμαστε δίπλα. Δεν είναι ότι είμαστε εντελώς αμέτωχοι, καταλάβετε τι σας λέω. Υπάρχει μια γενικότερη...
0: Πάντως, γενικότερα ατυχήματα σε πλατφόρμες δεν έχουν υπάρξει, εκτός από μία εκεί στον κόλπο του Μεξικού που έγινε ο κακός χαμός τότε. Αυτό, από τις χιλιάδες πλατφόρμες που υπάρχουν.
1: Δηλαδή, θέλω να πω... εγώ που το έψαξα, τώρα δεν θυμάμαι, το πιο μεγάλο αυτό στον κόλπο του Μεξικού, βρήκα και άλλες. Βρήκα και στη Θάση, είχε γίνει μια έκρηξη. Δεν είναι...
0: Ναι, ενώ για το περιβάλλον δεν έχει επιβαρυνθεί από άλλη πλατφόρμα. Αυτό λέω, μόνο στο Μεξικό. Δηλαδή υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.
1: Ναι, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Ίσως σε κάποιες χώρες, είδατε όμως ότι ο κόλπος του Μεξικού είναι στη χώρα της Αμερικής. Αν πάτε στην Ιγυρία, έχει μόνο ρήπανση και συνέχεια υπάρχουν διαρροές, απλά δεν ασχολείται κανείς γιατί είναι στην Ιγυρία.
0: Μάλιστα.
1: Αν δείτε όμως υπάρχουν. Απλά αυτό το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Και εμείς, αν θέλω να σας θυμίσω, είμαστε σε μια χώρα που πάμε και όπου βγει. Δεν είμαστε μια χώρα ούτε που ελέγχουμε, ούτε που προνοούμε, ούτε που έχουμε plan B, τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ ξέρουμε όλοι, και εκεί το ξέρετε στη Ζάκυνθο, και ο βιολογικός σας έχει περιβαλλοντικούς όρους.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Προφανώς με περιβαλλοντικούς όρους λειτουργεί.
0: Mm-hmm.
1: Και οι χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων με περιβαλλοντικούς όρους λειτουργούν. Θέλετε να σας θυμίσω ότι κάθε καλοκαίρι καίγονται γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν τα απορρίμματα. Δηλαδή...
0: Αυτό είναι μακριά, είναι πόσα χιλιόμετρα τώρα. Κάνω εγώ τώρα το δικηγόρο του διαβόλου, έτσι. Είναι 45 χιλιόμετρα τώρα, με τι μας νοιάζει.
1: Λέει κάποιος. Αν γίνει μια πετρελοκυλίδα, θα προλάβουμε να την ελέγξουμε, θα την ελέγξουμε.
0: Επειδή δεν έχει να κάνει με κρατική μέρημνα το συγκεκριμένο και επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι έχει να κάνει με ιδιώτες, φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη, οι ιδιώτες μέχρι τώρα, γιατί και τους χιτάει, οι ιδιώτες τους τρέχουνε. Οι ιδιώτες παίρνουν τα χρήματα για να τρέξουν τη διαχείριση μέσα. Δεν τη τρέχει το κράτος.
0: Ναι.
1: Το κράτος πληρώνει.
0: Μάλιστα.
1: Το κέρδος λοιπόν φυσικά είναι του ιδιώτη που τρέχει το...
0: Και η ευθύνη της ασφάλειας, αυτό λέω, και νομίζω ότι λειτουργεί γενικά.
1: Για πηγαίνετε λίγο στην Αμερική να δείτε πόσα έχει πάρει η Αμερική από την BP και αν έχει πάρει και αν τελικά το περιβαλλοντικό, ποιος το πληρώνει.
0: Οπότε η λύση ποια είναι, λιγνίτης.
1: Ποιος θα πληρώσει τη ζημιά εάν φτάσει στην Κέρκυρα ή στα νησιά επάνω, στα Διαπόντια. Στα νησιά επάνω δεν είναι πολύ μακριά.
0: Αυτό θέλω να πω, κυρία Άδρια, ότι είναι ένα υποθετικό σενάριο. Το να μην γίνει καθόλου.
1: Είναι υποθετικό σενάριο.
0: Μα δεν έχει υπάρξει τέτοια μόρα εκτός από τον κόλπο. Λέω δηλαδή.
1: Έχει περάσει 15 χρόνια και δεν έχει συνέλθει η κατάσταση.
0: Εντάξει, δεν είναι και όπως ήταν. Δηλαδή η φύση τα λύνει. Δεν λέω ότι άμα γίνει κάτι δεν τρέχει και τίποτα, έτσι προς Θεού, το αντίθετο. Αλλά λέω ότι αν υπάρξουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας και αν τέλος πάντων υπάρχει βεβαίωση ότι και να συμβεί κάτι θα το προλάβουμε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Όπως υπάρχει βεβαίωση, κύριε,
0: στον Πρίνο, ας πούμε,
1: ναι.
0: Δεν έχει συμβεί ποτέ τίποτα.
1: Μα ο Πρίνος είναι, και αυτό το τόνισα χτες, ο Πρίνος έχει 30 μέτρα βάθος.
0: Ναι.
1: 30 μέτρα βάθος.
0: Mm-hmm.
1: Βάθος ενώ του βυθού, έτσι, από εκεί που ξεκινάει.
0: Ναι, από την το βυθό, ναι.
1: Η δική μας γεώτρηση εδώ πάνω ξεκινάει από τα 840 με 1200 μέτρα. Αυτά είναι τα βάθη που ξεκινάει η γεώτρηση για να πάει μέσα γύρω στα 4.500 μέτρα.
0: Από το βυθό και κάτω δηλαδή.
1: Μπράβο, από το Ωραία. Βυθό και κάτω, αλλά από το βυθό και πάνω έχει μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Και η Θάσος είναι ένας κλειστός κόλπος. Εδώ μιλάμε για αμυγός ανοιχτή θάλασσα.
0: Ναι, πέλαγος, εννοείται.
1: Είναι διαφορετικά λοιπόν οι δυσκολίες.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς είδατε, θέλετε να πούμε και για τα Τέμπη που πάλι ιδιωτική επιχείρηση διαχειρίζεται Και εδώ δεν θέλανε ούτε να αποζημιώσουν τους υπαλλήλους, γιατί ήταν δανεισμένοι από άλλη εταιρεία και δεν αποζημίωσε η εταιρεία τους υπαλλήλους. Δεν ήθελε να δώσει αποζημιώσεις στα θύματα. Εσείς έχετε δει πολλές εταιρείες να αναλαμβάνουν τη στιγμή τη δύσκολη τη διαχείριση. Γιατί εγώ τότε το είχα παρακολουθήσει με την BP και τι γινόταν για να πάρουν τις αποζημιώσεις. Στα δικαστήρια τις πήραν τις αποζημιώσεις το αμερικανικό δημόσιο.
0: Ναι, έτσι και αλλιώς αυτό. Εντάξει, αυτό δεν το αποφεύγεις και στο δημόσιο να είναι. Εντάξει. Και στο δημόσιο που και να είναι, είναι κάτι το οποίο δεν το γλιτώνεις.
1: Η ζημιά θα έχει γίνει. Τα χρήματα όταν και εφόσον και τα πάρεις μετά που θα τελεσυνδικήσει. Άρα το κακό θα έχει γίνει.
0: Οπότε ο φόβος είναι το τι θα συμβεί σε περίπτωση ατυχήματος ή αν συμβεί κάτι στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
1: Ναι, και εγώ ειλικρινά σας το λέω, ναι, το σενάριο αυτό με τα drone και με την γεωπολιτική κατάσταση όπως είναι αυτή τη στιγμή. Και μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι στη Λευκάδα υπήρχε ένα ακυβέρνητο υβριδικό σκάφος γεμάτο πυρομαχικά. Δεν είναι τόσο μακρινό το σενάριο, κατάλαβα τι σας λέω.
0: Εντάξει, δεν είναι και τόσο κοντινό απ' την άλλη. Δηλαδή, με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε να υπάρχει και τίποτα να λειτουργεί, γιατί όλα μπορεί να λειτουργήσουν ως στόχος. Αεροδρόμια, τα πάντα είναι λίγο...
1: Δεν ότι έχουν στόχο αυτές τις πλατφόρμες και εκεί που υπάρχει τέλος πάντων διαχείριση της ενέργειας, γιατί γι' αυτό γίνεται όλο αυτό.
0: Δεν προφανώς, ναι.
1: Ναι, υπάρχει αυτός ο στόχος. Το είδαμε και στο Ντουμπάι, στα Εμιράτα, αυτά χτυπήσανε. Έχουμε δει μαύρους καπνούς.
0: Οπότε λέτε ότι μια τέτοια γεώτρηση θα μας κάνει και θα μας στοχοποιήσει και ως παραγωγό χώρα πετρελαίου ή αερίου ή ό,τι βγάλει τέλος πάντων, γιατί ακόμα και αυτό παίζει.
1: Θα μπορούσε, λέμε. Θα μπορούσε. Αλλά και το ατύχημα από μόνο του, χωρίς να βάλω αυτό το σενάριο, και το ατύχημα από μόνο του δεν είναι κάτι το οποίο είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας που θα το δούμε στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο είναι ένας άμεσος κίνδυνος που μπορεί να είναι μια στιγμή. Όμως οι συνέπειές του θα καταστρέψουν ό,τι υπάρχει και το τουριστικό προϊόν για κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι το όφελος. Και εμείς πιστεύουμε ότι αυτό...
0: Εάν υπάρξει η ζημιά.
1: Εάν υπάρξει, βέβαια αν υπάρξει, αλλά αν υπάρξει είναι μία ώρα και τα πάντα όλα. Δεν χρειάζεται, καταλάβατε τι σας λέω.
0: Ναι, απλά το βρίσκω λίγο, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν προχωράμε κάτι με την η πιθανότητα. Είναι όχι απειροελάχιστη, είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Όχι, δεν είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί έχουμε δει όλα αυτά πώς λειτουργούν. Και γι' αυτό εγώ σας είπα και για τους... γιατί, συγγνώμη, είδα και κάποια ντοκιμαντέρ και είδα και από την Νιγηρία. Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι...
0: Δεν είμαστε Νιγηρία, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν είμαστε Νιγηρία, αλλά λέω ότι και εκεί οι δυο τους το έχουν και φεύγει το πετρέλαιο, αλλά δεν τους νοιάζει.
0: Γιατί δηλαδή, δεν νοιάζει τους εκεί τοπικούς άρχοντες και τις κυβερνήσεις. Εδώ υπάρχει, είμαστε Ευρώπη πια. Δηλαδή, και να μην νοιάζει εμάς, θα νοιάξει την Ιταλία. Θα γίνει κάτι. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και λέω μήπως τελικά στο βωμό της πιθανότητας του 1% ή 2% στερούμε μια τεράστια πηγή εσόδων από την χώρα, αυτό λέω. Ή από την τοπική κοινωνία, γιατί θα έχει αντισταθμιστικά, δεν θα γίνει έτσι.
1: Περιμένετε λίγο γιατί έχουμε, λοιπόν, να πούμε ότι μέχρι τώρα τα αντισταθμιστικά, ας πούμε, εγώ θα φέρω παραδείγματα από τα μέρη μας.
0: Ναι.
1: Τα αντισταθμιστικά της Κεφαλονιάς για τα αντισταθμιστικά της Κεφαλονιάς για τις ανεμογεννήτριες,
0: ναι,
1: δεν έχουν γίνει ακόμα. Είναι τόσα χρόνια και έγινε ανεμογεννήτριες. Τα αντισταθμιστικά η κοινωνία τοπική δεν τα έχει δει.
0: Δεν έχουν τα γύρω χωριά μείωση στο τιμολόγιο του ρεύματος.
1: Όχι, δεν έχουν κανένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το αντισταθμιστικά για το τεμπλώνι στην Κέρκυρα που έχει τους χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων, mm-hmm, δεν έχουν έρθει ποτέ. Τα αντισταθμιστικά στη Θάσο δεν έχουν πάει ποτέ. Τα αντισταθμιστικά λοιπόν είναι μια καραμέλα που έχουμε δει να τη δίνει και είναι ένα καθρεφτάκι για τους ηθαγενείς μέχρι να γίνει το project. Μετά το ξεχνάμε. Ας πούμε τώρα και για το φόρο τον οποίο, αν και πόσο θα πάρει, γιατί όλοι ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε δει, γιατί θέλουν να φορολογήσουν τα υπερκέρδη των... τώρα, τη ΔΕΗ και όλων των εταιριών. Έχετε δει εσείς να καταφέρουν να φορολογήσουν, αφού αυτές οι εταιρείες ξέρουν πάρα πολύ καλά να φοροαποφεύγουν.
0: Πάντως έχει γίνει μια προσπάθεια, έχουν εισπραχθεί χρήματα.
1: Μα έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά είναι πολύ μικρή αυτή. Δεν είναι μικρή προσπάθεια. Είναι οι εταιρείες φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να φοροαποφεύγουν και στο τέλος να μην εισπράττονται φόροι. Ούτε από το κράτος, ούτε από την περιφέρεια. Άρα δεν είναι λοιπόν ότι θα σωθούμε με αυτό το πράγμα. Δίνουμε ένα ζωντανό, καθαρό και ιόνιο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι βασικά οικονομικός πυλώνας του ο τουρισμός και θέλουμε να το μετατρέψουμε σε μια βαριά βιομηχανία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια απόφαση. Και να σας πω κάτι. Εμείς αυτό είπαμε, ότι είναι κοινωνικοποιούμε το ρίσκο. Δηλαδή, θα έχει τα πιθανά οικονομικά ωφέλη μπορεί να υπολογιστούν σήμερα. Το κόστος όμως μιας καταστροφής μεγάλης δεν μπορεί να υπολογιστεί με την ίδια βεβαιότητα. Mm-hmm. Το κέρδος της διαχείρισης θα είναι τις εταιρείες που το διαχειρίζεται. Και όλοι ξέρουμε και το είδαμε και με τις ΑΠΕ που γεμίσαμε ΑΠΕ, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο μείγμα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το κόστος όμως δεν έπεσε και δεν θα πέσει, γιατί όλα αυτά μπαίνουν μέσα σε ένα παγκόσμιο χρηματιστήριο και τα αγοράζουν.
0: Είναι και κάτι πόλεμοι που γίνονται εδώ στη γύρω περιοχή. Είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι αλλά χάνεται το όποιο όφελος
1: υπάρχει.
0: Γιατί υπάρχει, αλλά είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα, αυτό λέω. Δεν είναι ότι το φτιάξαμε και η εναλλακτική ποια μπορεί να είναι. Δηλαδή λέμε αυτό ωραία τα κυρώ, συνεχίζουμε με λιγνίτη ως χώρα.
1: Αφού το καταργήσαμε και το λιγνίτη.
0: Ναι, ναι, λειτουργεί.
1: Τις ανανεώσιμες πηγές.
0: Ναι. Δηλαδή περισσότερες ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά.
1: Φωτοβολταϊκά, ναι, ανεμογεννήτριες το βλέπουμε. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει μία διαβάθμιση αφού παράγονται εδώ. Ναι. Δηλαδή να γίνει αφού παράγονται εδώ, να μην εξάγουμε δηλαδή αυτό που παράγεται στην Ελλάδα. Καταρχήν να αποθηκεύεται, γιατί αυτή τη στιγμή το παράγουμε και δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό το εξής παράδοξο εδώ. Δηλαδή δαπανίσαμε χρήματα για να κάνουμε πάρκα, να βάλουμε ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά πάρκα. Και δεν μεριμνήσαμε να αποθηκεύεται αυτό το ρεύμα που παράγεται.
0: Όχι, φεύγει στην κατανάλωση κατευθείαν.
1: Φεύγει στην κατανάλωση.
0: Ε, εντάξει. Άρα, οπα, okay, θα μπορούσε να πει κανείς ότι.
1: Όχι, φεύγει και στην κατανάλωση εκτός. Εξάγουμε.
0: Ναι.
1: Εξάγουμε. Αυτό το εξάγουμε. Γιατί το έχουν κάποιες ιδιωτικές εταιρείες που τους συμφέρει να το εξάγουν. Γιατί παίρνουν καλύτερη τιμή αν το εξάγουν από ότι αν το αγοράσουν εδώ. Mm-hmm. Από ότι αν το πουλήσουν εδώ. Και δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Δηλαδή πρέπει να το δούμε και κάπως λίγο πιο οργανωμένα και βιώσιμα όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή το βλέπουμε μόνο με το κέρδος. Δεν υπάρχει το βιώσιμο παράγοντα και γι' αυτό το τόνισα από την αρχή στην τοποθέτησή μας. Mm-hmm. Ότι ουσιαστικά εμείς ζούμε σήμερα με δανεικούς πόρους από το μέλλον. Δηλαδή το σημερινό μοντέλο κατανάλωσης δημιουργεί οικολογικό έλλειμμα. Θυμάστε τι έχει γίνει με το οικονομικό έλλειμμα. Mm-hmm. Εμείς ζούμε με οικονομικό έλλειμμα.
0: Έτσι κι αλλιώς ζούμε σε βάρος των παιδιών και των απογόνων μας. Έτσι κι αλλιώς εδώ και χρόνια.
1: Ναι, ωραία αυτό όμως. Δεν είναι ένα βιώσιμο μοντέλο. Κάποια στιγμή κι εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ζούμε μόνοι μας, ούτε είμαστε ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Αύριο, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε.
0: Επειδή έχουν μπει κάποιες δικλείδες ασφαλείας τώρα ότι είναι 500 μέτρα μία ακτίνα γύρω από τη γεώτρηση και το ανέφερε και ο κύριος Τρεπεκλής αν δεν κάνω λάθος ότι αυτή η ακτίνα θα πρέπει να επεκταθεί, είναι η ζώνη ασφαλείας. Καλά, εσείς λέτε να μην γίνει καθόλου γεώτρηση. Θα
1: Δεν αυτή τη μία περίπτωση που για ένα βράδυ, για μία περίπτωση μπορεί να καταστραφεί όλη η κατάσταση εκεί πάνω στην Κέρκυρα στα Διαπόντια για μας είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό.
0: Οπότε λέτε όχι, δηλαδή, να μην γίνει καθόλου.
1: Εμείς λέμε ναι, να μην γίνει καθόλου. Εμείς, γιατί θεωρούμε ότι κοινωνικοποιούμε το ρίσκο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το κέρδος της διαχείρισης είναι περιορισμένο και ιδιωτικό, θα το έχει η εταιρεία που οι εταιρείες, η κοινοπραξία, πείτε το όπως θέλετε, γιατί αυτά τα σχήματα αλλάζουν διαρκώς.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Άρα δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, το τι είναι αυτοί που δεν το... Αυτοί έχουν τη διαχείριση και το κόστος και το κέρδος, mm-hmm. αλλά το ενδεχόμενο κόστος ενός ατυχήματος το αναλαμβάνει ολόκληρη κοινωνία. Και αυτό είναι κοινωνικοποίηση του ρίσκου, είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Και δύο επόμενες γενιές που σήμερα δεν έχουν ψήφο και παίρνουμε εμείς μία απόφαση για να τις καταδικάσουν.
0: Έτσι είναι, και εμείς πληρώναμε τον προηγούμενο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Ακριβώς όμως, επειδή όμως εγώ είμαι σε μια γενιά η οποία τα βρήκε έτσι όπως τα βρήκε και πληρώνει τις επιλογές των προηγουμένων, εγώ με την ψήφο μου δεν θέλω να καταδικάσω σε καμία περίπτωση τις επόμενες γενιές.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι έχει προεχθεί η τεχνολογία, η επιστήμη. Θεωρώ ότι μπορούμε, αν θέλουμε, να έχουμε βιώσιμες κοινωνίες και μοντέλο παραγωγής. Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε. Mm-hmm. Θυμάστε το Τραμπ με το που εξελέγει. Το πρώτο πράγμα που είπε ήταν drill baby drill.
0: Ναι, εντάξει, εκεί είναι άλλα τα...
1: Μας παρασύρισε αυτό, μας παρασύρει. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ψηφίσει ότι θέλουμε πανθρακοποίηση. Μέχρι το 50. Θα πάμε να ξεκινήσουμε μία γεώτρηση το 31 που ξεκινάει περίπου, ας πούμε, θα είναι έτοιμο. Και το 50 θα πρέπει να την κλείσουμε. Δηλαδή είναι και λίγο προσπασματικά.
0: Θα πρέπει να κλείσουμε το λιγνίτι βασικά πρώτα, να σταματήσει να λειτουργεί.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή 5% είναι στο μείγμα ο λιγνίτης, δεν έχει...
0: Είναι όμως, είναι μεγαλύτερο, θεωρώ εγώ τώρα, έτσι, τα χρόνια που λειτουργεί το περιβαλλοντικό έγκλημα, γιατί για έγκλημα μιλάμε σε σχέση με το λιγνίτη.
1: Συγγνώμη, εάν στο λιγνίτη, γιατί και οι άλλες, και η Γερμανία έχει λιγνίτη και η Γαλλία έχει λιγνίτη, εάν βάζεις και πάλι το βλέπετε, δεν βάλαμε ποτέ σωστά τα φίλτρα στο λιγνίτη. Μα αυτό λέμε.
0: Ότι πρέπει...
1: δεν κάνουμε, οι περιβαλλοντικοί όροι υπάρχουν, οι αδειοδοτήσεις υπάρχουν, mm-hmm. Αλλά στην ουσία εμείς δεν τα λειτουργούμε σωστά. Άρα θα πάμε να βάλουμε δίπλα μας κάτι που δεν έχουμε λειτουργήσει μέχρι τώρα τίποτα από ό,τι έχουμε αδειοδοτήσει σωστά. Θέλετε να πούμε για τα νταμάρια.
0: Είναι λίγο ισοπεδωτικό αυτό πάντως.
1: Μα δεν είναι ισοπεδωτικό, γιατί κύριε...
0: Είναι η εμπειρία μέχρι τώρα. Εντάξει, το ακούω.
1: Δυστυχώς αυτό είναι, ότι όλα αυτά είναι θεωρητικά και το σενάριο και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι μία μελέτη. Το περιβάλλον και οι επιπτώσεις είναι πραγματικότητα και τα έχουμε δει. Έχουμε δει πώς λειτουργούμε και πώς διαχειριζόμαστε οποιαδήποτε μονάδα είναι και περιβαλλοντικά, ας πούμε, επιβαρυντική.
0: Θα προτείνετε, θα προχωρήσετε, θα συμμετέχετε σε κινητοποιήσεις, γιατί όπως καταλαβαίνουμε έχει πέρασει έτσι και αλλιώς από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει. Θα προχωρήσετε, θα συμμετέχετε, τι θα κάνετε σε αυτό?
1: Εμείς θα είμαστε δίπλα και στις τοπικές κοινωνίες που, και αυτό έτσι, γιατί είδαμε και τις τοπικές κοινωνίες να είναι αρνητικές απέναντι στη γεώτρηση. Άρα σε καμία περίπτωση για μας δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις δικές τους επιφυλάξεις και θα είμαστε στο πλευρό τους.
0: Μάλιστα.
1: Στις δικές τους ενέργειες.
0: Ωραία. Θέλω να σας πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θα είστε υποψήφια στις εθνικές εκλογές?
1: Δεν νομίζω ότι θα είμαι υποψήφια στις εθνικές εκλογές. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει περιφέρεια, είναι αρκετά απαιτητική η συμμετοχή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όλα τα ζητήματα που έχουν τα νησιά μας, οπότε νομίζω ότι θα είμαι επικεντρωμένη στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην περιφέρεια και βλέπουμε.
0: Ναι, εγώ να πω, να βάλω τίτλο «Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο, η κυρία Δρύρα, υποψήφια στις εθνικές εκλογές».
1: Όχι, κλειστό.
0: Ότι το αποκλείει?
1: Ναι, νομίζω ότι το έχω αποκλείσει μέσα μου, ναι.
0: Α. Δηλαδή, αν έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης και σας πιέσει να κατέβετε, θα πείτε όχι?
1: Ξέρετε τι, νομίζω και είναι και το τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Και αν νομίζω ότι κάπου δεν έχω κάτι να προσφέρω αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολλές υποχρεώσεις που έχω στα υπόλοιπα.
0: Θα φύγετε από την περιφέρεια, θα τα αφήσετε αυτό το κομμάτι, θα αναλάβει άλλος. Και εσείς θα κατέβετε στη μάχημη σκηνή. Ή μπορείτε, το ξέρετε, σας δίνει το δικαίωμα ο νόμος.
1: Ναι, μου το δίνει το δικαίωμα, αλλά στην ουσία είναι ότι αν εγώ μπορώ να τα κάνω, να έχω και τα δύο καρπούζια.
0: Όχι, θα αφήσετε το ένα.
1: Τι δεν μπορώ να τα έχω?
0: Είναι ένα ενδεχόμενο να προτιμήσετε το καρπούζι της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης από τις
1: περιφέρειες? Όχι, νομίζω ότι δεν
0: είστε υπέρ των τοπικών προϊόντων, λοιπόν.
1: Είμαι υπέρ, ναι, είμαστε υπέρ των τοπικών προϊόντων και των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, είμαι και πιο πολλά χρόνια εδώ και νομίζω ότι μου αρέσει αρκετά αυτό το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Δήμο?
1: Δήμο...
0: Θα την βγάλω την είδηση, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είπατε.
0: Θα την βγάλω την είδηση, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, δεν.
0: Το Δήμο τον βλέπετε, ας πούμε.
1: Όχι, δεν τον βλέπω. Δεν...
0: Ούτε το Δήμο.
1: Δεν ξέρω τώρα, αλλά δεν νομίζω. Έχω. Ναι.
0: Άρα δεν... παραμένετε αφοσιωμένοι στο περιφερειακό σας.
1: Αυτό που ξεκίνησα.
0: Αυτό. Ναι. Δεν είναι σκαλοπάτι για κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν
0: η εμπειρία να χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού.
1: Ειλικρινά, ξεκίνησα από την αυτοδιοίκηση και για μένα είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, όλα αυτά τα καθημερινότητα, τα προβλήματα που έχουμε, να διεκδικήσουμε. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης που ουσιαστικά τον έχουν κάνει ανούσια, τα συμβούλια άχαρα. Αυτά για μένα είναι, δεν υπάρχει έτσι, ούτε δημοκρατία μέσα στα συμβούλια. Η αντιπολίτευση δεν έχει, η μειοψηφία δεν έχει, ας πούμε, έντονο ρόλο. Έχει μετατραπεί σε μια άχαρη, βαρετή διαδικασία. Χωρίς ουσία. Δηλαδή,
0: αυτό είναι αλήθεια.
1: Ήταν το πρώτο συμβούλιο που κάναμε και είχε λίγο ένα πολιτικό ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Που είχαμε κάτι να συζητήσουμε. Έρχονται μόνο διαχειριστικά θέματα. Και αυτό είναι πολύ κρίμα. Δηλαδή έχει αποστεωθεί και η αρμοδιότητες που έχει και οι πόροι που έχει, γιατί είναι δυσανάλογα. Αλλά βλέπετε ότι δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε λογοδοσία, δεν αφήνουμε να ρωτήσουμε, δεν μας αφήνουμε να ρωτήσουμε, δεν μας αφήνουμε να βάλουμε θέματα στη συμβούλια. Και όλο αυτό γιατί, δηλαδή τόσα χρόνια που ήταν πιο δημοκρατικά τα συμβούλια, υπήρχε πρόβλημα κυβερνησιμότητας των δήμων ή των περιφερειών? Όχι. Απλά δεν τους αρέσει. Δεν τους αρέσει να λογοδοτούν. Προφανώς γιατί βλέπουμε τα έργα, γιατί εμείς τι ρωτούσαμε. Η κάθε παράταξη εκεί τι ρωτούσε. Ρωτούσε τι γίνεται με το βιολογικό στη Ζάρκυνθο, ας πούμε. Ή τι γίνεται με τη διαχείριση απορριμμάτων. Δηλαδή,
0: αυτό μπορείτε να το κάνετε και τώρα.
1: Όχι, που μπορούμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα.
0: Δεν μπορείτε να καταθέσετε ερώτηση στην Πέζα.
1: Όχι, μία φορά το τετράμινο πλέον.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Μία φορά.
0: Μα δεν συνεδριάζει και ποτέ άλλοτε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι, κάθε μήνα συνεδριάζουμε.
0: Θέλω να πω ότι ουσιαστική συνεδρίαση που να συζητηθούν όλα αυτά. Και πριν έτσι γινόταν. Απ' την άλλη, δεν το υποστηρίζω έτσι. Και εγώ
1: αυτό που
0: λέτε πιστεύω. Συγνώμη, ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο.
1: Ένα λεπτό. Όταν εμείς ορκιστήκαμε και αναλάβαμε καθήκοντα στην αρχή του 24, μπορούσαμε περίπου για ένα χρόνο και πηγαίναμε 2 ερωτήσεις σε κάθε συμβούλιο. Που αυτό σημαίνει δηλαδή το μήνα 4. Μπορούσαμε να ρωτήσουμε 4 πράγματα.
0: Ναι.
1: Σχεδόν για κάθε νησί ρωτούσαμε. Μετά φέρανε το η λογοδοσία που είχε 2 θέματα το δίμηνο. Δηλαδή ξαφνικά περιορίστηκε από εκεί που το δίμηνο, ας πούμε, θα έχεις 8 θέματα, ξαφνικά είχες 2 θέματα μόνο. Άρα έπρεπε να αρχίσεις να κόβεις. Ενώ οι ανάγκες και οι ερωτήσεις είναι πολλές για τα νησιά μας.
0: Ειδικά στην περιφέρεια ξεκάθαρα.
1: Έτσι πέρα. Και τώρα καταντήσαμε να έχουμε 2 θέματα, 2 ερωτήσεις, το τετράμινο.
0: Εγώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Δεν σας βοηθάει αυτό να είναι πιο εμπεριστατωμένες οι ερωτήσεις με περισσότερα στοιχεία?
1: Όχι,
0: αυτές
1: γιατί,
0: οι δύο.
1: Όχι, γιατί όταν εμείς δεν έχουμε το πρόβλημα, δεν είναι οι ερωτήσεις να είναι εμπεριστατωμένες. Όταν ρωτάμε τι γίνεται με το βιολογικό στη Ζάκυνθο, δεν έχουν τι να μας πούν, τι θα πει, πρέπει να είναι η δική μου ερώτηση εμπεριστατωμένη, εγώ να μαζέψω στοιχεία? Όχι, αυτοί πρέπει να απαντήσουν γιατί είναι στην κατάσταση που είναι ο βιολογικός.
0: Ναι.
1: Και τι θα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ή με το οδικό δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα το να ρωτήσουμε εμείς. Εμείς τα είχαμε τα στοιχεία, τα βρίσκαμε, τα ψάχναμε. Δεν ήταν κάποιο πρόβλημα για μας να γράφουμε τις ερωτήσεις.
0: Όχι, το πρόβλημα είναι ότι καλείται η πλειοψηφία να απαντήσει. Προφανώς, αυτό. Ναι,
1: προφανώς.
0: Ναι, το ίδιο
1: λέω.
0: Λογικό, δεν είναι. Δηλαδή, όποιος και να είναι.
1: Και τις βγάλανε όμως, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Αυτό γενικά έχει προκαλέσει αντιδράσεις και είμαι μεταξύ αυτών που δεν έχω καταλάβει. Μια χαρά έχω καταλάβει, αλλά θεωρώ ότι δεν έπρεπε να συμβεί και να γίνει έτσι όπως έχει γίνει.
1: Και να σας πω,
0: δεν το βλέπω σε έλλειμμα δημοκρατίας, δεν φτάνω σε αυτό. Αλλά, ναι.
1: Είναι και έλλειμμα δημοκρατίας και είναι και κάτι το οποίο δεν δίνει όρεξη, διάθεση και ενδιαφέρον στον κόσμο να έρθει να παρατηρήσει τα συμβούλια. Δηλαδή, όταν
0: έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε.
1: Όταν υπήρχαν οι ερωτήσεις, εγώ το έχω δει σε συμβούλια που πάμε σε άλλα μέρη, όταν υπήρχαν οι ερωτήσεις, ο κόσμος ερχότανε. Έμεινε εκεί όσο ήταν οι ερωτήσεις.
0: Ναι, γιατί το αντεπιχείρημα σε όλο αυτό είναι ότι αν απαντάνε μόνο σε ερωτήσεις, δεν μπορούν να ασκήσουν το έργο τους ως περιφερειακές αρχές ή δημοτικές αρχές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Τι εννοείται να απαντάνε σε ερωτήσεις, τι κάνουν τώρα στις ερωτήσεις τους? Παίρνει χρόνο να πούνε τι γίνεται στο έργο όταν έχουμε το συμβούλιο.
0: Αυτό λέω.
1: Και τώρα πρέπει να μαζέψουν στοιχεία για να μας απαντήσουν, αφού αυτά διαχειρίζονται καθημερινά.
0: Εσείς πιστεύετε, αυτό ακριβώς, πιστεύετε ότι τα διαχειρίζονται καθημερινά? Όχι. Και φαίνεται.
1: Ναι,
0: ήταν ένα μέσο πίεση. Δεν διαφωνώ, το ίδιο λέω.
1: Αυτό ήταν ένα μέσο πίεση.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ο κόσμος είχε ένα ενδιαφέρον να παρα... Και να μην ερχόταν εκεί, εγώ σας λέω. Στην Κέρκυρα, ας πούμε, δεν έρχονταν. Ήταν όμως ένα μέτρο πίεσης, γιατί μετά αυτά
0: σαφώς.
1: Ο κόσμος έμπαινε και έβλεπε να δουν τι είπε για το θέμα που τον ενδιαφέρει, για το χωριό του, για το...
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Για το δρόμο που κάθε μέρα σπάει το αυτοκίνητό του στη Λακούβα.
0: Σωστό, ναι. Όχι, δεν έχουμε την ίδια άποψη σε αυτό. Απλά λέω ότι και κάποιες φορές, επειδή κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, γινόταν και λύσα αυτή η ιστορία από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, βλέπεις ερωτήσεις τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν αφορά εσάς αυτό, ή το Δημοτικό Συμβούλιο, και να καλεί το Δήμος ή η Περιφέρεια να απαντήσει για τον πόλεμο στο Ισραήλ. Δηλαδή, κάπου είχε ξεφύγει πια το πράγμα τελείως.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ, όσο καιρό ήμουν εκεί, δεν είχα δει να γίνεται κατάσταση. Τα θέματα ήταν πάντα τοπικά και από τα νησιά μας. Γιατί αυτός ήταν και ο λόγος που τα φέρναμε τα θέματα.
0: Ναι.
1: Ή ας πούμε για το νοσοκομείο εκεί τη Ζακίνθου, το παλιό νοσοκομείο.
0: Άλλη ιστορία.
1: Άλλη ιστορία, μπράβο, αυτό ακριβώς. Άλλη ιστορία. Αλλά ουσιαστικά το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε για το νοσοκομείο? Γιατί όταν έχεις μία ερώτηση στο τετράμινο, τι θα πρωτοβάλεις? Το νοσοκομείο, το δρόμο, τον κολοσύρτη που φεύγει?
0: Ναι. Όχι, μπορεί να λειτουργήσει σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Περιφέρειας, δεν λειτουργεί με τίποτα.
1: Τη διαχείριση. Τι να πρωτορωτήσεις όταν έχεις μία ερώτηση το τετράμινο, δηλαδή τρεις το χρόνο? Τι να πρωτορωτήσεις? Και είναι τόσα τα νησιά μας.
0: Ναι, όχι, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Δηλαδή είναι και κοροϊδία. Είναι κοροϊδία. Ή δεν μπορούσε, πριν μπορούσαμε να βάλουμε και ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Τώρα ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και όταν το κάνουμε, συνήθως το...
0: Δεν δείχνει καλή θέληση, δηλαδή, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου να
1: τα... Δεν το βάζει ο Προεδρεύων, ψηφίζει η...
0: Όχι, λέω να τα φέρει, αυτό λέω, να τα φέρει για να πηγαίνει...
1: Ναι, τα φέρνει, αλλά ψηφίζει η Περιφερειακή Αρχή, όλο το Συμβούλιο, αλλά όπως έχουν πλειοψηφία, ψηφίζει η πλειοψηφία, αν θέλει ή δεν θέλει να συζητηθεί.
0: Ναι.
1: Οι μόνες περιπτώσεις που έχουν συζητηθεί θέματα εκτός μεσης ήταν γιατί ήταν εκεί οι τοπικοί φορείς. Μόνο τότε.
0: Ναι, ένα τρόπο πίεση. Θα μου πει τώρα να τρέχουν και αυτοί
1: οι συνεργάτε.
0: Είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αποκλείσαμε ότι θα είστε υποψήφια στη Βουλή για το Κοινοβούλιο ή για το Δήμο. Παραμένετε εκεί. Πολύ σημαντικό και αυτό που συζητήσαμε τώρα στο τέλος. Για τον τρόπο πλέον που. Το λες και κατάντια.
1: Μα κατάντια είναι, πραγματικά είναι κατάντια.
0: Είναι,
1: πάμε, α πούμε, σε άλλα μέρη. Συγγνώμη, τώρα θα κάνω και μια παρένθεση για
0: αυτό.
1: Πάμε, α πούμε, σε άλλα μέρη. Ερχόμαστε για συμβούλιο στη Ζάκυνθο. Πάμε στη Λευκάδα. Και μέσα το συμβούλιο δεν έχει ούτε ένα θέμα για τα νησιά που πάμε.
0: Ναι, μάλλον δεν λειτουργήσε. Ήταν άλλο το σκεπτικό από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά όταν έχει το καρπούζι και το μαχαίρι κάποιος, προφανώς και δεν πρόκειται να σου δώσει μεγαλύτερη φέτα ή καθόλου. Και μάλλον πρέπει να το ξαναδούν κεντρικά αυτό, γιατί όντως δεν λειτουργήσε. Σε επίπεδο περιφέρεια, σε κάποιους δήμους.
1: Δεν έχετε καταλάβει. Όχι, συγγνώμη. Το έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Για κεντρικά δηλαδή.
0: Κεντρικά, ναι.
1: Καλό, βέβαια. Γιατί και οι περιφερειακές αρχές μια χαρά τους έχει κάτσει. Άρα έχει λειτουργήσει πολύ καλά το μέτρο και το μέσο αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει αποτύχει. Αποτύχει για μας και για τις τοπικές κοινωνίες που θέλουν να κάνουν τα προβλήματά τους. Αλλά για αυτούς έχει πετύχει.
0: Μα για αυτό νομοθετούν.
1: Μια χαρά έχει πετύχει. Δεν πρόκειται να θεωρηθεί αποτυχημένο. Μα να σας πω κάτι. Είχε θεσμοθετηθεί στους Δήμους με 50 υπογραφές να παίρνουν οι τοπικές κοινωνίες και να εισάγουν θέμα μόνες τους στο Συμβούλιο. Χωρίς να πρέπει να το εισάγει κάποια παράταξη. Με 50 υπογραφές. Μαζεύαν 50 υπογραφές.
0: Αυτό είχε ξεφύγει όμως. Επειδή το θυμάμαι, είχε ξεφύγει εντελώς.
1: Όχι. Εδώ στην Κέρκυρα, εγώ που το είχα ζήσει στα δημοτικά συμβούλια, γιατί τα παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ξεφύγει καθόλου. Όσα θέματα είχαν φέρει τοπικές κοινωνίες, ήταν όλα πάρα πολύ σημαντικά και όντως έπρεπε να μπουν με κάποιο τρόπο στο Συμβούλιο.
0: Νομίζω ότι εντάξει, ήταν και, είναι πιο άμεσο, αλλά δεν ξέρω αν βοηθά. Γιατί...
1: Μα δεν έχουμε και κάτι άλλο να συζητήσουμε. Συζητάμε τώρα για τις τροποποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων Αυτό συζητάμε συμβούλιο. Ή αν θα κάνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού, ούτε το πρόγραμμα δράσης πλέον έρχεται. Το φέρουν μαζί με τον προϋπολογισμό, άλλαξε και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε εκεί πέρα, δηλαδή, για ποιο λόγο να πηγαίνουμε και να μην συζητάμε αυτά που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Και τέλος πάντων, το καταργήσανε και αυτό τώρα με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, καταργήσανε και αυτό. Δηλαδή, ούτε 50 υπογραφές να μαζέψει τοπική κοινωνία για να πάρει το θέμα. Τόσο τους ενοχλούσε.
0: Ναι, αυτό σας λέω επειδή το έχω δει και σε άλλους, δεν πολύ λειτουργήσε, γιατί περνάγανε θέματα τα οποία ήταν μαζί. 50 υπογραφές είναι τίποτα. Να, ως μέτρο το ακούω, αλλά με κάποιες αλλαγές. Τώρα 50 και ανάλογα τον πληθυσμό θα μπορούσε να είναι. Ήταν μικρός ο αριθμός και περνάγανε απίστευτα. Δηλαδή, δεν έχουμε χρόνο.
1: Απλά φέρνανε θέματα στο Συμβούλιο και συζητούσαν κάτι που τους απασχολεί.
0: Τους 50. Που δεν απασχολεί τους υπόλοιπους 1000. Αυτό λέω. Ήταν ένα. Ήθελα αναμόρφωση. Δεν ήταν κακό.
1: Απασχολεί, αλλά ένα παράδειγμα, ας πούμε, έτσι. Το βιολογικό στους Λιαπάδες, ας πούμε. Είναι ένα χωριό. Ας πούμε, ο δρόμος στο Κολοσσύρτη. Εντάξει, με 50 υπογραφές, λέω.
0: Αυτό λέω. Θα μπορούσε να έχει πληθυσμιακό.
1: Μα δεν είναι ανάγκη να βάλει πληθυσμιακό. Γιατί μπορούσε για το Κολοσσύρτη που περνά από εκεί κόσμος κάθε μέρα και το χρειάζεται. Και 200 και 300 και 1000 θα μπορούσε να μαθαίνει.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν αφορά
0: ότι θα έπρεπε να είναι το όριο 50, ήταν ελάχιστο. Εκεί είναι
1: τώρα
0: η ένσταση.
1: Αν αφορά ο Κολοσσύρτης, το λέω σαν παράδειγμα έτσι, το βιολογικό της Ζακύνθου, ήταν ένα δείγμα για να μπει στο Συμβούλιο. Το πόσο σε ενδιαφέρει, προφανώς και ενδιαφέρει και τους 1000. Και αν ζήταγες 1000 υπογραφές, θα τις μάζευες. Γιατί είναι αυτό που απασχολεί όλους. Ή για τη σχολική στέγη. Ή, καταλάβατε τι
0: ναι.
1: που είχε γίνει, για τις σχολικές μεταφορές. Δηλαδή είναι θέματα που το 50 υπογραφές είναι τύπης. Προφανώς και μπορείς να μαζέψεις περισσότερες και μπορεί όντως να μαζεύανε περισσότερες. Δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει τους υπόλοιπους 200 ο Κολοσσύρτης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν έχει σχέση αυτό, γιατί το ζήτημα ήταν όντως ζητήματα που αφορούσαν τις τοπικές κοινωνίες. Αν είναι και σε ένα χωριό που είναι μικρό χωριό και όντως μπορεί να είναι και τα χωριά στη Ζάκυνθο την ορεινή που δεν έχουν νερό ακόμη και μπορεί να θέλουν να φέρουν προφανώς.
0: Όχι, όλη η Ζάκυνθος δεν έχει νερό, δεν είναι μόνο
1: τα ορεινά. Δεν έχει, αλλά είναι εκείνα και τα χωριά που ακόμη δεν έχει φτάσει. Αλλά σας λέω ότι, ωραία, μπορεί να έχει λίγους κατοίκους στο χωριό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην έχει ούτε 50. Άρα μπορεί να μαζέψει. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν αφορά και την υπόλοιπη Ζάκυνθο που ένα χωριό, ας πούμε, ορεινό δεν έχει νερό.
0: Ναι.
1: Άρα. Δεν είναι το ταβάνι των 50 υπογραφών. Μακάρι να υπήρχε αυτό το μέτρο και να ήταν και 50 υπογραφές, δεν πειράζει. Και να ερχόντουσαν και θέματα να συζητήσουμε που μπορεί να ήταν και υπερβολικά. Ας γινόταν αυτό. Ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που είναι τώρα που δεν συζητάμε.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Προφανώς δεν λειτουργεί.
1: Και καταλήγουμε δηλαδή ότι ουσιαστικά το έχουμε αποστηρώσει και δεν έρχεται κανείς. Δεν τον ενδιαφέρει να τα παρακολουθήσει. Είναι βαρετά και ανούσια.
0: Μάλιστα. Κύριε Ανδρέη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ να
0: θα τα ξαναπούμε αν ανακοινώσει την υποψηφιότητα. Όχι, έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
2: Βάλες από χιόνι, μην είναι ζωντανή ακόμη. Κρίνεμαι σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξε

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9 και πάλι. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Το νου σας να έχετε όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στο ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας πριν λίγο στο Earth News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου.

0: Μέσω του Earth News Radio 105,8, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη Βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η Διεθνής Ηθική των Μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021, η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανένωσή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένα κάλικα και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι πολύ καλό, πολύ σημαντικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Τουρκία, 15χρονη μαθήτρια έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας 5 συμμαθητές της έξω από ένα στηρητικό σχολείο κατά τη διάρκεια καυγά με άλλες συνομήλικές της. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα. Οι μαθητές έλαβαν πρώτες βοήθειες. Συνελήφθη 15χρονη. Το γραφείο της Περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για το συμβάν. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα 2 πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη. Έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
5: Άκου τώρα.
4: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί
5: με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
6: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
7: Με λογισμό και όνειρο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακίνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μία λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Γεια σου και γεια σας. Με αφορμή το τραγούδι το λέω αυτό. Αν και δεν φεύγω ακόμα, εδώ είμαι. Και δεν ξεκινάμε καλά σήμερα. Δύο αρκετά δυσάρεστα περιστατικά έχουν σημειωθεί στη γειτονική Κεφαλονιά. Θανατηφόρο τροχαίο στον δρόμο πόρου Σκάλας, νεκρός 29χρονος μοτοσυκλετιστής. 29χρονος οδηγός αλβανικής καταγωγής, κινούμενος με κατεύθυνση από πόρο προς Σκάλα, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε και ανατράπηκε. Από την ανατροπή της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης και διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλιο, που δυστυχώς υπέκυψε τα τραύματά του. Από τις πρώτες ενδείξεις δεν φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή άλλου οχήματος στο δυστύχημα. Το Τμήμα Τροχιάς Αργοστολίου διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Είναι θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε και εμείς στη συνέχεια με περισσότερες λεπτομέρειες και θα κάνουμε τις σχετικές αναρτήσεις. Σαν έρθει Ζακύνθου που καλύπτουμε δημοσιογραφικά τη γειτονική Κεφαλονιά. Αυτό ισχύει και για ένα εργατικό ατύχημα που έχει να κάνει με τραγικό θάνατο 53χρονου εργάτη από την Πάτρα, έπεσε σε δεξαμενή. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Δύο λόγια μόνο, γιατί είμαστε στην αρχή της εκπομπής. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς και Ιθάκης εκφράζει τη βαθιά της θλίψη στην οικογένεια του Γιώργου Χριστάκη, αναφέρει και το όνομά του, που σκοτώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοτάξιο πολυτελούς ξενοδοχείου στα Σβορονάτα Κεφαλονιάς εν ώρα εργασίας. Ο κλάδος των κατασκευών μετράει ακόμα ένα νεκρό πάνω στη δουλειά, αυτή τη φορά στο νησί μας. Από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε, αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, για το γεγονός, αντιπροσωπείες της διοίκησής μας μαζί με τη διοίκηση του Σωματείου Τεχνητών Οικοδόμων βρεθήκαμε στο χώρο και σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, απαιτώντας πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του θανάτου και την απόδοση ευθυνών σε όποιον αρμόζει. Με το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης να απαιτεί να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι αυτοψίες από όλους τους αρμόδιους άμεσα, να αποδοθούν όλες οι ευθύνες σε όσους τις έχουν, να ελεγχθούν διεξοδικά τα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα εργοτάξια του νησιού. Και για αυτό το θέμα θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Κατά τα άλλα, θα ασχοληθούμε μετά τις περιφέρειες ή για τα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων σήμερα. Με αφορμή τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, με ένα και μοναδικό θέμα, γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Έρευνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση Ασωπός 1 στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο Πέλαγος, βόρεια της Κέρκυρας και πολύ κοντά ή σε 44 χιλιόμετρα απόσταση από το νησάκι Οθονή, που μαζί με την Ερικούσα και το Μαθράκι, τα διαπόντια νησιά, ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα και είναι ένα απόσπαστο τμήμα του Ιόνιου Πελάγους. Όπως ήταν αναμενόμενο, η γνωμοδότηση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Θετική ήταν η εισήγηση του αρμόδιου θεματικού αντιπεριφερειάρχη Σπυρίδων Ιωάννου. Και ψήφισε θετικά η πλειοψηφία ο συνδυασμός της Περιφερειακής Αρχής υπό τον Γιάννη Τρεπεκλή και ο συνδυασμός Ιόνιο Δυνατά Κάθε Νησί Υψηλά με επικεφαλής την Ρόδη Κράτσα, με την οποία θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Οι υπόλοιπες παρατάξεις ψήφισαν αρνητικά. Μένουμε Ιόνιο με επικεφαλής τη Μαρία Δρή, μίλησε νωρίτερα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Ανάσα και τα Ιόνια νησιά με επικεφαλή στο Θεόδωρο Γαλιατσάτο. Και Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων με επικεφαλή στην Αλεξάνδρα Μπαλού. Ενώ τοποθετήθηκαν και πάρα πολλοί φορείς από την Κέρκυρα και όχι μόνο, που επίσης τοποθετήθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση, έστω και σε αυτή τη διερευνητική γεώτρηση στο συγκεκριμένο οικόπεδο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόλογα κοιτάσματα για να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Και θα κάνουμε το χατήρι του Σταύρου Λιβέρη και έχει δίκιο. Ρε παιδιά, λέει, με τα κύθυρα ασχολείστε καθόλου? Κύθυρα ή κατικύθυρα? Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε.
Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 και 12 πρώτα λεπτά. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή Ακού Τώρα. Τώρα είναι η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα 11 με 12 σήμερα. Τρίτη 6 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για τις καλημέρες σας και όχι μόνο στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακίνθου με κεφαλαία η μικρά δανειακή σημασία. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας, ertzakinthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Βρίσκεται την ERT Ζακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζακίνθος. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λάση Αλέξανδρο που βρίσκεται απέναντί μου στα μαγικά κουμπάκια του ήχου για την επεξεργασία των ηχητικών που θα ακούσετε στη συνέχεια. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέκας στα μικρόφωνα.

0: Και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολύ καιρό, στον αέρα τουλάχιστον. Η πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, επίσης τέος Ευρωβουλευτής και νυν επικεφαλής του συνδυασμού Ιόνιο Δυνατά Κάθε Νησί Ψηλά, Ρόδη Κράτσα. Κυρία Κράτσα, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Με λίγα λόγια, από την ιδιαίτερη σας πατρίδα.
1: Βεβαίως, με πολύ χαρά λοιπόν γίνεται η επικοινωνία μας και για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, θερμή καλημέρα
0: στους συμπατριώτες
1: και τις συμπατριώτησές μας.
0: Πού σας βρίσκουμε?
1: Στην Αθήνα είμαι.
0: Α, είναι Αθήνας, μάλιστα.
1: Είναι αλήθεια ότι είμαι αρκετά στο εξωτερικό το τελευταίο διάστημα, διότι πέρα από τις κλασικές μου δραστηριότητες, το Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο,
0: ναι,
1: και άλλα, έχω εντολή διδασκαλίας στην Πανεπιστημιακή Έδρα του ΟΗΕ για τη Συμμαχία Πολιτισμών.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, καταλαβαίνετε, μου παίρνει αρκετό χρόνο. Τόσο για τις ίδιες ανάγκες της διδασκαλίας, όσο και για την προετοιμασία και τις μετακινήσεις. Αλλά το μυαλό μου είναι πάντα στη Ζάκυνθο και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που επικοινωνούμε σήμερα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε άμεσα και για το χρόνο σας επίσης.
1: Καλή μόνο, και εγώ ευχαριστώ.
0: Ναι, να μας πείτε έτσι η δική σας τοποθέτηση, έστω με τις όποιες παρατηρήσεις, επιφυλάξεις και προτάσεις. Η δική σας λοιπόν τοποθέτηση ήταν θετική ενώ του συνδυασμού σας σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου πρόγραμμα έρευνας υδρογοναθράκων ερευνητική γεώτρηση ΑΣΟΠΟΣ 1 στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο Πέλαγος, βόρεια της Κέρκυρας. Βέβαια, θετική ήταν και η εισήγηση του αρμόδιου θεματικού αντιπεριφερειάρχη Σπυρίδων Ιωάννου, με 17 ωστόσο παρατηρήσεις.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να μας αιτιολογήσετε τη δική σας στάση, θέση,
1: ωραία,
0: άποψη και
1: κοιτάξτε,
0: ψήφο σε τελευταία ανάλυση.
1: Ναι.
0: Γιατί οι υπόλοιπες παρατάξεις αντιπολίτευσης τοποθετήθηκαν αρνητικά. Όπως και εκπρόσωποι φορέων που ήταν εκεί και έλαβαν το λόγο.
1: Ναι. Σας ακούμε. Έχετε δει και το παρακολουθήσατε το περιφερειακό.
0: Ένα απόσπασμα.
1: Για να είμαστε σαφείς αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Ή είμαστε θετικοί υπέρ των εξορίξεων,
0: μάλιστα,
1: ή είμαστε απολύτως αρνητικοί. Λέμε, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε νέες πηγές ενέργειας, να βολευτούμε με αυτά που έχουμε, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό, ότι δεν βρίσκουμε νέες πηγές να μιλητήσουν την αγορά, τη δική μας και τη διεθνή,
0: μάλιστα,
1: και προκειμένου να ρυψοκινδυνεύσουμε κάτι, να αλλοιώσουμε το φυσικό περιβάλλον κτλ. Η δική μας θέση είναι θετική. Δεν λέω τη λέξη υπέρ, διότι απόλυτα υπέρ μιας νέας κατάστασης που δεν την έχουμε ζήσει στη χώρα μας, δεν μπορεί να είναι ποτέ χωρίς επιφυλάξεις.
0: Ναι.
1: Αλλά στην πολιτική πρέπει να πούμε ναι ή όχι. Λοιπόν, εμείς λέμε ναι, παίρνοντας υπόψη και μια διεθνή εμπειρία, γιατί επαναλαμβάνω ότι στη χώρα μας πέρα από τον πρίνο δεν έχουμε ευρύτητα εμπειριών. Λέμε ναι, αλλά αντιλαμβανόμαστε τις εμπειρίες, τις μελέτες για τους πιθανούς κινδύνους. Όπως λαμβάνουμε και υπόψη ότι με τη σύγχρονη τεχνολογία οι κίνδυνοι είναι πολύ πολύ περιορισμένοι.
0: Ναι.
1: Σταθμίζοντας λοιπόν αυτές τις δύο καταστάσεις, για να μην μπούμε τώρα βαθιά στη συζήτηση, έτσι, σταθμίζοντας αυτές τις δύο καταστάσεις λέμε είμαστε ναι, δεν θέλουμε να στερηθεί η χώρα πόρους ορυκτών, διότι αυτή η συγκατάσταση που ζούμε, που βλέπουμε την ανασφάλεια ροής στην αγορά και φοδιασμού από χώρες που ήταν παραδοσιακά οι πηγές, π.χ. Μέση Ανατολή,
0: ναι,
1: και Περσικός κόλπος. Λοιπόν, βλέποντας σήμερα αυτή την αστάθεια, την αβεβαιότητα που υπάρχει στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις συνέπειες που έχει στην αγορά και στην τσέπη των ανθρώπων όλων που καταναλύσουν αυτή την ενέργεια, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε ακόμη σύγχρονες μορφές ενέργειας τέτοιες όπως οι εναλλακτικές μορφές που θα καλύψουν τις ανάγκες, δεν είμαστε στο ερώτημα θέλετε πράσινη ενέργεια ή ορυκτά, δεν είμαστε ακόμη εκεί, μακάρι να φτάσουμε. Δεν είμαστε εκεί, δεν καλύπτει η πράσινη ενέργεια ακόμη και η τεχνολογία τις ανάγκες που έχουμε ως καταναλωτές, βιομηχανία, τουρισμός, ιδιώτες κτλ. Βλέπουμε θετικά την πιθανότητα νέων πηγών. Τώρα, κανείς δεν μπορεί να μιλάει υπόψη του τις ενστάσεις που υπάρχουν, οι οποίες στη μελέτη που συνέταξε η υπηρεσία μας αναγράφονται.
0: Έχω μπροστά μου και τη σχετική εισήγηση του κυρίου Ιωάννου.
1: Ναι, από τη δική μας πλευρά.
0: Με 17 όρους και προϋποθέσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, από τη δική μας πλευρά. Καταρχάς, τόνισα ότι η συζήτηση γίνεται αργά. μας καλούν Δευτέρα πρωί, που ο κόσμος έχει τις υποχρεώσεις του.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Εγώ πραγματικά ούτε στην αρχή πήγα της συνεδρίασης και έφυγα και νωρίτερα από το τέλος,
0: ναι,
1: στην ψηφοφορία. Διότι είχα υποχρεώσεις ανηλυμένες που δεν μπορούσα να τις καθυστερήσω. Ήδη έμεινα εκεί πάνω από 2 ώρες, δεν μου επιτρεπόταν παραπάνω και δεν το ήξερα να έχω φτιάξει το πρόγραμμά μου διαφορετικά. Λοιπόν, έρχεται Δευτέρα πρωί για να αποφασίσουμε για κάτι. Θα έπρεπε να γίνει μια προκαταρτική συζήτηση. Ποιο άνετα να μιλήσουν και οι φορείς και όπως τόνισα να έχουμε και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Διότι όλα εξαρτώνται από την κεντρική κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν είχαμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να μας πει το ίδιο πώς σκέφτεται τους κινδύνους. Τι δυνατότητες έχει να ενισχύσει το θεσμικό.
0: Και καλείστε να τοποθετηθείτε για ένα θέμα αρκετά εξειδικευμένο.
1: Πολύ, λοιπόν, καταλαβαίνετε, αναφέρθηκα.
0: Που δεν έχει ο καθένας τις απαιτούμενες γνώσεις προκειμένου.
1: Ούτε και η υπηρεσία μας δεν ξέρω αν τις έχει αυτές τις γνώσεις, όσο ναι, και να ασχολήθηκε.
0: Ναι.
1: Όταν το 17. Όχι, το 17 ήταν
0: το 17.
1: Επί του κυρίου Γαλετσάτου,
0: ναι,
1: που
0: έγινε, ναι,
1: η συζήτηση, δεν ήμουν εγώ τότε.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν εμείς κάναμε στην Κεφαλονιά ένα περιφερειακό.
0: Επί των ημερών σας.
1: Ναι.
0: Ως Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων.
1: Ναι. Ως Περιφερειάρχης. Κάναμε μια τέτοια συζήτηση. Όταν επανήλθε, γιατί ξέρετε, αυτό το έκλεισε τη συμφωνία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και η συμφωνία επικυρώθηκε από τη Βουλή, γιατί πρέπει να επικυρωθεί από τη Βουλή μια συμφωνία διακρατική ή άλλη. Διεθνής, επικυρώθηκε από τη Βουλή επί Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Οπότε υπήρχε μία επικαιρότητα του θέματος. Και γι' αυτό κάναμε ένα περιφερειακό συμβούλιο, στην Κεφαλονιά ήταν τότε το περιφερειακό συμβούλιο, με το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Τότε εγώ, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική άγνοια, λέω σχετική γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν μελετήσει ιδιαίτερα, τη σχετική άγνοια που υπάρχει για το θέμα αυτό, προσκάλεσα την κυρία Σδούκου, η οποία ήταν Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και είχε και αυτό το φάκελο των εξορίξεων στην αρμοδιότητά της.
0: Και επιστημονικούς φορείς.
1: Όχι, η κυρία Σδούκου ήταν το Υπουργείο.
0: Όχι, λέω και επιστημονικούς φορείς. Καλέσαμε
1: όχι,
0: τότε.
1: Όχι, δεν καλέσαμε επιστημονικούς φορείς. Καλέσαμε ιδιώτες, οι οποίοι είχαν περιβαλλοντολογικούς φορείς κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω όλα αυτά για να μην καταλήγουν σε μια θεωρητική συζήτηση ή επιστημονική συζήτηση, γιατί εμείς κάνουμε πολιτική, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να ξέρουμε το Υπουργείο αυτό. Τι υπέβαλε για ψηφοφορία στη Βουλή και πώς θεωρεί επαρκές αυτό που ψηφίστηκε. Ή να εκφράσουμε στην κυβέρνηση και εμείς τα ιδιαίτερά μας ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Λοιπόν, θέλω
0: άρα
1: να πω
0: το γεγονός ότι έγινε συνεδρίαση Δευτέρα πρωί.
1: Δευτέρα πρωί και ακριβώς.
0: Θέλετε να πείτε ότι πίσω από αυτό υπάρχει κάποια σκοπιμότητα.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Αλλά υπάρχει προχειρότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Περιφερειακή Αρχή δείχνει την προχειρότητα για να ξεμπερδέψει. Και έχοντας και την απόλυτη πλειοψηφία, τώρα καταλαβαίνετε, δεν νομίζω ότι λαμβάνει υπόψη πολύ τις άλλες παρατάξεις.
0: Ναι.
1: Μόνο για το θεαθή είναι να ορίσουμε κάποιον εκπρόσωπο της άλλης παράταξης, ένα φορέα κτλ. Αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει διάλογος με τις άλλες παρατάξεις. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το περιβάλλον της συζήτησης δεν ήταν το καλύτερο που έπρεπε να είναι για μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Εμείς λοιπόν στηρίξαμε τις παρατηρήσεις της περιφέρειας, τις προτινόμενες παρατηρήσεις και ζητήσαμε να ενταχθεί ναι, επιπρόσθετα, αλλιώς είπαμε ότι θα ψηφίσουμε λευκό,
0: ναι,
1: και θα αιτιολογήσουμε τη θέση μας. Ότι το λευκό δεν είναι ότι δεν είμαστε θετικοί απέναντι σε μια προσπάθεια εξόρυξης, γιατί μιλάμε για τη δοκιμαστική περίοδο τώρα,
0: ναι,
1: αλλά οι κίνδυνοι υπάρχουν και σε δοκιμαστική. Λοιπόν, εμείς ζητήσαμε από τώρα να συζητηθούν τα αντισταθμιστικά για την περιφέρειά μας. Διότι ξέρετε, αν συμβεί κάτι κακό, όμοιγέννητο, και που είναι σπάνιο τη
0: συμφωνία. Ένα ατύχημα, ας πούμε.
1: Θα το υποστεί η περιφέρειά μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι σε μια απόσταση που θα γίνει διερευνητική εξόρυξη ή γεώτρηση, αν θέλετε, νομίζω 44 χιλιόμετρα απόσταση από το νησάκι Οθονή.
1: Ναι.
0: Βόρεια της Κέρκυρας.
1: Ναι. Είναι μια μεγάλη απόσταση, δεν το συζητώ.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Ιωάννου, δεν είναι καν ορατό το σημείο από τους Οθονούς,
1: ναι,
0: που θα
1: κοιτάξτε,
0: γίνει η γεώτρηση.
1: Η ορατότητα έχει εκφραστεί επανειλημμένα για μας.
0: Ναι.
1: Από εμάς ως θέμα, διότι αν έχουν κάτι, αν θέλετε, τα νησιά μας, ιδιαίτερα τα μικρά νησάκια, όπως είναι
0: τα Διαπόντια,
1: η οθονή στην προκειμένη περίπτωση, είναι η δηλιακότητα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι υποδομές, δεν είναι τα υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Είναι αυτή η δηλιακότητα, ναι, η φυσικότητα του τοπίου. Φαντάζεσαι λοιπόν να βλέπεις τα μηχανήματα απέναντι, ναι, όπως όταν πας σε μια πλάση στο Ντουμπάι, πολυτελή ξενοδοχεία, πολυτελής υπηρεσίες και βλέπεις τις εξορίξεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θέλουμε να γίνουμε κάτι.
0: Οπότε επιπρόσθετα θέσατε ένα ακόμη θέμα.
1: Εμείς θέσαμε θέμα των αντισταθμιστικών, ναι, από τώρα να συζητηθούν, διότι η περιφέρειά μας παίρνει και το ρίσκο και του τουριστικού της κεφαλαίου, όχι απλά της καθαρής θάλασσας, αν συμβεί κάτι, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ανέφερα και εγώ ότι έχω μια έτσι εμπειρία που πραγματικά ήταν πολύ σημαντική για μένα, διότι έζησα ως ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών, έζησα τα ατυχήματα Έρικα και Πρεστίζ, τα οποία είχαν, ήταν ναυτικά ατυχήματα, δεν είχαν σχέση με εξορίξεις, αλλά ήταν οι συνέπειες στη θάλασσα. Καταστράφηκε τουριστικά και το οικοσύστημα περιοχών στην Ισπανία. Και τότε φάνηκε ότι δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή όταν ο καπετάνιος, και ήταν και Έλληνας ο καπετάνιος και διασύρθηκε και ο καημένος, όταν ο καπετάνιος συζητούσε λιμένα καταφυγής, περάσανε 24 ώρα, θυμάμαι καλά τώρα, μέχρι να οριστεί ο λιμένας που θα πήγαινε τουλάχιστον να περιορίσει τη ζημιά. Λοιπόν, παράλληλες επιχειρησιακές δυνατότητες και προβλέψεις πρέπει να υπάρξουν, που δεν ξέρω αυτή τη στιγμή εγώ ποιες είναι, να υπάρξουν και για ένα πιθανό, δυνητικό να το πω, όχι πιθανό, δυνητικό ατύχημα σε μια εξόρυξη. Αυτά λοιπόν θέλαμε να μας πει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που υποθέτω ότι τα μελετάει, ή αν δεν τα μελετάει να επισημάνουμε μια ανεπάρκεια. Για το επιχειρησιακό το έζησα, σας λέω ως ευρωβουλευτής, και ήταν πάρα πολύ σκληρό. Και επίσης το παρακολούσα στη συνέχεια, διότι ως πρώτη αντιπρόεδρος διαπραγματεύτηκα εκ μέρους του, ήμουν επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, όχι διαπραγματεύτηκα μόνη μου, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου για τον αυστηρότατο κανονισμό που έφερε τα άνω κάτω στην ναυτιλία, που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των ατυχημάτων. Αλλά αυτά έγιναν κατόπιν εορτής, όταν παρατηρήσαμε, όταν διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, οι κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί τα διεθνή στάνταρ του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας ήταν σε ένα χαμηλό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: το θέμα που θέσατε με τα αντισταθμιστικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο έγινε αποδεκτά από την πλειοψηφία. Έχει συμπεριληφθεί δηλαδή στην σχετική απόφαση.
1: Η πλειοψηφία ήταν διστακτική, πιστεύοντας ότι δεν, το πλαίσιο, δεν ήταν το πλαίσιο συζήτησης τα αντισταθμιστικά. Εμείς όμως, επειδή δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες να στέλνουμε τα μηνύματά μας στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, ως τοπική αυτοδιοίκηση, και σε κάτι που μας ζητούν να στείλουμε, δεν κάνουμε ένα ψήφισμα για ένα θέμα και το στέλνουμε και όποιος το δει το είδε. Ήταν η μελέτη επιπτώσεων που μας ζητούσαν και ήταν περιβαλλοντολογικών και κοινωνικών. Άρα βάλαμε, ζητήσαμε, είπαμε θα ψηφίσουμε λευκό, και από ό,τι φάνηκε η Περιφερειακή Αρχή ήθελε να έχει μια ομόφωνη απόφαση, και έτσι μπήκε και αυτή η παράγραφος των αντισταθμιστικών από τώρα. Λοιπόν, είμαστε εκεί. Εμείς θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Α, και επίσης θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο υπάρχει στο ψήφισμα. Θέλουμε την παρακολούθηση από μια ανεξάρτητη αρχή για την πορεία των εξορίξεων.
0: Που σε αρχική φάση θα είναι διερευνητική η γεώτρηση.
1: Διερευνητική.
0: Προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόλογα κοιτάσματα.
1: Αν υπάρχουν αξιόλογα κοιτάσματα.
0: Για να προχωρήσει όλη η διαδικασία.
1: Σε πολλές περιοχές του κόσμου.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε για πρώτη φορά αυτό στα Ιόνια και καταλαβαίνετε θέλουμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ψηλά το διάλογο για την ασφάλεια πρώτων και τα αντισταθμιστικά για μια περιφέρεια η οποία λέμε αν συμβεί κάτι ομιγέννητο θα το υποστεί η περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εκεί είμαστε για το αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε.
0: Βέβαια, κυρία Κράτσα, η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι τυπική και όχι ουσιαστική και δεσμευτική, γιατί η απόφαση είναι ήδη λυμένη για τη διερευνητική γεώτρηση. Έχει και αυτό, κοιτάξτε, μια σημασία.
1: Έχει μεγάλη σημασία, αλλά εμείς δεν θέλουμε. Τονίσαμε και ίσως γι' αυτό το έφερε και στα πρόχειρα Δευτέρα πρωί η Περιφερειακή Αρχή.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς δεν μπορούμε να μην αξιοποιήσουμε αυτή την περίπτωση, αυτή τη δυνατότητα που μας δίνεται, ναι, να εκφράσουμε και τις επιφυλάξεις και τις απαιτήσεις μας.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε διεθνή πλαίσια. Δεν ζητάμε να παίρνουμε τα κέρδη των πετρελαϊκών επιχειρήσεων. Στα διεθνή πλαίσια υπάρχουν αντισταθμιστικά πάντα για την τοπική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Σας πάμε σε ένα, σε ένα άλλο θέμα στα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας.
1: Ναι.
0: Επειδή έχει δημιουργηθεί προκληθεί μάλλον έντονη συζήτηση στο τελευταίο χρονικό διάστημα με την πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής για την πολιτιστική και τουριστική προβολή των Ιωνίων Νήσων μέσα από τον τίτλο «Τα νησιά της Οδύσσιας» ή «Τα νησιά του Οδυσσέα», δεν έχει σημασία. Και υπάρχουν και αντιδράσεις από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης. Και εσείς έχετε προχωρήσει σε μια ανακοίνωση παρέμβαση που λέτε να ανακηρυχθεί η Θάκη αγαθό παγκόσμιας κληρονομίας από την UNESCO. Είστε αντίθετοι με αυτή την πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής? Έχετε μια δική σας ξεχωριστή άποψη και θέση ως Περιφερειακή Παράταξη?
1: Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία φούσκα.
0: Μια πρωτοβουλία φούσκα.
1: Βεβαίως. Διότι δεν, όταν κάνουμε ένα marketing, όταν θέλουμε να προβάλλουμε κάτι, επιμένουμε σε ένα όνομα.
0: Ναι.
1: Εμπλουτίζουμε το όνομα. Με το να διαχέουμε το μήνυμα δεν ωφελείται ο τόπος για τον οποίο γίνεται η πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Τα νησιά του Οδυσσέα εξάλλου ή της Οδύσσειας όπως θέλετε, όπως είπα και μια παρέμβαση τηλεφωνική για ένα μέσο περιφερειακό. Εάν πάμε στα νησιά του Οδυσσέα δεν είναι τα Ιόνια απολύτως. Οι διάφορες ερμηνείες του μύθου. Και σας το λέω αυτό γιατί από καιρό μιλάω και με τον Δήμαρχο Ισάκης.
0: Τον κύριο Στανίτσα, με τον οποίο θα μιλήσουμε αύριο, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του.
1: Για μια πρωτοβουλία ανάδειξης της Ισάκης, όχι μόνο ως υποψήφια για την UNESCO, αλλά και ως υποψήφια ευρωπαϊκή. Το γράφω στο δελτίο τύπου.
0: Ναι,
1: ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ως μεσογειακή πρωτεύουσα πολιτισμού και διαλόγου. Και μου ζήτησε μια πρόταση, είμαι και πιο συγκεκριμένη, κ. Στανίτσα, την οποία προετοιμάζω.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όταν λέμε νησιά της Οδύσσειας και του Οδυσσέα, πέρα από την Κέρκυρα που πέρασε από την Κέρκυρα Οδυσσέας, τα άλλα νησιά δεν φαίνονται πουθενά.
0: Ναι.
1: Υποθέτουμε ότι, και εμείς το λέμε, ότι το νότιο Ιόνιο ήταν μέρος του βασιλείου του Οδυσσέα.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν πούμε νησιά του Οδυσσέα...
0: Κεφαλονιά Ζάκυνθος.
1: Στη Ζάκυνθο, ναι, και η Θάκη και η Λευκάδα. Θάκη, Λευκάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Στη Λευκάδα υπάρχουν κάποια ευρήματα της Γερμανικής Αρχαιολογικής Σχολής που υποστηρίζονται ότι είναι της εποχής του Οδυσσέα, του βασιλείου του Οδυσσέα. Εμείς η Ζάκη τι έχουμε.
0: Εδώ υπάρχει αμφισβήτηση από πολλές πλευρές αν η Θάκη όντως είναι η...
1: Ναι, το θεωρούμε
0: το νησί του Οδυσσέα, η ομιλική Θάκη.
1: Εγώ το παίρνω δεδομένο στο σκεπτικό μου.
0: Ναι.
1: Και παίρνω και δεδομένο ότι ένας βασιλιάς σαν τον Οδυσσέα, ο εγγονός μου είναι 4,5 ετών, μου λέει «Νόνα, τόσο μικρό ήταν το μέρος του βασιλιά».
0: Ανώνα σας λέει, όχι γιαγιά.
1: Α, όχι, όχι. Είναι παράδοση στην οικογένειά μου.
0: Α,
1: λοιπόν, τόσο μικρό ήταν, μου λέει το σπίτι, το μέρος του βασιλιά. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι ένας βασιλιάς είχε ένα βρύτερο. Του λέμε, παιδί μου, κυζάκι εδώ στα μέσα. Λοιπόν, αυτό. Αλλά τι θα προβάλλουμε, ότι ο Οδυσσέας ήθελε να κάνει τι στη Ζάκυνθο, πού είναι η Ζάκυνθος? Αντίθετα, μας ξεφεύγει ο μύθος, διότι τα νησιά του Οδυσσέα, κάπου έχω δει, δεν το έχω ιδιαίτερα τσεκάρει, πέρασε από τη Χίο, φεύγοντας από την Τρία.
0: Ναι.
1: Και τα νησιά όταν λέμε σήμερα είναι το νησί Γκόζο της Μάλτας, που έχει τη σπηλιά της Καλυψός.
0: Ναι.
1: Είναι η Λοτοφάγη στην Τζέντα, το νησί Τζέντα, τουριστικό νησί, που προβάλλει τη σχέση με την Οδυσσία στην Τινησία.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα νησιά της Οδυσσίας.
0: Άρα δεν καμία σχέση.
1: Δεν είναι η Ζάκυνθος. Κάπου ο Οδυσσέας λέει για τη Σύμη, ούτε καν να φέρει την Κεφαλονιά. Κάτι για τη Σύμη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, πέρα από την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα ήταν ένα σταθμό στο Οδυσσέα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν ξέρω τι ευρήματα υπάρχουν. Αλλά τα νησιά, αν έστω τα μελετήσει στην Οδύσσεια, υπάρχουν πολλοί μελετητές. Εγώ εκεί τα είδα που αναφέρουν στα νησιά του Οδυσσέα, την Τζέμπα, την Γκόζο, το νησί Γκόζο, τη Σικελία. Η Σικελία έχει πολλά. Στο Δράπαν ήταν η Σκύλα και η Χάριβδη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα νησιά της Οδύσσειας. Παρά η Ζάκυνθος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το οποίο θα δώσει πραγματική ουσία στα Ιόνια νησιά.
0: Προστιθέμενη αξία.
1: Από αυτά που έχουν τα Ιόνια νησιά. Ναι. Όχι να ψάχνουμε τώρα εμείς να βρούμε αν ο Οδυσσέας έριξε καμιά ματιά στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, εμείς ως Περιφερειακή Αρχή ομολογουμένως.
0: Και δεν είναι με το ονομασία, γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα. Δεν είναι με το ονομασία των νησιών.
1: Φαντάζομαι ότι είναι.
0: Καμία σχέση. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο άλλο.
1: Είναι μια καμπάνια.
0: Μια καμπάνια. Τουριστική και πολιτιστική με τον τίτλο Τα νησιά της Οδύσσειας.
1: Στη συνείδηση του κόσμου. Στη συνείδηση, το νησί είναι η Θάκη.
0: Ακριβώς. Και αυτό δεν αλλάζει.
1: Γιατί λοιπόν να μην ρίξουμε το βάρος στην Ιθάκη.
0: Ναι.
1: Και από εκεί να πούμε, ξέρετε, και η Ζάκυνθος ήταν.
0: Και μέσω της Ιθάκης να αναδειχθούμε τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά σε σχέση με τον Ιθάκη.
1: Αλλά αν δεν ρίξουμε όλο το βάρος στην Ιθάκη, δεν κάνουμε μάρκα. Με Mark Deposé, label, δεν κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Όλα μαζί μια σούμα. Α, η Λευκάδα, ο Οδυσσέας με Λευκάδα. Α, εγώ δεν το ξέρω. Κεφαλονιά τι είναι, πόπο.
0: Άρα και εδώ βλέπετε μια προχειρότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Προχειρότητα, βλέπω προχειρότητα και χωρίς
0: τραπεζική. Καλά, είναι και ταινία με του Νόλαν.
1: Φυσικά.
0: Σε σχέση με την Οδύσσεια που είναι στην επικαιρότητα και ίσως και αυτό έπαιξε ένα ρόλο.
1: Ναι, έπαιξε ρόλο, αλλά να παίξει επί του θετικού.
0: Ναι.
1: Διότι η Ιθάκη στη συνείδηση του κόσμου είναι ένα ιδανικό. Αν έχουμε λίγο χρόνο, ένα λεπτό, να σας πω μια άλλη μου εμπειρία. Μπορώ να μιλήσω ή πρέπει να διακόψουμε?
0: Όχι, μπορείτε να συνεχίσετε.
1: Ωραία. Το έτος Καβάφη ήταν το 2012 νομίζω.
0: Ναι.
1: Είπα να κάνω μια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμήσουμε τον Καβάφη, όχι μόνο σαν Έλληνα ποιητή, αλλά σαν ποιητή διεθνή. Διότι το έργο του είναι το πιο πολύ μεταφρασμένο στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ακόμη και σε μη ομιλούμενες γλώσσες, επίσημες, αλλά ομιλούμενες γλώσσες. Λοιπόν, είπα πώς θα το διαφημίσουμε, μην κάνετε μια ομιλία απλή τι ήταν ο Καβάφης. Ζήτησα από ευρωβουλευτές χωρών, στις οποίες είναι μεταφρασμένο το έργο του, να έρθουν να απαγγείλουν οι ίδιοι στίχους, και επέλεξα δύο έργα, την Ιθάκη και την Πόλη. Και μάλιστα στα αραβικά, επειδή δεν υπήρχε βουλευτή, ζήτησα από τον πρέσβη της Αιγύπτου στις Βρυξέλλες να έρθει ο ίδιος να απαγγείλει. Ήταν πολύ πρωτότυπο και φάνηκε πραγματικά ποιος είναι ο Καβάφης, γιατί με το πάθος θυμάμαι που η ευρωβουλευτής της Σουηδέζα, η οποία ήταν και ηθοποιός, μετέφερε αυτό το μήνυμα της Ιθάκης. Άλλοι για την Πόλη, θα επέλεξαν την Πόλη, Πολωνία επέλεξαν την Πόλη, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ σκέφτηκα ότι είναι και μια ευκαιρία να έχω και κάποια φυλάδια από την Ιθάκη, το νησί Ιθάκη, για να προβάλλουμε και την Ιθάκη με αυτή την ευκαιρία. Μου έλεγαν λοιπόν διάφοροι, αχ με συγχωρείς, υπάρχει Ιθάκη. Νόμιζα ότι είναι ένα μυθικό νησί.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ είναι προβεβλημένη η ιδέα και το ιδανικό της Ιθάκης,
0: ναι,
1: με διάφορες ερμηνείες, αλλά πάντα ιδανικό, ή της επιστροφής, ή της ειρήνης, γιατί ξαναβρίσκεις τον εαυτό.
0: Ή της διαδρομής.
1: Ή της διαδρομής. Όλα αυτά λοιπόν.
0: Και του προορισμού μαζί.
1: Είναι το ιδανικό τόσο, yeah, που πολλοί πίστευαν ότι δεν υπάρχει Ιθάκη. Άρα έχουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο, την Ιθάκη, που πρέπει να προβάλλουμε, και τα άλλα τα είναι κάποιες συμπληρωματικές καμπάνιες, χωρίς να αλλοιώνουν το μήνυμά μας. Το μήνυμά μας είναι τα Ιόνια νησιά, που το όνομα δεν είναι τόσο γνωστό.
0: Κυρία Κράτσα, θα τα ξαναπούμε. Ήθελα να ρωτήσω, ολοκληρώνοντας αυτή τη συνέντευξη, θα τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία. Πώς θα κρίνατε τη μέχρι τώρα πορεία, συνολική πορεία της παρούσας Περιφερειακής Αρχής υπό τον Γιάννη Τρεμπεκλή, και αν θέλετε να μας πείτε και για τα μελλοντικά πολιτικά σας σχέδια, αν θα είστε ξανά υποψήφια Περιφερειάρχης ή αν θέλετε να...
1: Είναι συζήτηση που θέλει άλλο χρόνο και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Αυτό το μόνο που θα σας πω, ότι δεν βρίσκω τη διακυβέρνηση σε κανένα επίπεδο, ούτε στη στρατηγική, ούτε στο όραμα, ούτε στη συμπεριφορά, ούτε στη ειλικρινή σχέση με φορείς, κατοίκους, ικανοποιητική του Γιάννη Τρεμπεκλή.
0: Μάλιστα.
1: Σε καμιά πλευρά, από όποια πλευρά και να την κρίνω, είναι μια αυταρχική, θα έλεγα, διακυβέρνηση. Αυταρχική διακυβέρνηση, η οποία δίνει μεγάλη σημασία στα ΕΦΕ και όχι στην ουσία. Διότι θα σας πω και στην
0: Ελλάδα. Αλλά από την παράταξή σας δεν υπάρχει έντονη αντιπολίτευση προς την Περιφερειακή Αρχή. Όπως αυτή εκφράζεται, ας πούμε, από την Περιφερειακή Συμβουλή Κατερίνα Μωθονέου. Θα μιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία. Ναι, και πολλές φορές η παράταξή σας ψηφίζει θέματα που εισηγείται η Περιφερειακή Αρχή.
1: Θέλω να σας πω.
0: Σε αντίθεση με την υπόλοιπη αντιπολίτευση.
1: Θα σας πω το εξής. Ότι αυτά τα οποία ψηφίζουμε συνήθως, αλλαγή στον προϋπολογισμό για έργα, είναι έργα μας.
0: Ναι.
1: Εμείς τα σχεδιάσαμε, εμείς τα ξεκινήσαμε, εμείς βρήκαμε τη χρηματοδότηση ή τα έχουμε έτοιμα προς αναζήτηση χρηματοδότηση. Δεν πας και χτυπάς μια πόρτα και λες θέλω για ένα γεφύρι, θέλω για φωτεινούς χρηματοδότης λεφτά, και αυτά οπωσδήποτε τα στηρίζουμε. Και ελπίζουμε, όπως εμείς αφήσαμε σε αυτή την Περιφερειακή Αρχή μία πρίκα 100 εκατομμυρίων, μπορώ να σας στείλω δελτίο τύπου αναλυτικό, 100 εκατομμυρίων, ελπίζουμε κάτι να αφήσει και για το επόμενο και η νέα Περιφερειακή Αρχή. Γιατί προς το παρόν δεν καταφέρει να προχωρήσει ικανοποιητικά ούτε αυτά τα έργα τα οποία βρήκε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Α, στην ερώτηση αν θα είστε ξανά υποψήφια
1: αυτά
0: Περιφερειάρχης.
1: Αυτά είναι μελλοντικές κουβέντες, θα τις πούμε άλλη φορά.
0: Ή αν σκέφτεστε να κατέρθετε υποψήφια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. προς τη στιγμή έχω αυτό το
0: κατανοητό και απολύτως σεβαστό.
1: Το διεθνές, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και πέρα του διεθνούς που σας είπα, έχω και μια ιδιότητα μέλος της Επιτροπής Σοφών. Το Σοφών δεν θεωρώ τον εαυτό μου σοφή. Εντάξει. Έτσι είναι η ονομασία της Ευρωπαϊκής
0: Επιτροπής. Ναι, Επιτροπή Σοφών, ναι.
1: Για την εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής. Και εκεί πιστέψτε ότι είμαι πολύ χρήσιμη για την περιφέρειά μας.
0: Και δι' της νησιωτικής περιφερειακής πολιτικής.
1: Της Ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, διότι και αυτή κινδυνεύει κάποια στιγμή να συρρυκνωθεί. Οπότε προσπαθούμε να αναδείξουμε τις ανάγκες συνέχισης της.
0: Και των νησιωτικών πολιτικών μαζί.
1: Μέσα το βάζουμε.
0: Καθώς ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει μεγάλο νησιωτικό συμπλέγμα.
1: Έχουμε έντονες εμπειρίες, διότι δεν έχω μόνο τα 4 χρόνια περιφερειάρχης. Χρόνια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήμουνα σε διακομματική επιτροπή για τα νησιά. Μάλιστα. Και όπως ξέρετε είμαι γέννημα και θρέφα της Ζακύνθου.
0: Το ξέρω, ναι, είναι γνωστό αυτό.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Νέα.
0: Να είστε καλά, Ρόδη Κράτσα.
1: Οι πατριώτες μας παρακολούθησαν.
0: Να είστε καλά, Ρόδη Κράτσα, πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, πρώην Ευρωβουλευτής, είναι επικεφαλής του συνδυασμού Ιόνιο Δυνατά, κάθε νησί ψηλά. Και άλλες ιδιότητες φυσικά.

0: ξέχασες το Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δημήτρης Μητροπάνος. Μεγάλος. Σαν άνθρωπος, σαν τραγουδιστής και σαν Ολυμπιακός. Καλό είναι να μην ακούμε μόνο τις απόψεις, θέσεις και δηλώσεις των αιρετών. Μόνο των αιρετών και των πολιτικών. Να ακούμε και τις θέσεις και τις απόψεις και τη φωνή των φορέων. Για οποιοδήποτε θέμα. Γιατί δεν έχουμε συχνά τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε εννοείται και αποσπάσματα από τοποθετήσεις από τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τόσο από τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή, από τους επικεφαλείς των παρατάξεων, από τους Περιφερειακούς Συμβούλους κτλ. Πάντα για την γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου πρόγραμμα έρευνας υδρογοναθράκων ερευνητική γεώτρηση ασωπός 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος εκεί ανοιχτά της Κέρκυρας, βόρεια της Κέρκυρας. Θετική η γνωμοδότηση ή εισήγηση από τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη Σπυρίδων Ιωάννου. Κατά πλειοψηφία πέρασε το θέμα. Ψήφισε με τις όποιες παρατηρήσεις. Και ο συνδυασμός Ιόνιο δυνατά κάθε νησί υψηλά. Μιλήσαμε πριν από λίγο με την επικεφαλή του συνδυασμού Ρόδη Κράτσα. Καταψήφισαν οι υπόλοιπες παρατάξεις. Μένουμε Ιόνιο με επικεφαλή στη Μαρία Αδρή. Λαϊκή συσπήρωση με επικεφαλή στην Αλεξάνδρα Μπαλού. Και ανάσα κατά Ιόνια νησιά με επικεφαλή στο Θεοδωρό Γαλιατσάτο. Ωστόσο, έντονες ήταν οι αντιδράσεις από εκπροσώπους φορέων που είτε βρέθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίου Νιώσων στην Κέρκυρα, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης έκαναν παρέμβαση. Τοποθετήθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επικαλούμενοι οι φορείς μια σειρά από επιχειρήματα, αιτιάσεις κτλ. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να ακούσουμε και αυτές τις φωνές, τις θέσεις και τις απόψεις. Μερικές τουλάχιστον από αυτές και στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Πάμε να ακούσουμε κάποια ηχητικά που έχουμε έτσι έτοιμα, μονταρισμένα.
1: Μαρτζούκου Ελένη, θα τοποθετηθείτε εσείς, κυρία Μαρτζούκου, από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος.
2: Ναι, ακούγομαι, δεν ξέρω.
1: Ναι, σας ακούμε.
2: Λοιπόν, επειδή και ο κύριος Γρηγορίου είναι στο Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος και μίλησε αρκετά, εγώ θα μιλήσω πολύ λίγο, μόνο για τα θέματα της μελέτης. Όλα τα υπόλοιπα που είναι, τα είπε ο κύριος Γρηγορίου κάλλιστα. Λοιπόν, οι αντιρρήσεις μας δεν βασίζονται μόνο σε μια γενική αντίθεση στην έρευνα των υδρογοναθράκων, αυτό που ανέλησε ο κύριος Γρηγορίου πριν. Αφορούν συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα κενά της ίδιας της μελέτης. Είναι ανεπαρκής η γνώση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης. Και μια αξιόπιστη μελέτη πρέπει πρώτα να γνωρίζει με επάρκεια τι υπάρχει και σε ποια κατάσταση βρίσκεται, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να προσδιορίσει τι θα αλλάξει εξαιτίας του έργου. Το να βασίζεται σε μια γενική βιβλιογραφία ή μια δίμηνη έρευνα περιορισμένη σε μια εποχή δεν είναι αρκετή. Η ίδια η αίτησή σας για εκτεταμένο ανεξάρτητο πρόγραμμα παρακολούθησης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη γεώτρηση βεβαιώνει τη σημασία αυτού του κενού. Το μπλοκ 2 βρίσκεται σε οικολογικά εξαιρετικά ευαίσθητο θαλάσσιο χώρο με μεγάλη σημασία και παρουσία σημαντικών ειδών κοιτοδών που το ανέλησε προηγουμένως. Επομένως δεν πρόκειται για ένα κενό θαλάσσιο χώρο όπου μια προσωρινή βιομηχανική δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. Ο υποθαλάσσιος θόρυβος που μας ανέλησε πριν και ο συνάδελφος, με το σύστημα με τη λειτουργία του γεωτρύπανου, των υποστηρικτικών πλοίων και κυρίως με τις ακουστικές δραστηριότητες του VSP, προσθέτουν ανθρωπογενή θόρυβο σε ένα περιβάλλον όπου τα κοιτώδη βασίζονται στην ακοή και στην ακουστική επικοινωνία και τον προσανατολισμό. Και οι επιπτώσεις μπορεί να είναι στη διατάραξη επικοινωνίας, τις μεταβολές συμπεριφοράς, ακόμη και το θάνατό τους. Η πρόταση της περιφέρειας για ειδική ζώνη ενός χιλιόμετρου, για τα soft start και τα υπόλοιπα, επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα του ζητήματος και δεν υποκαθιστά μόνο μια ελλειπή αρχική αξιολόγηση. Τα βαθύδια οικοσυστήματα και τα κοράλια είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της μελέτης, που υποτιμά τις επιπτώσεις στο βυθό από την απόρριψη γεωτρητικών αποβλήτων και θρημάτων. Μας είπε ο συνάδελφος πόσα θα πέσουν. Τα ειζήματα τώρα και τα βαρέα μέταλλα και η αναμόχλευση. Η διατάραξη του πυθμένα δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο ως μηχανική παρέμβαση. Η αναμόχλευση μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά και τη διαθεσιμότητα ρυπαντών που βρίσκονται ήδη στα ειζήματα. Θα θυμάστε ένα γεγονός που είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια. Η Ιταλική μαφία είχε ρίξει εκεί πυρηνικά απόβλητα με καράβια που τα ανατείναζε. Φανταστείτε αν αυτά τα πράγματα βγουν στην επιφάνεια τι έχει να γίνει στο Ιόνιο. Η θαλάσσια ρήπανση και το σοβαρό ατύχημα και η πετρελοκυλίδα. Η απλή αναφορά στη χαμηλή πιθανότητα ενός blowout δεν αρκεί. Στο Ιόνιο οι θαλάσσιες συνθήκες, η σεισμικότητα και η πυκνότητα των οικολογικά και οικονομικά σημαντικών παράκτιων περιοχών μπορούν να μετατρέψουν ένα περιστατικό στη θάλασσα σε διασυνοριακό και πολυπαραγωγικό περιβαλλοντικό γεγονός. Έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις για την πληρότητα της ποσοτικής ανάλυσης κινδύνου και των σχεδίων αντιμετώπισης των περιστατικών, καθώς και για την επάρκεια των σεναρίων πετρελοκυλίδας ως προς την πραγματική έκταση των επιπτώσεων. Η απέτηση της περιφέρειας για μόνιμο απορρυπαντικό πλοίο, πλωτά φράγματα και εξοπλισμό άντλησης δείχνει πόσο σοβαρό είναι το ενδεχόμενο που πρέπει και μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό.
1: Θα τοποθετηθεί ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Συνταξιούχων του Δημοσίου, ο κύριος Βιτουλαδίτης Νίκος.
3: Είμαστε από την αρχή αντίθετη στη δρομολογημένη από την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2, στα Διαπόντια. Ο πρώτος λόγος είναι το περιβάλλον. Η επιβάρυνση, η μόλυνση της θάλασσας, της περιοχής και των ακτών λόγω μικρής απόστασης θα υποβαθμίσει την ποιότητα της ζωής μας, στην υγεία, τον τουρισμό, την αλληλεία. Στην περίπτωση δε που κριθεί εκμεταλλεύσιμο και είναι μεγάλης κλίμακας σε ποσότητα το κοίτασμα, η επιβάρυνση της περιοχής θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Γιατί θα έχουμε να κάνουμε με την εξόρυξη, με τη μεταφορά και πιθανόν κάπου κοντά την επεξεργασία. Εάν δε η μεταφορά γίνει με πλοία, δεξαμενόπλοια, η επιβάρυνση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη για όλα τα Ιόνια νησιά. Ο δεύτερος λόγος είναι η οικονομική διάσταση του θέματος. Εχωρείται κοινωνικό αγαθό, δημόσιος πλούτος της χώρας, σε ξένα ιδιωτικά συμφέροντα, με πάρα πολύ μικρό όφελος για τη χώρα. Ο λαός μας δεν θα έχει να ωφεληθεί από αυτές τις εκμεταλλεύσεις του πλούτου. Δεν έχουμε αυταπάτες. Αντιθέτως, έχουμε παραδείγματα λαών, όπως στη Νότια Αμερική και στην Κεντρική, στη Βενεζουέλα, όπου ο λαός είναι στη φτώχεια και στην καταστολή, ο δε απαχθής πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες υπόδικος. Να έρθουμε και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη του θαύματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με πληθυσμό 450 εκατομμύρια, φέτος το χειμώνα, τα 50 εκατομμύρια θα έχουν να διαλέξουν. Ή θα πάρουν τροφή, ή θα έχουν ενέργεια να ζεσταθούν. Αυτό διαστόματος Ευρωπαϊκού Επίτροπου στους Financial Times. Επίσης, από γεωστρατηγικής άποψης, τέτοιες εγκαταστάσεις έχουμε δει τώρα στο θέατρο του πολέμου να γίνονται στόχοι. Οπωσδήποτε θα είναι στόχος. Αλλά εδώ έχει γίνει στόχος ολόκληρη η Ελλάδα. Και από τον πόλεμο της Ουκρανίας και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες, θα επιμείνουμε στην αντίθεσή μας, σας καλούμε να το σκεφτείτε πολύ καλά, γιατί θα έρθουμε πάλι εδώ στο σημείο, ή η περιφέρεια ή η τοπική διοίκηση του Δήμου να μην έχουν κωδικούς για κοινωνικές παροχές, τόσο στους συνταξιούχους όσο και στους εργαζομένους.
1: Είναι ο κύριος Δρακουλόπουλος, ο Δήμαρχος Άμμης, Κεφαλονιάς.
4: Ο Δήμος Άμμης είναι κάθετα αντίθετος όχι στη συγκεκριμένη ερευνητική γεώτηση, αλλά πολλό δε μάλλον στις εξορίξεις συλλογοναθράκων. Δεν θα μπούμε σε αυτονόητα επιχειρήματα σε σχέση με την εξόριξη επισεισμικών ρηγμάτων για το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής ή για τα κέρδη που θα έχει η πατρίδα και ποια θα είναι τα κέρδη της πατρίδας μάλλον και ποια των πετρελαϊκών εταιριών. Οι απόψεις του Δήμου Άμμης έχουν εκφραστεί από τον τότε Δήμαρχο στο Συμβούλιο που έγινε στην Κεφαλονιά το 2017. Εκεί θα βρείτε τα επιχειρήματά μας. Τα επιχειρήματά μας ταυτίζονται με τα επιχειρήματα που εκφράστηκαν από τις περιφερειακές παρατάξεις ανάσα και λαϊκής συσπήρωσης στο τότε Συμβούλιο. Μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Παρακαλώ πολύ να ληφθούν υπόψη από τη συνεδρίασή σας όλα αυτά τα επιχειρήματα. Ούτε εμείς έχουμε αυταπάτες. Θεωρούμε ότι αν. Φανταζόμαστε ότι αν ήταν δυνατόν το Περιφερειακό Συμβούλιο να πει όχι, την άλλη μέρα το πρωί θα μπουκάραν οι Αμερικάνοι και θα παίρνανε τον Περιφερειάρχη από το κρεβάτι του. Αλλά τουλάχιστον για λόγους τιμής και λόγους ηθικής συμπαράστασης και ηθικής εξίσωσης των κατοίκων της περιοχής, καλό θα ήταν το Περιφερειακό Συμβούλιο να ψηφίσει αρνητικά.
1: Ολοκληρώνουμε τον κύκλο των τοποθετήσεων και παρεμβάσεων των συλλόγων και φορέων, αν είναι συνδεδεμένη με την κυρία Τόμπρου Ξένια, την εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Συνέλευσης για την Προστασία της Ελληνικής Στάφρου. Είστε εδώ, κυρία Τόμπρου?
5: Μάλιστα, εδώ είμαι.
1: Καλημέρα, σας ακούμε, ναι, έχετε το λόγο.
5: Πολύ ωραία. Θα σας διαδώσω ένα κομμάτι από το ψήφισμα που έχουμε ως Πανελλαδική Συνέλευση της Ελληνικής Στάφρου. Εκτός από το γεγονός ότι η εξόρυξη υδρογανοθράκων σημαίνει την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης, περισσότερους εξοπλισμούς που γονατίζουν την οικονομία μας και καταστροφή της οικονομίας του τουρισμού και της αλίας, αποτελεί ευθεία επιλή για τα κινδυνεύοντα και ευάλωτα είδη στις περιοχές της αναγνωρισμένου διεθνής ελληνικής Τάφρου. Ζητάμε να εφαρμοστούν οι συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα και να κυρωθούν τα προγράμματα έρευνας και εξόρυξης υδρογονοθράκων στην περιοχή. Στα ανοιχτά των ακτών.
1: Παρακαλώ, κλείστε τα μικρόφωνα ώστε είστε συνδεδεμένοι. Συνεχίστε, κυρία Τόμπρου.
5: Στα ανοιχτά των ακτών μας, το Ιόνιο μέχρι τα νότια της Κρήτης και τη Ρόδο, απλώνεται ένας υπέροχος υπάρχοντος κόσμος, η Ελληνική Τάφρος. Είναι σημαντικός βιότοπος των θησιτήρων. Είναι επίσης σημαντικό αντιέτοιμα των ζηφιών. Ένας υπότοπος παγκόσμιας ιστορικής αξίας που έχει αναγνωριστεί από την International Union for Conservation of Nature ως περιοχή σημαντική για τα θαλάσσια θηλαστικά Important Marine Mammal Area. Παρά τις εκκλήσεις από διεθνούς επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Ελλάδα κάνει τα αντίθετα. Αντί να προστατεύσει, χωρίζει την ελληνική τάφρου σε οικόπεδα και παραχωρεί σε πετρελαϊκές εταιρείες για έρευνα εξόρυξης υδρογονοθράκων. Επιτρέπει την αναξέλεγκτη διέλευση πλοίων και τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων στην περιοχή, υπογράφοντας στην ουσία την εκδίωξη και τελικά εξαφάνιση των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστικών. Να σας θυμίσω ότι το 2022 έγιναμε μάρτυρες εκβρασμού τριών ζηφιών στις παραλίες της Κέρκυρας, που σημαίνει ότι πάνω από 30 ζηφιοί έχουν πεθάνει χωρίς να μπορέσουμε να μαρτυρήσουμε και να δούμε το θάνατό τους. Αυτό ήταν έρευνες με συνεχούς ηχογονισμούς που έκανε η Hellenic Energy για τους υδρογονάδες. Η εξορυκτική δραστηριότητα θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή, όπως σας έχουν περιγράψει ήδη.
0: Τα υπόλοιπα αύριο. Και για αυτό το θέμα και για τα υπόλοιπα. Και για την εξόρυξη υδρογονοθράκων στο Ιόνιο και δει στο Βόρειο Ιόνιο και για τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής, περιφερειακής και κεντρικής επικαιρότητας. Πρέπει να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και στην κανονική ροή του υπόλοιπου τοπικού προγράμματος και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Γεια και χαρά, τα ξαναλέμε αύριο μετά τις 11.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Σιριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε βοροδιαφυγή. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Η οργάνωση φέρεται να άνοιγε εταιρείες σε αρχιρανθρώπους, να άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να τις έκλεινε. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021 ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στον ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας πριν από λίγο στο ΕΡΤ News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους ενώ ψυχημώνα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντε Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους και ότι οι Βρυξέλλες αναμένεται να προτείνουν μέτρα τους επόμενους μήνες με στόχο την αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στη συνολική ζήτηση ενέργειας. Η Γαλλία και η Γερμανία απέστειλαν κοινή επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού άμεσης διακοπής, ο οποίος. Η Γαλλία και η Γερμανία απέστειλαν κοινή επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού άμεσης διακοπής, ο οποίος

0: στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021, η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανόνασή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά υπουργός. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μαρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ο κ. Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα, ως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 11 Έλληνες, δεξαμενοπλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεια κοντά στα στενά του Ορμούς. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη, με το ένα να βυθίζεται και να αγνοείται το πλήρωμά του. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, διέταξε το στρατό να αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής λωρίδα της Γάζας και να προετοιμαστεί για όλα τα πιθανά σενάρια παραμονή της 3ης επετείου των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
5: Της Άννας Καποδίστρια.
4: Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
6: ΕΡΤ Ζακίνθου

με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο.

Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μούτσιος, στον ήχο ο Αλέξανδρος Λάσης και ο Σταύρος Λιβέρης και στην επιλογή των τραγουδιών η Άννα Καποδίστρια. Μια εκπομπή που προσπαθεί να βλέπει λίγο πιο πίσω από την καθημερινότητα, να μιλάει για τους ανθρώπους, για τις δυσκολίες τους, αλλά και για εκείνες τις προσπάθειες που γεννούν δύναμη, αλληλεγγύη και ελπίδα. Συντονιστείτε μαζί μας στην ΕΡΤ Ζακύνθου στους 95.2 και 93.2 και μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2695-033-022 και 37114. Φυσικά μπορείτε να κάνετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στα social media ΕΡΤ Ζακύνθου, στο Facebook, το Instagram, το X και το TikTok.

για τους φίλους του διαδικτύου. Μπορείτε να πληκτρολογείτε rteco.gr επιλέγοντας συνέντευξη Ζάκυνθο. Και βέβαια μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber γράφοντας την αναζήτηση Ερτ Ζακύνθου στα ελληνικά.

0: Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αφορά όλους μας. Για τον άνθρωπο που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον καρκίνο, για την αγωνία, το φόβο, τις δυσκολίες, αλλά και για τη δύναμη που μπορεί να γεννηθεί όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται ότι δεν είναι μόνος, για την οικογένεια που στέκεται δίπλα του, για τους ανθρώπους της υγείας που καθημερινά δίνουν τη δική τους μάχη, αλλά και για μια ολόκληρη κοινωνία που μπορεί να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο όχι μόνο όταν χρειάζεται βοήθεια, αλλά και πριν ακόμα χρειαστεί. Γιατί η πρόληψη, η ενημέρωση, η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση σε σωστή και αξιοπρεπή φροντίδα δεν είναι απλώς ζητήματα υγείας. Είναι ζητήματα που αφορούν την ίδια την ποιότητα της ζωής. Και στη Ζάκυνθο τα τελευταία χρόνια μια ομάδα ανθρώπων προσπαθεί να κάνει ακριβώς αυτό. Να δημιουργήσει μια συλλογικότητα που δεν θα αφήσει τον άνθρωπο μόνο απέναντι στην νόσο. Να διεκδικήσει καλύτερες συνθήκες περίθαλψης, να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει, να στηρίξει και κυρίως να μετατρέψει την αγωνία σε δράση και την ανάγκη σε ελπίδα. Ο λόγος για το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθο ο Άγιος Διονύσιος, ένα σύλλογο που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει σημαντική δράση στο νησί της Ζακύνθου με πρωτοβουλίες, συνεργασίες, εκδηλώσεις, δράσεις ενημέρωσης και κυρίως με μια διαρκή προσπάθεια να βρεθεί ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Μαζί μας σήμερα στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Ζακύνθου είναι η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου ο Άγιος Διονύσιος, η κυρία Ανδριανή Μαρίνου Ξίδη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Να, κυρία Μαρίνου, Ανδριανή, να σε καλωσορίσω θερμά στην εκπομπή με λογισμό και όνειρο και να σε ευχαριστήσω που είστε μαζί μας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πώς και πότε ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια έκφρασης σε μια ενεργή και δραστήρια συλλογικότητα των καρκινοπαθών της Ζακύνθου που είναι ο Σύλλογος ο Άγιος Διονύσιος?
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που είμαστε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε βήμα, γιατί θέλουμε πάνω απ' όλα να διαδώσουμε το μήνυμά μας ότι κανένας δεν είναι μόνος του σε αυτή τη μάχη. Είναι μια μάχη η οποία είναι ατέρμονη, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα ολοκληρωθεί, θα τελειώσει δηλαδή. Μιλάω για τη μάχη για τον καρκίνο. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που δημιουργήθηκε ο Σύλλογος. Ο Σύλλογος δημιουργήθηκε το 2019, σύμφωνα με το καταστατικό μας. Αυτή τη στιγμή απαριθμούμε πάνω από 1000 μέλη, τα οποία μπορεί να είναι είτε ασθενείς, είτε άνθρωποι οι οποίοι νόσησαν και πλέον είναι καλά, είτε άνθρωποι που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους, είτε εθελοντές, είτε γιατρούς κτλ. Και ο ουσιαστικός λόγος που ιδρύθηκε αυτός ο σύλλογος ήταν ακριβώς αυτό που είπατε στην αρχή, γιατί δεν θέλουμε κανένας να νιώθει μόνος του. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι γνωρίζουμε πολύ καλά τι περνάει ο καθένας, γιατί κάποιοι το περνάμε και εμείς οι ίδιοι, και θέλουμε να πούμε ότι κανένας δεν είναι μόνος, υπάρχουμε εμείς που μπορούμε να ακούσουμε, να δράσουμε και να είμαστε εκεί όταν κάποιος μας χρειαστεί.
0: Κυρία Μαρίνου, ποια ήταν η ανάγκη που οδήγησε λοιπόν τότε στη δημιουργία αυτής της συλλογικότητας και τι έλειπε από τη Ζάκυνθο που εσείς θέλατε να δημιουργήσετε?
1: Η ανάγκη να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι ότι έχουν κάποιον δικών τους να τους καταλαβαίνει. Και προς Θεού δεν εννοώ ότι τα μέλη της οικογένειάς τους δεν τους καταλαβαίνουν, αλλά να ξέρετε ότι όταν ένας άνθρωπος νοσεί, νοσεί και η οικογένεια, γιατί μπαίνει πολύ βαθιά μέσα στον πόνο τους. Και συνήθως οι άνθρωποι που νοσούμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε πρώτα την οικογένειά μας και μετά κοιτάμε τον εαυτό μας. Οπότε ουσιαστικά μας είναι, ξέρετε, πολύ δύσκολο να ανοιχτούμε. Ο Σύλλογος λοιπόν δημιουργήθηκε για τους ανθρώπους αλλά και τους συγγενείς αυτών, ούτως ώστε να έχουν μια ομπρέλα προστασίας, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι.
0: Ανδριανή, θέσατε εξ αρχής ως νέο διοικητικό συμβούλιο το Μάρτιο του 2025 κάποιους στόχους. Τι έχετε πετύχει μέχρι σήμερα και τι μπορούμε να περιμένουμε ακόμα από εσάς?
1: Έχουμε πετύχει πολλά περισσότερα από όσα πιστεύαμε ότι θα πετύχουμε. Η αλήθεια είναι ότι η αποδοχή του κόσμου και η βοήθειά τους έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του Συλλόγου μέχρι σήμερα. Να πούμε και το κομμάτι της ίδρυσης της χημειοθεραπευτικής μονάδας αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο είναι αποτέλεσμα αυτής της συνέργειας που υπήρχε με τους πολίτες της Ζακύνθου, είτε εντός των συνόρων της Ελλάδος είτε εκτός, γιατί ήταν και πολύ σημαντική η σύμπραξη και των ανθρώπων που ήταν εκτός Ελλάδος. Και φυσικά στη συνέχεια που ήρθε και η πολιτική ηγεσία, είτε η τοπική είτε η εθνική κτλ. Άρα λοιπόν ήδη έχουμε κάποια δρόμενα σχεδιασμένα. Να πούμε ότι στις 11 Οκτωβρίου, και ευχαριστώ πολύ για την πάσα, γίνεται η εκδήλωση του Ζουμπαθόν. Θα έχουμε 3 ώρες ενέργειας και χορού Ζούμπα. Σας περιμένουμε όλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τα έσοδα που θα δημιουργηθούν θα πάνε κατευθείαν στο Σύλλογο για να καλύψει τις ανάγκες και τα έργα του. Και να είστε σίγουροι ότι τώρα που αναλάβαμε θα έχετε πολλά να δείτε ακόμα.
0: Και από ό,τι γνωρίζω υπάρχει και κάτι ακόμα για το επόμενο Σαββατοκυριακό.
1: Υπάρχει, υπάρχει. Θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο, μη σας βομβαρδίσω με πληροφορίες.
0: Πόσο σημαντικό είναι για έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει τον καρκίνο να γνωρίζει ότι υπάρχει ένα σύλλογο στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί και να μην νιώθει μόνος, όπως μας είπες, και δεν εννοώ πόσο σημαντικό είναι ψυχολογικά αλλά και πρακτικά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω εδώ ότι κυρίως τα αιτήματα που λαμβάνουμε σαν σύλλογος από ανθρώπους που νοσούν ή τις οικογένειές τους είναι κυρίως οικονομική βοήθεια ή βοήθεια στο όταν νοσηλεύονται σε ένα νοσοκομείο στο οποίο θα χρειαστεί ο συνοδός, γιατί δεν μπορεί να είναι μέσα στο δωμάτιο, στέγη ή τρόφιμα κτλ. Έρχονται σε εμάς για να τους βοηθήσουμε. Οπότε εκτός από το ψυχολογικό κομμάτι, να ξέρετε ότι η μεγάλη βοήθεια προσφέρει ο σύλλογος και στο οικονομικό αλλά και στο πρακτικό κομμάτι, καλύπτοντας τις ανάγκες που μπορεί να έχουν είτε οι ίδιοι οι ασθενείς είτε ουσιαστικά οι συνοδοί τους. Να σας πω παραδείγματα που έχουν συμβεί και τα έχουμε δημοσιοποιήσει και στη σελίδα μας στο Facebook, από ανθρώπους που μπορεί να έχουν πάει σε κάποια ιδιωτικά νοσοκομεία είτε για να γίνει μια εγχείρηση είτε για να κάνουν κάποιες θεραπείες που δεν μπορούν να τις κάνουν αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Και το γεγονός ότι, ξαναλέω, το κομμάτι της στέγασης πέρα από το οικονομικό είναι κάτι που αντιμετωπίζεται πάρα πολύ συχνά σαν πρόβλημα.
0: Ποια είναι σήμερα η μεγαλύτερη ανάγκη που σας μεταφέρουν οι άνθρωποι που απευθύνονται στο σύλλογο?
1: Αυτό που σας είπα ήδη, το κομμάτι κυρίως το πρακτικό που είναι είτε οικονομικό είτε το κομμάτι της στέγασης των συνοδών όταν οι ασθενείς θα πρέπει να νοσηλευτούν εκτός Ζακύνθου.
0: Πριν περάσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για τη χημειοθεραπευτική μονάδα στην Ζάκυνθο, μέσα από αυτή τη διαδρομή, ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα που έχεις πάρει ως άνθρωπος αλλά και ως μέλος της διοίκησης του συλλόγου?
1: Νομίζω ότι στη δική μου περίπτωση τουλάχιστον, επειδή ρωτάς εμένα προσωπικά, τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς, με την έννοια ότι έχω χάσει τον αδελφό μου από οξύ αλευχαιμία. Τον έχασα όταν ήταν 9 χρονών και αυτό ήταν τότε κινητήριος δύναμη, γιατί τον έχασα το 2011, οπότε όταν δημιουργήθηκε ο σύλλογος το 2019 ήταν η κινητήριος δύναμη να πάω να γραφτώ τότε στο σύλλογο. Κατόπιν το 24 ουσιαστικά και εγώ διαγνώστηκα με χρόνια μυελογενή λευχαιμία, οπότε οι εμπειρίες που έχω δει μέσα στα νοσοκομεία είτε από τον αδελφό μου είτε από εμένα, είτε δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται, από φίλους μου, γνωστούς μου, συμπολίτες μου που είτε έχουν ένα μέλος στις οικογένειες που νοσούν είτε νοσούν οι ίδιοι, είναι ότι κάθε μέρα θα πρέπει να γιορτάζουμε τη ζωή. Και γι' αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί ο σύλλογος και πέρα από το κομμάτι το πρακτικό, όλες οι εκδηλώσεις μας σαν κεντρικό μήνυμα έχουν αυτό, να γιορτάζουμε τη ζωή κάθε μέρα.
0: Από το Μάιο του 2026 λειτουργεί και επίσημα πλέον η χημειοθεραπευτική μονάδα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και είναι ένα, θα λέγαμε, σύγχρονο σύμβολο ελπίδας, ανθρωπιάς και κοινωνικής ευαισθησίας. Ή για να το πούμε διαφορετικά, είναι μια μετάβαση από το όραμα στην πράξη, όπως συνηθίζει να λέει και ο πρόεδρος του συλλόγου, ο Σπύρος ο Ξένος.
1: Ναι.
0: Πώς φτάσαμε εδώ, πώς καταφέρατε κάτι που μέχρι χθες φάνταζε αδύνατο? Ποιο ήταν το κλειδί σε αυτή την προσπάθεια?
1: Καταρχήν εγώ θα προσθέσω ότι είναι και ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά σίγουρα έχουν μπει πολύ βαθιά τα θεμέλια για να ολοκληρωθεί και να τρέξει όλο αυτό το κομμάτι. Δεν ήταν εύκολος ο δρόμος. Είχαμε πάρα πολλά εμπόδια, πολιτικής φύσεως κυρίως, τα οποία δεν θέλανε να γίνει η χημειοθεραπευτική μονάδα στο νησί. Έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό, έχω αναφέρει και ονόματα. Παρ' όλα αυτά, εμείς τα εμπόδια τα χρησιμοποιήσαμε για να πεισμώσουμε και να προσπαθήσουμε περισσότερο και πιο έντονα. Έχω ξαναπεί ότι όλα είναι τρόπος σκέψης. Όταν δημιουργούνται εμπόδια ή τα παρατάς και φεύγεις ή απλά σε βοηθάνε να γίνεις καλύτερος και να υλοποιήσεις αυτό που θέλεις. Όταν λοιπόν έχω ξαναπεί ότι μέσα στο ΔΣ υπάρχουν άνθρωποι που είτε έχουν νοσήσει, είτε έχουν χάσει κάποιον αγαπημένο τους, είτε βλέπουν ανθρώπους δικούς τους να νοσούν, το κίνητρο είναι πάρα πολύ μεγάλο για να τα παρατήσεις. Και γι' αυτό και βλέπετε ότι ακόμα και τώρα που έχει γίνει η χημειοθεραπευτική μονάδα, η οποία να σας πω ότι αυτή τη στιγμή κοντά στους 80 συμπολίτες μας έχουν ενεργές χημειοθεραπείες και πάνω από 150 έχουν επισκεφτεί τη χημειοθεραπευτική μονάδα σαν εξωτερικό ιατρείο με τον ογκολόγο μας τον κύριο Παπαδόπουλο, αυτό βλέπετε ότι υπάρχει ένας αύξοντας αριθμός επισκέψεων και θα γίνει ακόμα πιο έντονος.
0: Τι σημαίνει πρακτικά για έναν καρκινοπαθή της Ζακύνθου το γεγονός ότι μπορεί πλέον να κάνει τη θεραπεία στον τόπο του?
1: Δεν φεύγει από το σπίτι του. Δεν φεύγει. Δεν χρειάζεται να ξυπνήσει στις 3 η ώρα το πρωί, στις 4 για να φύγει με τον 5.30, να πάει να κάνει τη χημειοθεραπεία του και να γυρίσει μετά κομμάτια από τη χημειοθεραπεία μόνος του, γιατί πολλές φορές λόγω οικονομικών συνθήκων δεν μπορούν να ακολουθήσουν και η οικογένειά του. Είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Κερδίζει την αξιοπρέπειά του. Πολλοί καρκινοπαθείς που ταξίδευαν ντρεπόντουσαν να πούνε στον οδηγό ότι αυτή τη στιγμή ανακατεύομαι, σε παρακαλώ σταμάτα, γιατί δεν μπορώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχεις κοντά την οικογένειά σου, τους ανθρώπους, τα παιδιά σου, οι άνθρωποι που σε αγαπούνε. Μόνο και μόνο η ψυχολογία σου ανεβαίνει, και αυτό πρακτικά, να ξέρετε, φαίνεται μετά και στις εξετάσεις, γιατί καλός ή κακός, το λένε και οι γιατροί, πέρα από το κομμάτι το φαρμακευτικό, το α και το ω έχει να κάνει και η ψυχολογία ενός ανθρώπου. Άρα φανταστείτε πόσο καλύτερα νιώθει κανένας σε ένα οικείο περιβάλλον που ξέρει ότι θα φύγει και θα γυρίσει μετά στο σπίτι του. Δεν θα έχει όλο αυτό το ταξίδι και την ταλαιπωρία που είχε πριν. Και τα έξοδα φυσικά. Πάρα πολλοί καρκινοπαθείς, να ξέρετε, δεν βγαίνουν. Γιατί και τα επιδόματα που παίρνουν, μην φανταστείτε ότι είναι κάτι. Έτσι. Και βλέπετε τώρα σε επίπεδο πολιτικής ότι εδώ κόβουν και φάρμακα που να χορηγούν για τους καρκίνους. Βλέπετε τι γίνεται με τον καρκίνο του στήθους. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Είμαστε ευγνώμονες που έχουμε καταφέρει, και ξαναλέω, το έργο της χημειοθεραπευτικής μονάδας στο νοσοκομείο ανήκει σε όλους τους Ζακυνθινούς, γιατί όλοι οι Ζακυνθινοί συμμετείχαν σε αυτό. Δεν ήταν μόνο ο σύλλογος, και αυτό και ανήκει σε αυτούς. Και είμαστε άπειρα ευγνώμονες γι' αυτό. Πραγματικά.
0: Και για τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας, γίνονται όλων των ειδών οι θεραπείες στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, δηλαδή και χημειοθεραπείες και ανοσοθεραπείες?
1: Ναι, αν υπάρχει κάτι εξειδικευμένο, τότε έχουμε τη συνεργασία με ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία γίνεται στο Αθηνών, όπως είναι το υγεία, όπως είναι...
0: Το ιατρικό κέντρο.
1: Το ιατρικό κέντρο και τα λοιπά, και κάποια ιδιωτικά ιατρία, τα οποία φεύγουν και πάνε στην Αθήνα κυρίως.
0: Ποια ήταν η πρώτη εικόνα που αποκομίσατε από τη λειτουργία της μονάδας όταν ξεκίνησε? Ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας?
1: Ανταποκρίθηκε πολύ παραπάνω στις προσδοκίες μας, αν και κάποιοι θέλανε να τη μειώσουν τότε και να πούνε ότι δεν χρειάζεται χημειοθεραπευτική μονάδα. Τέλος πάντων, αυτά είναι πολιτικές καταστάσεις. Θα ξαναπώ πάλι τα νούμερα λοιπόν. Πάνω από 150 συμπολίτες μας επισκέπτονται την ογκολογική μονάδα σαν εξωτερικά ιατρία με γιατρό τον κύριο Παπαδόπουλο, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στις 80 ενεργές χημειοθεραπείες. Δηλαδή 80 συμπολίτες μας πηγαίνουν και κάνουν τη χημειοθεραπεία τους εκεί.
0: Φαντάζομαι όμως σας απασχολεί και το ζήτημα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου της Ζακύνθου.
1: Βεβαίως.
0: Και η μονάδα λοιπόν είναι πλήρως στελεχωμένη? Είστε ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα απόδοσή της, και τι θα πρέπει να γίνει και στη συνέχεια?
1: Πλήρως στελεχωμένη όχι, γιατί ας πούμε για παράδειγμα αιματολόγος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το γεγονός όμως ότι αυτή τη στιγμή ένα νοσοκομείο που λειτουργεί στο σύνολο, στο οποίο έχω να σας πω ότι έχουμε βγάλει και δελτίο τύπου και κάναμε και ψηφιακό ψήφισμα για την στελέχωση άμεσα του νοσοκομείου, να σας πω ότι δεν υπάρχει παιδίατρος, δεν υπάρχει παθολόγος. Τα ξέρουμε αυτά. Νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή όλο το νοσοκομείο υπολειτουργεί. Στο κομμάτι τώρα τη χημειοθεραπευτικής μονάδας, αυτή τη στιγμή με τον έναν ογκολόγο που έχουμε, τον κύριο Παπαδόπουλο, πηγαίνει καλά. πηγαίνει. Θέλουμε και άλλες ειδικότητες, όμως για να μπορέσουμε να πούμε ότι το νοσοκομείο μας λειτουργεί και κατ' επέκταση λειτουργεί και σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο και η χημειοθεραπευτική μονάδα, θα πρέπει να στελεχωθεί όλο το νοσοκομείο. Και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα, όχι μόνο των εργαζομένων του νοσοκομείου, αλλά και του ίδιου του συλλόγου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μην σας πω και των πολιτών βασικά.
0: Αυτό, κατ' επέκταση και της κοινωνίας της ίδιας. Επομένως, έχετε στα σχέδιά σας κάποιο επόμενο βήμα που είναι απαραίτητο για να ενισχυθεί περισσότερο και η ογκολογική φροντίδα σε Ζάκυνθο?
1: Αυτό δεν έχει σταματήσει. Μιλάμε κάθε μέρα με το κομμάτι της διοίκησης του νοσοκομείου. Βλέπουμε τις ανάγκες. Είμαστε σε επαφή με τον κύριο Παπαδόπουλο. Σε περίπτωση, γιατί είχαμε πει ότι θα έρθει και ένας δεύτερος ογκολόγος, είχαμε αναφέρει το όνομα του κυρίου Τραφαλή. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ακριβώς επειδή ο κύριος Παπαδόπουλος μας έχει ενημερώσει ότι μπορεί ο ίδιος και τα βγάζει πέρα, σε περίπτωση που αυξηθεί, που θα αυξηθεί, είναι θέμα χρόνου, να έχουμε περισσότερες επισκέψεις στο ιατρείο, είτε θα προχωρήσουμε σε δεύτερο ογκολόγο που ήδη έχουμε έναν και περιμένει κι άλλος ένας, είτε θα αυξηθούν οι βάρδιες του κυρίου Παπαδόπουλου.
0: Να περάσουμε στο σημείο αυτό, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα είμαστε κοντά σας και πάλι σε λίγο.

0: Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας, συντονισμένοι στην ΕΡΤ της Ακίνθου, στην εκπομπή με λογισμό και όνειρο, στο μικρόφωνο Βασίλης Μούτσιος, απέναντί μου στο μικρόφωνο της ΕΡΤ η Ανδριανή Μαρίνου Ξίδη, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακίνθου, ο Άγιος Διονύσιος, στον ήχο ο Αλέξανδρος Λάσης και ο Σταύρος Λιβέρης και στην επιλογή των τραγουδιών η Άννα Καποδίστρια. Ανδριανή, τον Φλεβάρι του 26 υπογράφηκε και ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακίνθου και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Mm-hmm. Πώς εξελίσσεται λοιπόν η έρευνα για τον καρκίνο στη Ζάκυνθο, πότε αναμένουμε την επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων και θα θέλαμε έτσι δύο στοιχεία για το ποιοι συμμετέχουν, ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έρευνα, πού μπορούν να βρουν ερωτηματολόγια και πώς μπορεί κάποιος ηλεκτρονικά να το συμπληρώσει.
1: Καταρχήν να σας πω ότι για τη συγκεκριμένη έρευνα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν έχει ξαναγίνει παρόμοια έρευνα, να ξέρετε, στο νησί και από ό,τι μας είπαν και οι υπεύθυνοι από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ούτε καν στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Είχαμε δώσει λοιπόν τότε συνέντευξη τύπου, θέλω να πω και τα παρελκόμενα, τα οποία δεσμεύτηκαν ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης ότι στο επόμενο διάστημα, μάλλον μετά τις εκλογές προφανώς, θα δημιουργηθεί και ένα παρατηρητήριο, το οποίο γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπου τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία αναμένουμε να δημοσιοποιηθούν το 27, θα συνεχίσουν να τρέχουν, με την έννοια δηλαδή ότι το παρατηρητήριο θα συνεχίσει να παίρνει δεδομένα, γιατί αυτό, ξέρετε, όσο πιο πολλά δεδομένα έχουμε, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχουμε
0: και ξέρουμε την εικόνα του, τι
1: ακριβώς
0: γίνεται.
1: Ακριβώς. Και κατ' επέκταση και αναπτυξιακά εργαλεία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Η έρευνα λοιπόν θα πάει μέχρι 31 12 του 26. Τα ερωτηματολόγια είναι ψηφιακά, αλλά όσοι δεν μπορούν και δεν έχουν τη γνώση να μπουν σε ψηφιακό κομμάτι και να απαντήσουν, υπάρχουν ερωτηματολόγια σε όλα τα φαρμακεία του νησιού, υπάρχουν ερωτηματολόγια στο νοσοκομείο του νησιού, στην ογκολογική μονάδα και στο παθολογικό κομμάτι, στο γραφείο κίνησης, και υπάρχουν και στα ιατρία τα ιδιωτικά γαλινός που μπορούν να προμηθευτούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστώ και πάλι για την αναφορά σε αυτό το κομμάτι, να συμμετέχουμε όλοι. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είτε έχουν νοσήσει είτε έχουν άτομο στο κοντινό τους περιβάλλον το οποίο έχει νοσήσει από καρκίνο, από οποιοδήποτε είδος καρκίνου, τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε μέρος σε αυτή την έρευνα, γιατί θα μας δώσει μια πρώτη εικόνα με το τι αντιμετωπίζουμε. Εδώ θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ο λόγος ο οποίος γίνεται η έρευνα είναι γιατί παρατηρούμε στο νησί ασυνήθιστα ποσοστά, μεγάλα ποσοστά, καρκινοπαθών, εμφάνισης καρκίνου. Αυτό για τον πληθυσμό τον οποίο έχουμε είναι αρκετά ασυνήθιστο, τα κρούσματα που έχουμε. Και βλέπετε, μόνο τον τελευταίο χρόνο δυστυχώς έχουμε θάψει 3 νέους ανθρώπους από αυτό. Και πόσους άλλους δεν γνωρίζουμε. Και είναι και ανάμεσά τους και πολλά παιδιά που νοσούν, μικρά σε ηλικία. Οπότε είναι σημαντικό να λάβουμε μέρος για να δούμε επιτέλους τι είναι αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει όλο αυτό το κύμα καρκινογένεσης στο νησί.
0: Μάλιστα. Τι ακριβώς θέλει τώρα να καταγράψει και να αναδείξει συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα?
1: Να δούμε καταρχήν τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις καρκινογενέσεις. Θα μπορούσαμε να πάρουμε, όχι θα μπορούσαμε, ήδη έχουμε πάρει δεδομένα από την έκτη ΔΥΠΑ, από το νοσοκομείο κτλ. Θέλουμε και τα δεδομένα και τα δείγματα μέσα από τους πολίτες του νησιού. Σίγουρα θα πάρουμε και δεδομένα, θα ζητήσουμε από τη ΔΕΙΑΣ που έχει να κάνει με το νερό. Όλα επηρεάζουν περιβαλλοντικοί παράγοντες. Θα μας πει το Πανεπιστήμιο τι είναι αυτό που επηρεάζει την καρκινογένεση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή τη στιγμή δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει στην πρωτογενή έρευνα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι να μας συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα.
0: Πιστεύεις ότι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και το κομμάτι της πρόληψης αλλά και το κομμάτι της υγείας στη Ζάκυνθο?
1: Θεωρώ ότι σίγουρα θα αποτελέσει μία αφετηρία για να αναπτύξουμε τουλάχιστον εργαλεία που μπορούμε να προστατεύουμε τους εαυτούς μας και τους πολίτες. Σίγουρα δηλαδή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό το κομμάτι το κομμάτι της έρευνας, επειδή ξέρεις είναι λίγο πιο μακροοικονομικό εργαλείο, δηλαδή μαζεύει δεδομένα για όλο το νησί, δεν είναι τόσο εξειδικευμένο για το άτομο, θεωρώ ότι θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αναφορικά με φορείς όπως είναι η ΔΕΙΑΖ, όπως είναι ο Δήμος, όπως είναι η Περιφέρεια, για να ξέρουν τις υποδομές που πρέπει να γίνουν, τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να ληφθούν, και από εκεί και πέρα ο Σύλλογος ούτως ή άλλως μέσα από τις δράσεις του κάνει συνεχόμενες ενημερώσεις για το κομμάτι της πρόληψης αλλά και των εξετάσεων κτλ.
0: Πόσο σημαντικό είναι να περάσουμε από την απλή καταγραφή ενός προβλήματος στην επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση?
1: Εσύ πες μου, που ξέρεις, γιατί το κάνεις αυτό? Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί οι περισσότεροι δεν έχουμε επαφή με το αντικείμενο και δεν μπορούμε να ζητάμε από έναν απλό πολίτη να το γνωρίζει αυτό. Η δουλειά του Συλλόγου αλλά και των επιστημόνων οι οποίοι έχουν αναλάβει την έρευνα είναι να το κάνουν όσο το δυνατόν πιο εύκολο. Δηλαδή τα αποτελέσματα να διατυπωθούν με τέτοιο τρόπο που όταν θα το διαβάζει η γιαγιά μου, για παράδειγμα, να καταλαβαίνει τι λέει.
0: Άρα θα είναι ένας οδικός χάρτης προσβάσιμος εύκολα σε όλους.
1: Εννοείται. Καταρχήν θα δημοσιοποιηθούν. Ένα. Αλλά ξαναλέω, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη έρευνα θα είναι πολύ πιο χρήσιμη σε ανθρώπους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Μιλάμε συχνά για τη θεραπεία. Όλοι όμως πιστεύουν ότι η πρόληψη είναι το σημαντικότερο όπλο.
1: Ναι.
0: Πόσο ενημερωμένοι σήμερα είναι οι πολίτες της Ζακύνθου για τους παράγοντες κινδύνου?
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ θα σου βάλω μέσα και τον παράγοντα φόβο. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες της Ζακύνθου δεν είναι ενημερωμένοι για ότι θα πρέπει να κάνουν εξετάσεις ή για το κομμάτι της πρόληψης. Όμως θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που κατατρώγεται από το φόβο. Δηλαδή νιώθω κάτι, δεν θέλω όμως να μάθω τι είναι αυτό το κάτι, άρα δεν πάω να κάνω εξετάσεις. Αυτό είναι που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αμάθεια στο κομμάτι ότι τώρα πρέπει να κάνω εξετάσεις. Θεωρώ ότι δεν ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα που γεννιούνται σε περίπτωση που έχω κάτι.
0: Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν τον ονοματίζουν.
1: Ούτε καν.
0: Σου λέει από την παλιαρόστια.
1: Ναι. Και πάρα πολλά μέλη μας, αυτό που μας έχουν πει είναι ότι δεν θέλω να ξέρουν τι έχω. Γιατί? Δεν είναι ντροπή να ξέρεις ότι έχεις καρκίνο. Είναι καρκίνος, είναι μια αρρώστια. Το τι είδους θα το δούμε και θα το αντιμετωπίσουμε. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι δηλαδή όλοι ξέρουμε αλλά δεν θέλουμε να ξέρουμε και δεν ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε και λίγο φοβόμαστε. Γιατί φαντάσου τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρκετά ενεργός, όταν μπαίνει στη διαδικασία της θεραπείας, αλλάζει η ζωή του. Δηλαδή υπάρχουν στάδια. Πρώτα το αρνείς ότι το έχεις, μετά θυμώνεις γιατί το έχεις, μετά θλίβεσαι γιατί το έχεις. Μέχρι λοιπόν να φτάσεις στο σημείο και να το πάρεις απόφαση να το αποδεχτείς και να το αντιμετωπίσεις, περνάς στάδια. Άρα στο κομμάτι της πρόληψης θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση συναισθημάτων μας. Και αν το έχω, τι θα κάνω? Εκεί θα πρέπει να πατήσουμε ότι ναι, αντιμετωπίζεται. Πώς αντιμετωπίζεται? 1, 2, 3 βηματάκια. Θα ταλαιπωρηθώ? Θα ταλαιπωρηθείς. Είναι μια πραγματικότητα. Το να κλείνεις τα μάτια σου στην πραγματικότητα δεν σημαίνει ότι φεύγει ή δεν το έχεις.
0: Υπάρχει κάτι που θέλεις να πεις ειδικά στους νέους ανθρώπους και κατά πόσο ο καρκίνος είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να απασχολεί τους νέους?
1: Όλους πρέπει να τους απασχολεί. Καλός ή κακός, όλους πρέπει να τους απασχολεί. Όταν βλέπεις ότι νοσούν παιδιά ενός χρονού, μηνών, δεν απασχολεί τους νέους ανθρώπους. Πόσους νέους ανθρώπους, είπαμε πριν, φύγανε από τη ζωή οι συμπολίτες μας, που ήταν νεότατοι και είχαν και οικογένεια. Για φαντάσου λοιπόν να μπορέσεις λίγο να το προλάβεις, πόσα μπορείς να κάνεις και να προστατεύσεις και τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Μου δημιουργείς τώρα έτσι το ερώτημα ότι πόσο σημαντικός λοιπόν είναι ο προληπτικός έλεγχος?
1: Πολύ.
0: Και πόσο συχνά τον αμελούμε Επειδή θεωρούμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς.
1: Ναι, είναι το κομμάτι του φόβου που συζητούσαμε πριν. Γιατί φοβάσαι. Φοβάσαι να πας να δεις τι είναι αυτό που σε πονάει, γιατί νιώθεις κουρασμένος, γιατί ανεβάζεις πυρετό, γιατί πονάνε τα πλευρά σου ή η πλάτη σου ή τα κόκκινα. Έλα μωρέ, θα είναι μια γρήπη. Φοβάσαι. Εντάξει, δεν είναι κατακριτέο. Είναι απλά να αναγνωρίσεις το συναίσθημα και να πάρεις απόφαση ότι κοίταξε να δεις, τώρα θα πάω, θα κάνω εξετάσεις και ό,τι είναι θα το αντιμετωπίσω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πρώτον δίνεις ένα καλό παράδειγμα στα παιδιά σου αν έχεις παιδιά, και δεύτερον προστατεύεις εκτός από σένα και τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου. Γιατί η αλήθεια θα σε πονέσει μία φορά, αλλά θα ξέρεις με τι έχεις να κάνεις και θα την αντιμετωπίσεις. Το συνεχής ψέμα όμως θα σε φέρει σε κατάσταση που δυστυχώς δεν θα μπορείς να διορθώσεις.
0: Πόσο σημαντικός είναι ο τρόπος ζωής στο κομμάτι της πρόληψης, και εννοώ η διατροφή, η άσκηση, το κάπνισμα, το στρες.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά θα τα λέει και ο γιατρός, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Εγώ απλά θα προσθέσω ότι το σημαντικότερο είναι ο τρόπος σκέψης. Είναι απίστευτο το πόσο δηλητηριάζουμε το σώμα μας, μάλλον την ψυχή μας και κατ' επέκταση το σώμα μας, από τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Από το πόσο πολλή ενέργεια χάνουμε σε μικροπράγματα. Στο να αγχωνόμαστε για τους λογαριασμούς, στο να αγχωνόμαστε ας πούμε για το φαγητό, στο να αγχωνόμαστε για τις διαπροσωπικές σχέσεις, να χαλιόμαστε και να μην καταλαβαίνουμε πόσο τοξικό είναι όλο αυτό.
0: Παρατήρησα και έχω συγκρατήσει δύο σημαντικές φράσεις που χρησιμοποιείτε συχνά και σε συνεντεύξεις και σε ανακοινώσεις σας.
1: Ναι.
0: Ότι όποια και αν γίνει η ερώτηση, η απάντηση είναι ο άνθρωπος.
1: Σωστά.
0: Και ότι κάθε ένας μοναδικός, μα κανένας μόνος του.
1: Σωστά.
0: Τι σημαίνουν αυτές οι φράσεις για το σύλλογο σας?
1: Αχ, τα πάντα όλα. Εγώ έχω ξαναπεί ότι ο σύλλογος Καρκινοπαθών ο Άγιος είναι ένας σύλλογος καρδιάς. Έτσι τον χαρακτηρίζω εγώ προσωπικά. Ακριβώς γιατί είναι ανθρωποκεντρικός. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ξεχωριστοί, γι' αυτό και δεν μπαίνουμε ποτέ στη διαδικασία να συγκριθούμε με άλλον, ή μάλλον το να συγκρίνεσαι με άλλον είναι πάντα άτοπο γιατί είσαι ξεχωριστός. Σημασία έχει να καταλάβουν οι άνθρωποι που το περνάνε, είτε οι ίδιοι, ξαναλέω, είτε ένας δικός τους άνθρωπος, ότι καλός ή κακός έχουν παρέα. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το έχουν ζήσει, καταλαβαίνεις χωρίς να σου μιλήσουν, τους καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να σου πούνε πολλά, όταν τα έχεις ζήσει τα καταλαβαίνεις. Και υπάρχουν ευτυχώς και πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορεί να μην το έχουν βιώσει, όμως έχουν μια απέραντη καρδιά και μια απέραντη ενέργεια να σου δώσουν και να είναι εκεί για σένα. Και το βασικό είναι ότι θα πρέπει να το αποδεχτείς και να μην φοβάσαι να μιλάς γι' αυτό, να ζητάς βοήθεια, γιατί είμαστε εδώ γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι πάντα και γι' αυτό πάντα ο καθένας είναι ξεχωριστός.
0: Πόσο δύσκολο είναι να στηρίξει κάποιος έναν άνθρωπο, όχι να τον στηρίξει όμως ιατρικά, αλλά και ψυχολογικά και κοινωνικά, γιατί υπάρχει αυτή η διάσταση ότι εντάξει, προσπαθείς να με παρηγορήσεις, αλλά εσύ δεν νοσείς, εγώ νοσώ.
1: Εντάξει, αυτό είναι λίγο, πώς να το πω τώρα, είναι δικαιολογημένο με την έννοια ότι ο άνθρωπος που το λέει παίρνει και κάποια φαρμακευτική αγωγή, περνάει λίγο δύσκολα. Ένας που πραγματικά θέλει να βοηθήσει, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνει είναι απλά να έχει διάθεση να ακούσει. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Μπορείς να πας εκεί να ακούσεις. Μπορείς να του πεις καλαμπούρι. Δεν χρειάζεται να μιλάς για την αρρώστια. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε γνώσεις ιατρικές ή να το έχουμε περάσει, να ξέρουμε ένα φίλο μας. Το να πας να βοηθήσεις έναν άνθρωπο να νιώσει λίγο καλύτερα, δεν θέλει κάτι ιδιαίτερο. Πάλι και έχει να κάνει με το φόβο. Τι να του πω τώρα, κι άμα ας πούμε το παρεξηγήσει και πώς μπορώ να βοηθήσω. Ή το άλλο που ακούμε, ξέρετε, εγώ δεν έχω λεφτά, αλλά θέλω να βοηθήσω. Μπορείς να βοηθήσεις. Έχεις φαγητό, έχεις σπίτι, έχεις καλή διάθεση να έρθεις μαζί μας στο νοσοκομείο να πάμε να επισκεφτούμε ανθρώπους. Και αυτό βοήθεια είναι. Δεν χρειάζεται πάντα να είναι οικονομική, ούτε χρειάζεται πάντα να ξέρεις τα σωστά λόγια για να τα πεις. Και μόνο που σε βλέπει ο άλλος ότι έρχεσαι,
0: Είναι αρκετό. Τελικά τι χρειάζεται περισσότερο ένας άνθρωπος που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον καρκίνο? Γνώση, ιατρική φροντίδα, ψυχολογική στήριξη, οικογένεια ή ανθρώπους που θα σταθούν δίπλα του για να Τα βάζω όλα αυτά λοιπόν σε σχέση με όσα μας είπε προηγουμένως. Τι είναι αυτό που χρειάζεται περισσότερο?
1: Όλα τα χρειάζεται. Ο καθένας ξέρει τι χρειάζεται περισσότερο. Δεν μπορώ να απαντήσω για όλους τους ανθρώπους, γιατί ξέρετε, σε κάποιους ανθρώπους το πιο σημαντικό είναι το πώς νιώθει ο ίδιος. Για άλλους ανθρώπους το πιο σημαντικό είναι το οικονομικό. Για άλλους ανθρώπους το πιο σημαντικό είναι να βρουν τον σωστό γιατρό, παράδειγμα, ή να έχουν μια καλή σχέση με τον γιατρό. Και αυτό είναι σημαντικό. Όλα όμως αυτά συμβάλλουν στο να θεραπεύεται ένας άνθρωπος. Εγώ, ας πούμε, μ' αρέσει τους ανθρώπους που νοσούν, να μην τους λέω ανθρώπους που νοσούν, απλά το λέω γιατί για να το καταλαβαίνουν το πιο ευρύ κοινό. Εμένα μ' αρέσει να τους λέω θεραπευόμενους. Γιατί θεωρώ ότι οι λέξεις έχουν δύναμη. Και αλλιώς αισθάνεσαι όταν σε λέω θεραπευόμενο, και αλλιώς αισθάνεσαι όταν σε λέω ασθενή. Το οποίο ασθενής βγαίνει από το αλφα το στερητικό και το σθένος. Σου στερώ τη δύναμη. Ενώ σαν θεραπευόμενο, σε θεραπεύω.
0: Έχει και την ελπίδα μέσα.
1: Νιώθεις διαφορετικά.
0: Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει φόβος, υπάρχει προκατάληψη, υπάρχει σιωπή γύρω από τη συγκεκριμένη ασθένεια. Πόσο σημαντικό και πόσο εύκολο είναι να αλλάξει τελικά ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται τη λέξη καρκίνος?
1: Αρκεί να το πάρεις απόφαση. Ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, αν το πάρει απόφαση, έχει αλλάξει. Και θα ξαναφέρω πάλι το παράδειγμα της χημοθεραπευτικής μονάδας, γιατί μια απόφαση ήταν κι αυτό. Δεν ήταν κάτι. Το πήραμε απόφαση ότι θέλουμε να γίνει και έγινε. Απλά.
0: Αν σας ζητούσα τώρα να κοιτάξετε 2 ή 3 χρόνια μπροστά.
1: Ναι.
0: Πώς θα θέλατε να είναι ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου?
1: Θα σας το πω με όλη μου την καρδιά. Θα ήθελα να μην υπήρχε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, γιατί θα ήθελα να μην υπήρχε ο καρκίνος. Γι' αυτό και μόνο το λόγο. Αλλά επειδή αυτό απέχει ακόμα αρκετά χρόνια, θεωρώ ότι στα επόμενα χρόνια ο Σύλλογος Καρκινοπαθών θα δυναμώσει ακόμα πιο πολύ και το έργο του θα είναι ακόμα πιο ουσιαστικό για την τοπική κοινωνία.
0: Βέβαια, από τη συζήτησή μας, η οποία οδηγείται προς το τέλος της, δεν έχουμε κάνει αναφορά στο πόσο σημαντική είναι η ανταπόκριση των εθελοντών και των ανθρώπων που προσφέρουν χρόνο, γνώσης και οικονομική στήριξη για αυτούς που μπορούν στο σύλλογο.
1: Πάρα πολύ σημαντική, γιατί και πριν που με ρωτήσατε τελικά τι χρειάζεται κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε θεραπεία, είπαμε ότι ένα από τα βασικά που χρειάζεται είναι η στήριξη. Άρα φανταστείτε όλους αυτούς τους θελοντές και μόνο την πρόθεση που βάζουν ότι εγώ έρχομαι να βοηθήσω και να στηρίξω, πόσο αμέσως δυναμώνει και ο ίδιος ο σύλλογος. Και θα ξαναπώ ότι ο σύλλογος αυτή τη στιγμή στέκεται γιατί υπάρχει μια ομαδικότητα και μια συνέργεια σε όλα τα μέλη του, αλλά και σε ανθρώπους που έχουν βοηθήσει και δεν είναι μέλη του.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο όραμα που έχετε ως σύλλογος για τους καρκινοπαθείς του νησιού?
1: Να σταματήσουμε να έχουμε καρκινοπαθείς στο νησί. Γι' αυτό και κάνουμε την έρευνα, να ξέρετε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όραμα. Και όσο μπορούμε, γιατί καλώς ή κακώς μας έχουν πλησιάσει και άλλοι σύλλογοι καρκινοπαθών ανά την Ελλάδα, όσο το δυνατόν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούμε.
0: Και ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που θα θέλετε να δείτε στην υγειονομική πραγματικότητα της Ζακύνθου?
1: Καταρχήν να σταματήσουμε να έχουμε μία εντοσολήνες. Γίνεται? Να μην ψεκάζουμε τόσο πολύ με φυτοφάρμακα, αν γίνεται. Να μην υπάρχουν σκουπίδια, επειδή μου λέτε για τα υγειονομικά. Και φυσικά να έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο να είναι διαμάντι. Γιατί νομίζω ότι η Ζάκυνθος το αξίζει αυτό και μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα, γιατί δεν έχει γίνει? Είναι πολλοί οι παράγοντες.
0: Μας το έχετε ήδη δηλώσει, αλλά θα ήθελα και προς το τέλος της εκπομπής να γίνει εντελώς ξεκάθαρο ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου της Ζακύνθου στην προσπάθειά σας.
1: Πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη και ξαναλέω ότι η ανταπόκριση του κόσμου στην προσπάθειά μας φαίνεται από το όνειρο που έγινε πραγματικότητα και μιλάω για τη χημειοθεραπευτική μονάδα στο νοσοκομείο.
0: Θα ήθελα λοιπόν να κλείσουμε σήμερα όχι με μια ακόμα ερώτηση για το σύλλογο, αλλά με μια ερώτηση για τον άνθρωπο. Αν είχατε απέναντί σας αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο που μόλις άκουσε τη λέξη καρκίνος και νιώθει ότι ο κόσμος του γκρεμίζεται, τι θα θέλετε να του πείτε? Ποια είναι η φράση που θα θέλετε να κρατήσει μέσα του όταν κλείσει σήμερα το ραδιόφωνο?
1: Μην ανησυχείς, είμαι εδώ.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι ακροατές, νομίζω πως σήμερα καταφέραμε να μιλήσουμε για πολλά. Για τον καρκίνο, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη φροντίδα, αλλά κυρίως για τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από κάθε διάγνωση. Γιατί σε μια δύσκολη διαδρομή, κανείς δεν θα έπρεπε να αισθάνεται μόνος του. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που κρατάμε από τη σημερινή μας συζήτηση, ότι η δύναμη βρίσκεται και στη γνώση και στην ενημέρωση και στη σωστή φροντίδα. Αλλά κυρίως στους ανθρώπους που επιλέγουν να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλο.

φορά έχει φύγει. Και κάπου εδώ νομίζω συναντιόμαστε με δύο φράσεις που εκφράζουν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη φιλοσοφία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, ο Άγιος Διονύσιος. Όποια και αν είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι ο άνθρωπος. Γιατί τελικά όποια και αν είναι η δυσκολία, όποια και αν είναι η διαδρομή, ο άνθρωπος παραμένει στο επίκεντρο. Και γι' αυτό ίσως η δεύτερη φράση συμπληρώνει τόσο όμορφα την πρώτη. Κάθε ένας μοναδικός, μα κανένας μόνος του.

0: Κυρία Μαρίνο, να σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα στο Με Λογισμό και Όνειρο και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εύχομαι η προσπάθεια του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος να συνεχίσει να προσφέρει στήριξη, ενημέρωση και ελπίδα στους ανθρώπους του τόπου μας. Και εμείς να συνεχίσουμε να συναντιόμαστε εδώ στην ΕΡΤ Ζακύνθου Με Λογισμό και Όνειρο. Να είστε καλά, να φροντίζετε την υγεία σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Καλό μεσημέρι.

0: Ερτζακίνθο.
1: 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
3: Άκου τώρα.
2: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Γιανίδη και Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Για τρίτη μέρα συνεχίζει η μεγάλη φωτιά που πέρασε την Κυριακή από βουλγαρικό έδαφος σε ελληνικό στον Εύρο. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη. Για έκτη μέρα οι αλλοίς κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυριόμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Στην Κάλυμνο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι σε βουλγαρικό έδαφος και το απόγευμα της ίδιας ημέρας πέρασε σε ελληνικό έδαφος. Οι δυνάμεις παραμένουν ισχυρές και επισήμως η πυροσβεστική κάνει λόγο για φωτιά που βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για τρίτη μέρα, όντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επικυρούν σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς που καίει εκεί στη Ρούσα, μικρό Βέριο του Δημού Σουφλίου. Όπως είπες και εσύ, μια φωτιά που ξεκίνησε την Κυριακή από τη Βουλγαρία το απόγευμα της Κυριακής πέρασε το ελληνικό έδαφος. Εχθές νωρίς το μεσημέρι, το λέγαμε κιόλας όταν ήμασταν στον αέρα. Υπήρξε ένα μικρό άνοιγμα αισιοδοξίας θα έλεγα, αποδείχθηκε όμως ότι δεν είχε διάρκεια. Το μέτωπο δεν ήταν τελικά πολύ κοντά στο να ελεγχθεί. Προφανώς είχαμε και σε κάποια σημεία και πάλι κάποιες έτσι αναζωπηρώσεις. Τέλος πάντων τα πράγματα δυσκόλεψαν, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν, ενισχυμένες είναι και σήμερα. Από το πρωί βρίσκονται στο πεδίο 265 πυροσβέστες. 12 πεζοπόρα τμήματα, 59 οχήματα από αέρο συνδράμουν, 11 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, ακόμη ένα πετάει, έχει συντονιστικό ρόλο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν, για να καταλάβουμε τώρα λίγο και το εύρος, δεν είναι μόνο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν έρθει από Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, ακόμα και από Αττική. Το μέτωπο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, Βίκη, έχει πολλές εστίες μέσα στην πυκνόφυτη δασική έκταση που καίγεται. Χαρακτηρίζεται δύσκολο και σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική θέλει ακόμα δουλειά για να ελεγχθεί. Παρότι εχθές η φωτιά πλησίασε λίγο περισσότερο τον οικισμό της Ρούσας, μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα να απειληθεί το χωριό. Οι κάτοικοι της περιοχής βοηθούν και εκείνοι με όποιον τρόπο μπορούν. Από το πρωί, από ό,τι μας λένε, διακρίνουν μια κάπως καλύτερη εικόνα. Όμως, επειδή είχαμε και το χθεσινό, περιμένουν με αγωνία κάποια επίσημη επιβεβαίωση από την πυροσβεστική που θα κάνει λόγο για οριοθέτηση και για έλεγχο αυτού του μεγάλου πύρινου μετόπου. Στο πεδίο, να σας πω, κλείνοντας, βρίσκεται από χθες και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Βίκη.
0: Μάλιστα, μιλάμε για δάσος εκεί που καίει.
1: Για δάσος, πεύκαδρίες. Ενδιάμεσα, βέβαια, μπορεί να έχει και κάποια ανοίγματα, να είναι λίγο πιο χαμηλή η βλάστηση. Αλλά είναι το δάσος αυτών των ανθρώπων. Μιλώντας μαζί τους από το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ εννοώ, έλεγαν πόσο μεγάλη είναι η αγωνία τους για αυτό το τοπίο που τους περιβάλλει. Είναι πραγματικά μαγικό τοπίο, πολύ πυκνόφυτο και είναι και ο χώρος τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο χώρος στον οποίο έχουν γύρω από το χωριό τους, είναι ο χώρος που και επαγγελματικά ακόμα δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό ξαναλέμε, είναι μεγάλη η αγωνία τους και βοηθούν και αυτοί με όποιον τρόπο μπορούν. Δηλαδή ακόμα και με κλαδιά. Είναι όλες αυτές τις ημέρες έξω και προσπαθούν να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Μακάρι να έχετε ευχάριστα νέα κατά τη διάρκεια της ημέρας, Χρυσούλα.
1: Αυτό ευελπιστούμε, Βίκη, ότι στη διάρκεια τουλάχιστον της ημέρας, γιατί για να διακρίνουν οι κάτοικοι μια κάπως καλύτερη εικόνα, επειδή είναι και κοντά στο σημείο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι σήμερα κάπως θα έχουμε τον έλεγχο ή ακόμα και την οριοθέτηση αυτού του μεγάλου πυρηνού μέτωπου. Μεγάλο, έτσι. Είναι σε αρκετά χιλιόμετρα εκτείνεται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα πυρκαγιά.

0: Εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας μετά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα την ίδια ημέρα στην Μιλίτσα. Μάλιστα, για τη φωτιά στη Μιλίτσα συνελήφθηκε ένας 70χρονος. Για όλα αυτά τώρα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Κώστα, να θυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι? 31 Οκτωβρίου είναι.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Βίκη, που πρέπει να θυμούνται όλοι οι πολίτες, ότι η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και φαίνεται ότι κάποιοι το αγνοούν όλο αυτό. Και ως συνέπεια ήταν, παρότι το ημερολόγιο χθες θα δείχνει 5 Οκτωβρίου, να έχουμε δύο πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής Μεσσηνίας, ενώ και οι δύο πυρκαγιές έκαψαν συνολικά περισσότερα από 130 στρέμματα δασικής και αγροτοδασικής έκτασης. Τώρα η πρώτη φωτιά, Βίκη, ξέσπασε γύρω στις 11 το πρωί στη Μιλίτσα του Δήμου Μεσσηνίας και μάλιστα κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί και το 112, καλώντας κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 39 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Και όπως σωστά είπες νωρίτερα, για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά συνελήφθη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Μεσσηνίας ένας 70χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτελούσε γεωργικές εργασίες με αγροτικό μηχάνημα και συγκεκριμένα καταστροφέα. Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να του επιβληθεί ένα αρκετά τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο. Τώρα, λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε ανατολικά του Αυλώνα Τριφυλίας προς τα Πλατάνια και κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Και εκεί κινητοποίησαν μεγάλοι 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ένα αέρια μέσα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 100 στρέμματα δασικής έκτασης. Τώρα, οι δύο πυρκαγιές, αυτό που είπαμε και στην αρχή, έρχονται να μας θυμίσουν ότι παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε τον Οκτώβριο, η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε ισχύ και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, οι συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη μεγάλη προσοχή. Είχαμε ισχυρούς βοριάδες τις τελευταίες μέρες, κυρίως και κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών, γιατί παράλληλα εδώ στη Μεσσηνία ξεκινάει και η ελαιοσυγκομιδή και καταλαβαίνεις ότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να μπουν στα χωράφια τους, όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και να θυμούνται ότι η αντιπυρική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου.
0: Έτσι ακριβώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνεχίσουμε εμείς, καθώς έχουμε πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν επίσης και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Φθιώτιδας. Δεν φεύγουμε από τις φωτιές, ωστόσο όμως εδώ είχαμε σήμερα τα ξημερώματα πυρκαγιά σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις, σε εργοστάσιο βαμακιού, λίγο έξω από τα Τρίκαλα, στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Γλίνους, επί της οδού Καρδίτσης. Όπως πολύ σωστά είπες, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 σήμερα τα ξημερώματα. Πήρε βεβαίως πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του έφλεκτου υλικού. Έχει ήδη κατακάψει 6 αποθήκες με βαμβάκι. Καταλήφθηκαν βέβαια μεγάλες προσπάθειες από την πρώτη στιγμή για να μην εξαπλωθεί και στα παρακείμενα κτίρια. Και αναφερόμαστε στο πρώην οικοκυστήριο Παλαιολόγου που έχει περάσει βεβαίως στα χέρια άλλης εταιρείας, των αδερφών Καραγιώργου. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Τέθηκε πολύ γρήγορα φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση βεβαίως τυχόν αναζωπηρώσεων λόγω του έφλεκτου υλικού. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς, τα οποία θα διευρεθούν ως γνωστόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το ανακριτικό για την ακρίβεια του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών, καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών σε Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη αποτίμηση από το Οροπέδιο από ψηλά. Να σας πω λοιπόν ότι μιλάμε για 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Ουσιαστικά το νερό έχει περιοριστεί περίπου στα 4.000 στρέμματα αυτή την ώρα, αλλά κάτω από τη λάσπη είναι η παραγωγή της ντομάτας, είναι η παραγωγή της πατάτας, είναι όλα τα φυτά που παραγωγή φύτεψαν για χειμερινά αγροτικά προϊόντα, τα οποία έχουν καταστραφεί ολός καιρός. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι έχουν μπει μέσα περίπου στα 100.000 ευρώ, άνθρωποι δηλαδή που είχαν 100 στρέμματα πατάτα και δεν είχαν καταφέρει να βγάλουν ούτε τα 10. Η παραγωγή ήταν όψιμη φέτος, γιατί είχαμε περσινές βροχές όψιμα, οπότε μετακινήθηκε περίπου ένα μήνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για μια τεράστια ζημιά. Τώρα, να πάμε στην Ιεράπετρα, όπου εκεί δουλεύουν τα συνεργεία της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου, τα συνεργεία του Δήμου, προκειμένου να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο το οποίο πάει προς Μακρύγιαλο. Και οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί μιλάμε για ένα τμήμα του νότιο οδικού άξονα, του παρχιακού δικτύου, δηλαδή από Ιεράπετρα προς Μακρύγιαλο, που έχει καταστραφεί ολός καιρός. Μιλάμε για δίκτυα ίντερνετ, για δίκτυα νερού, για δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις. Αγροτικούς δρόμους οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, και οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς θα πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους φέτος, γιατί έχουν μετατραπεί οι δρόμοι σε ριάκια. Και επίσης να σας πω ότι οι υποδομές που έχουν πάθει ζημιά στο παραλιακό μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο δρόμος, αλλά φανταστείτε όλο το παραλιακό μέτωπο, όλη η θαλάσσια ζώνη, που από παραλίες που ξέραμε παντού στην κακή σκάλα, μια πολύ όμορφη παραλία με γαλάζια σημαία, έχει γίνει ουσιαστικά κήτη ρέματος. Όπου υπήρχε δηλαδή ποτάμι και ήταν δρόμος, που είχε γίνει δρόμος στη νέα εποχή, ξανά έγινε ποτάμι και δημιούργησε κήτη στη θάλασσα. Εχθές ήρθε το κλιμάκιο, το υπουργικό, όπου κατέγραψε αυτές τις ζημιές. Θα δοθούν άμεσα, όπως είπαν, χρήματα για όσοι έχουν υποστεί ζημιές στα κτίρια, και θα μέχρι το 2030 αναμένεται να σταματήσουν στην περιοχή όλες οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τραπεζικά δάνεια και άλλα. Τώρα, το ζήτημα όμως σε κάθε περίπτωση είναι οι υποδομές, να γίνουν αυτές οι υποδομές που χρειάζεται και αυτά τα δημιουργικά έργα, για να μην ξανασυμβεί αυτό. Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η πολιτεία, γιατί ο κόσμος κινδυνεύει. Και να κλείσω λέγοντας ότι είχαμε πτώσεις βράχων από σημεία εκεί πάνω στο δρόμο, στην Αγία Φωτιά και στην περιοχή των Φέρμπορν, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Εκεί θα πρέπει να έρθουν επιστήμονες γεωλόγοι, προκειμένου να δώσουν την πραγματική εικόνα στο Δήμο και στην περιφέρεια, για να γίνουν αυτά τα κατάλληλα έργα, τα οποία είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα, και να θωρακίσουν την περιοχή από πτώση βράχων. Μιλάμε για τεράστιους όγκους, οι οποίοι βρέθηκαν στη μέση του δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, ναι, μεν η υποχώρηση της κακοκαιρίας στην Κρήτη υπάρχει πλέον, ωστόσο όμως έχει εκκινήσει και η διαδικασία για την αποκατάσταση των καταστροφών και της αποζημίωσης των πληγέντων. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και η καταγραφή, η έλεγχη στα κτίρια που έχουν πληγεί, ώστε να αποτυπωθούν οι ζημιές τόσο σε κατοικίες και επιχειρήσεις, όσο φυσικά και στο κομμάτι των υποδομών. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις ενισχύσεις που απαιτούνται. Χρειάζεται να έχουν το έγγραφο της αυτοψίας, τα έντυπα Ε1 και Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εφόσον υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο το αίτημα, προβλέπεται αποστολή των χρημάτων εντός 10 ημερών. Αυτή τη διαδικασία την κάνουν οι Δήμοι. Για την αποκατάσταση των κατοικιών προβλέπεται κρατική ενίσχυση στο 100% μετά την εκτίμηση που θα κάνει η κρατική αρρωγή, ενώ για κτίρια χωρίς σημαντικές ζημιές στον φέροντα οργανισμό προβλέπεται η διαδικασία εφάπαξ τιμής ανά τετραγωνικό, ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι επισκευές. Για τις επιχειρήσεις, μετά την αυτοψία που θα γίνουν από τους ελέγχους και την εκτίμηση της ζημιάς, αλλά και τον έλεγχο του φακέλου, να είναι πλήρης δηλαδή και σωστός, προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής των χρημάτων εντός 15 ημερών. Για τον εξοπλισμό, η αποζημίωση ανέρχεται στο 70% του συνολικού ποσού που θα εκτιμηθεί ως ζημιά. Θα ανακοινωθεί από την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή η αναστολή των υποχρεώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών, καθώς και των πληστηριασμών, ενώ έχει τεθεί ένας αρκετά έτσι, σημαντικός στόχος να συγκεντρωθούν από την περιφέρεια Κρήτης τα αιτήματα όλων των Δήμων, αλλά και της ίδιας της περιφέρειας συνολικά, για χρηματοδότηση εντός 15 ημερών. Αυτό υπόθηκε χθες από τους υπουργούς, ήδη η περιφέρεια τρέχει τις διαδικασίες. Με την αξιολόγηση τώρα των αναγκών θα καθοριστεί και η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση πλέον των έργων αποκατάστασης των υποδομών, που είναι και ένα πολύ βασικό στοιχείο, διότι όπως τονίστηκε χθες, ο χειμώνας είναι μπροστά. Αυτή η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη μήνα Οκτώβριο, όχι όπως είχαμε συνηθίσει σε άλλες χρονιές, Φεβρουάριο, Μάρτιο, στο τέλος δηλαδή του χειμώνα. Ο χειμώνας είναι μπροστά. Οι υποδομές θα πρέπει να αποκατασταθούν έγκαιρα, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τροτότητα του νησιού και ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν, καταλαβαίνει κανείς ότι με μία απλή νεροποντή μπορεί να έχουμε χειρότερα.
0: Ναι.
4: Έτσι. Γι' αυτό και εκεί θα πρέπει να δοθεί μια ειδική μέρημνα, και είναι κάτι που τονίστηκε χθες και στη σύσκεψη του νησιού Ηράκλειο, αλλά και στις κατηδίαν επιτόπιες επισκέψεις των υπουργών που είδαν πλέον με τα ίδια τους τα μάτια το μέγεθος της καταστροφής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε εμείς τώρα θέμα, καθώς για έκτη ημέρα οι αλλοίοι κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυρώμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Τα φρέσκα ψάρια έχουν εξαφανιστεί από τις αγορές, οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές, ενώ κάποιοι προσπαθούν να προμηθευτούν ψάρια παράνομα. Στην ιχθυόσκαλα τώρα, στην Πάτρα, οι αλλοίοι της Αχαΐας εμπόδισαν φορτίο με ψάρια από την Τουρκία. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Οι αλλοίοι, λοιπόν, όπως είπες, μέλη του Συλλόγου Μέσης Αλλοίας Πατρών και Δυτικής Ελλάδας, προχώρησαν χθες σε μια κίνηση, αποκλείοντας την είσοδο της Ιχθυόσκαλα στην Πάτρα και εμποδίζοντας έτσι φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν και στην Ιχθυόσκαλα. Και είναι στο πλαίσιο των γενικότερων κινητοποιήσεων των αλλοίων, πρέπει να σας πω, η κινητοποίηση αυτή στην Ιχθυόσκαλα. Είναι αντιμέτωπη με ένα πολύ δύσκολο, όπως μας λένε, οικονομικό περιβάλλον. Εκτός από το, όπως είπες, για τα καύσιμα, το ναυτιλιακό πετρέλαιο και λοιπά, τα ναυτιλιακά καύσιμα, αυτή τη στιγμή μου έλεγαν ότι πωλείται γύρω στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Τη στιγμή που μία μηχανότρατα χρειάζεται κατά μέσο όρο τον μήνα 30.000 με 40.000 λίτρα. Οπότε το κόστος εκεί είναι απαγορευτικό και επισημαίνουν ότι θα μπορούσαν στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρχει ιδιαίτερη επιδότηση και στα καύσιμα, στον ναυτιλιακό πετρέλαιο δηλαδή. Επίσης, όσον αφορά την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και τους επαγγελματίες αλλοίης, αυτό που τους ανησυχεί είναι και μια αβεβαιότητα, μπορώ να το πω έτσι, για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο. Αυτό που φοβούνται είναι ότι θα χάσουν την πρόσβαση σε αλλιευτικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια, πολύ σημαντικό για τους αλλοίς είναι οι αθρώες εισαγωγές από άλλες χώρες. Όπως σου είπα, η Τουρκία και εμπόδισαν χθες τα φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να έρθουν και να περάσουν από την Ιχθυόσκαλα της Πάτρας και να αντιθετέψουν το προϊόν στην αγορά.
0: Νίκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όπως είπαμε, οι πάγκοι στα ιχθυοπολία από φρέσκα ελληνικά ψάρια αδειάζουν λόγω της απεργίας των αλλιέων, ενώ η ίδια εικόνα υπάρχει και στις λαϊκές αγορές. Τα μόνα ψάρια που θα βρει κανείς είναι κατεψυγμένα ή εισαγόμενα, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Σωματείων Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, Άγγελος Δερετζής. Σας τον ακούσουμε.
6: Έχουν απεργία και οι αλλοίς. Δεν έρχονται ψάρια. Τώρα είναι μερικά που είναι κάτι λίγα. Τώρα μα ψωνίζουν οι συνάδελφοι, αλλά εμείς έχουμε πει συμπεραστεκόμαστε και στους αλλοίς. Όποιοι θέλουν στο πρωτογενή τομέα κτηνοτροφείου μπορεί να είναι και μπορεί να είναι και εισαγωγή. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν αντέχουν ούτε εκείνοι, δεν αντέχουμε ούτε εμείς. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Είναι το ίδιο που παθαίνουν και οι παραγωγοί του διαγρότες, έτσι. Οι περισσότεροι τα παρατάνε γιατί δεν αντέχουν το κόστος. Οι επαγγελματίες ναι, έχουν αυξηθεί τα έξοδα λόγω είναι οι μετακινήσεις, αλλά η παραγωγή πολύ παραπάνω. Γιατί το κόστος έχει ανέβει στα λοιπάσματα σε όλα τα είδη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση Υπαλληλών του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας στις Σέρες, 5 μήνες μετά την αιματηρή συμπλοκή της 3ης Μαΐου του 2026 με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς κρατουμένους. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και σήμερα ζητούν την ενίσχυση του προσωπικού. Η Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Από τις ΣΕΡΕΣ ζητούν λοιπόν την ενίσχυση του προσωπικού, ζητούν άμεσα λύση όπως η αποσυμφόρηση αλλά και μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση, το Σοφρονιστικό Κατάστημα Νιγρήτας έχει προβλεπόμενη χωρητικότητα 600 κρατουμένων, ενώ σήμερα φιλοξενεί περίπου 840 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 140% της προβλεπόμενης χωρητικότητας. Τονίζουν στην ανακοίνωσή τους πως όταν σχεδόν 900 κρατούμενοι συγκεντρώνονται σε ένα κατάστημα 600 θέσεων, όταν η πραγματική δύναμη φύλαξης έχει περιοριστεί περίπου στους 40 υπαλλήλους, όταν δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όταν υπάρχουν ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και μέσα ασφαλείας και όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν καθημερινά στα όρια των αντοχών τους, ο κίνδυνος ενός σοβαρού περιστατικού δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα μακρινό ή θεωρητικό ενδεχόμενο. Συμπληρώνοντας πως δεν θέλουμε η επόμενη ανακοίνωση σωματείου μας να είναι ανακοίνωση συλληπιτηρίων για έναν συνάδελφό μας. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, τόσο ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τσιλιμπόνης, όσο και ο γραμματέας Διονύσης Ελληνίδης επισήμαναν την αναγκαιότητα άμεσης λύσης, λέγοντας μάλιστα πως δεν υπάρχει επαρκής εξοπλισμός ασφαλείας όπως χειροπέδες, ασύρματοι, αντιμαχαιρικά γυλαίκα για τους υπαλλήλους, ούτε καν ρουχισμός, αφού όσοι φορούν στολή αναγκάζονται να τις αγοράζουν οι ίδιοι. Αυτή την ώρα αναμένουν τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ομοσπονδίας τους, γιατί παρόμοια προβλήματα υπάρχουν σε πολλές φυλακές της χώρας, μη αποκλείοντας να προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας ως μέτρο πίεσης για να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και ας ακούσουμε εμείς τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Σερών ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, Γεώργιος Τσιλιμπόνης.
8: Η φυλακή είναι 850 και ανεβαίνει με αυτούς που είναι στα δικαστήρια να φτάνουμε τους 900, διότι αυτοί πάνε τα δικαστήρια δικάζονται και γυρνάνε. Η φυλακή είναι κατασκευασμένη για 600. Πάνω να πει ότι υπάρχουν 600 κρεβάτια. Δεν υπάρχουν παραπάνω. Όλοι οι υπόλοιποι αναγκάζονται να κινηθούν στο πάτωμα.
0: Στο πάτωμα.
8: Εκεί και πέρα δεν έχουμε και στρώματα πλέον. Έχει φτάσει τόσο ψηλά ο αριθμός των κρατουμένων που δεν υπάρχουν στρώματα.
9: Και οι άνθρωποι αυτοί που κοιμούνται, όπου βρουν δηλαδή στο πάτωμα, έτσι χύμα.
8: Ακριβώς. Σε ένα χώρο 9 τετραγωνικών που προορίζεται για 3 άτομα και όχι για 5 και 6.
10: Και για 850 κρατουμένους, όπως λέτε εσείς, πόσα άτομα είστε?
8: Οι φύλακες που είναι μέσα στη φύλαξη είναι στα 40 άτομα περίπου.
9: Ναι, οι οποίοι βέβαια παρόντες φαντάζομαι δεν είστε καθημερινά και οι 40, με βάρδες δουλεύετε.
8: Γιατί
9: ναι.
8: Μοιράζονται στις βάρδες τα πόστα ο καθένας το κενό που πρέπει να καλύψει. Το ίδιο ισχύει όμως να ξέρετε και για τους διοικητικούς. Διότι και αυτοί αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία που πρέπει ένας άνθρωπος για να πάει να φύγει στο δικαστήριο, όταν θα έρθει, τα εγγραφά, τα πάντα.
10: Και επίσης λέτε ότι δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
8: Ακριβώς, το πιο κύριο πιστεύω σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, γι' αυτό και γίνονται και τόσες μεταγωγές προς το ΕΣΥ, προς το ψυχιατρίο. Αν υπήρχε γιατρός, όλες αυτές οι άνθρωποι μετακινήσεις δεν θα υπήρχε λόγος να γίνουν.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στην Λέσβο και στη Μυρσίνη Τσινέλη. Καθώς Μυρσίνη, σήμερα κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά για τον αυθόδη πυρετό.
11: Πράγματι, μηνυτήρια αναφορά για τη διαχείριση του αυθόδου πυρετού στη Λέσβο κατέθεσαν δύο περιβαλλοντικοί σύλλογοι και συγκεκριμένα η Πρωτοβουλία Ερεσού, Περιβαλλοντικός Κοινωνικός Σύλλογος και ο Φυσιολατρικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Μανταμάδου η Ηλιαχτίδα. Όπως υποστηρίζουν, η διαχείριση της ζωονόσου στην Λέσβο από τις 15 Μαρτίου που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, αλλά και η αδράνεια όλο το προηγούμενο διάστημα όταν είχε διαπιστωθεί ύπαρξη ζωονόσων στα τουρκικά παράλια, έχουν προκαλέσει ολέθριες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και στην κοινωνική της συνοχή, στην τοπική οικονομία και στο περιβάλλον της Λέσβου. Να πούμε ότι η μηνυτήρια αναφορά απευθύνεται ενάντια σε κάθε αρμόδιο πρώην και νυν υπουργό, προϊστάμενο κτηνιατρικής υπηρεσίας, περιφερειάρχη και δήμαρχο, κατά το βαθμό και στα πλαίσια ευθύνης των αρμοδιοτήτων τους που διαχειρίστηκε ή διαχειρίζεται από θέση ευθύνης το θέμα του αθώδους πυρετού στη Λέσβο. Επίσης, όπως είπε ο δικηγόρος των δύο συλλόγων που κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, το αίτημα απευθύνεται και στη Βουλή, θα κατατεθεί και στη Βουλή στους 300 βουλευτές και ζητούν τη συνδρομή τους για να γίνει εξεταστική επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι στην πολυσέλιδη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, αναφέρονται, όπως είπαμε, στην αδράνεια σε προγενέστερο χρόνο για να μην έρθει ζωονόσο στο νησί, αλλά και τη διαχείριση της ζωονόσου τους τελευταίους 7 μήνες, σε λάθη στο χρόνο ολοκλήρωσης της εχνηλάτησης, ακόμη και στον τρόπο θανάτωσης των ζώων. Η διαχείρισή τους παρήγαγε υγειονομικές και περιβαλλοντικές βόμβες και στο Κοιτά, αλλά και σε άλλες περιοχές, σημειώνουν.
0: Μάλιστα.
11: Τους λάκους αυτούς νεκρών ζώων και γάλακτος τους έχει ήδη επισκεφτεί ολόκληρη η άγρια πανίδα της Λέσβου, οπότε έχουμε διασπορά. Ενώ αναφέρονται και στις απαντήσεις που πήραν ανά καιρούς ευρωβουλευτές που κατέθεσαν σχετικά ερωτήματα στον αρμόδιο επίτροπο και ο οποίος είπε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά ουδέποτε το επίσημο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας δεν κατέθεσε αίτημα για να βοηθηθεί η χώρα μας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε εμείς τώρα στα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καθώς το επίκεντρο της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου βρέθηκε σήμερα το πρωί το ζήτημα των ελέγχων για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα όταν εντοπίζονται αντισώματα σε ζώα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
12: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ένας νέος κύκλος προβληματισμού ανοίγει στην Ήπειρο γύρω από την εφαρμογή των ορολογικών ελέγχων, αλλά για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως για το τι θα ακολουθηθεί όταν σε ένα ζώο ανιχνεύονται αντισώματα. Το ζήτημα συζητήθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου με αφορμή το νέο πρόγραμμα επιτήρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Ήπειρος περιλαμβάνεται στις 9 περιφέρειες όπου θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτική έλεγχη σε κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στην περιοχή θα ελεγχθούν 154 εκμεταλλεύσεις, ενώ από κάθε μονάδα θα λαμβάνονται δείγματα αίματος από 15 ζώα. Τώρα, το βασικό ερώτημα αφορά την ερμηνεία ενός θετικού αποτελέσματος. Η ανίχνευση των αντισωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και ενεργή λίμωξη, καθώς μπορεί να σχετίζεται και με προηγούμενο εμβολιασμό. Το θέμα το έθεσε σήμερα ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Γιώργος Πρέτζας, ζητώντας να διευκρινιστεί ποια διαδικασία θα εφαρμόζεται όταν προκύπτει οροθετικότητα και ποια θα είναι αυτή η αντιμετώπιση για τα ζώα και τις μονάδες. Από την πλευρά του Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης, αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα και ανέφερε ότι έχει ήδη μεταφέρει το συγκεκριμένο προβληματισμό στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως είπε από την πλευρά του, το Υπουργείο υπάρχει η θέση ότι έχει βρεθεί τρόπος ώστε να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις εμβολιασμού από εκείνες της πραγματικής νόσησης. Και στη συζήτηση έγινε επίσης και αναφορά στο ενδεχόμενο οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν αν έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμό των ζώων τους και ωστόσο εκφράστηκαν και επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια απλή υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αποτελέσει και ένα επαρκές εργαλείο σε ένα τόσο σοβαρό υγειονομικό θέμα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Με τις καιρικές συνθήκες πλέον να ευνοούν από χθες το βράδυ την Κρήτη, έχουν πραγματοποιηθεί 4 επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών μεταναστών νότια του νησιού. Η Καταρίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Καταρίνα.
13: Καλό μεσημέρι. Συνολικά και στις 4 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί 195 αλλοδαποί μετανάστες, χωρίς να γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν μεταξύ των διασωθέντων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Στην τελευταία χρονική περίπτωση εντοπίστηκε από μη επαναλαμβανόμενο ένα αέριο μέρος μέσω της Frontex Λέμβος με 50 αλλοδαπούς νότια ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από ναυαγοσταστικό σκάφος του λιμενικού, με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και τους ανέμους να πνέουν 3 από 4. Νωρίτερα και πάλι στους Καλούς Λιμένες διασώθηκαν 42 ναυτικά μίλια νότια της περιοχής, 65 άνθρωποι που επίσης μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής από σκάφος του λιμενικού. Επιπλέον υπήρξαν δύο ακόμα επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Αγίας Γαλήνης. Σε αμφότερες περιπτώσεις διασώθηκαν 40 άνθρωποι, συνολικά 80, οι οποίοι αφού εντοπίστηκαν από μη επανδρομένο σκάφο της Frontex, οδηγήθηκαν με ασφάλεια πάντα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, κάτω από σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. Έτσι έχουμε 195 ανθρώπους σε διάστημα μιας βραδιάς, από χθες το βράδυ μέχρι νωρίς σήμερα τα ξημερώματα, γεγονός που δείχνει ότι μόλις σκοπάζουν οι άνεμοι, αρχίζουν οι αφήξεις των μεταναστών, με το θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο να παραμένει ανοιχτό.
0: Ανοιχτό, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε σημαντική χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ, την οποία εξασφάλισε ο Δήμος Δυτικής Σάμου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την απόκτηση ακινήτου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης των δημοσίων υπαλλήλων. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς έχουμε αρκετά προβλήματα στον εξέβρεση στέγηση για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ για να υπηρετήσουν. Είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι γιατροί, και γενικότερα οι Δήμοι έχουν αναλάβει τώρα και έχουν υπομειστεί με λίγα λόγια όλη αυτή την προσπάθεια για την εξέβρεση λύσης ή την χρηματοδότηση, αν θέλετε. Και κάτι τέτοιο αντίστοιχο συζητάτε τώρα και για τους γιατρούς του νοσοκομείου, όπου συζητάτε μια γενναία πρόταση από τους Δήμους που θα έχει και μια σοβαρή επιδότηση, αλλά και την, και τη σύντηση θα αναλάβουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα κίνητρα θα είναι ακόμα περισσότερα. Όμως να επανέλθω στο θέμα μας, η σχετική πίστοση ενέρχεται στο ποσό, όπως είπες, του 1.200, προορίζεται για την αγορά κατάλληλου ακινήτου, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία και παραμονή προσωπικού του δημοσίου. Η απόκτηση του ακινήτου αναμένεται να δημιουργήσει ένα επιπλέον κίνητρο για εργαζόμενους του δημοσίου που θα επιλέγουν να υπηρετήσουν στη Δυτική Σάμο και το Καρλόβωση ως τόπο εργασίας και διαμονής. Πρόκειται για μια παρέμβαση με ιδιαίτερη συμβασία για την τοπική κοινωνία, καθώς η ενίσχυση της στεγαστικής δυνατότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών στελέχωσης υπηρεσιών, αλλά βεβαίως και στην περαιτέρω ενδυνάμιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής. Με λίγα λόγια, και να αυξήσουμε τον κόσμο που θέλει να έρθει εδώ πέρα και να υπηρετήσει εδώ στο νησί της Σάμου, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να δώσουμε και περισσότερα κίνητρα για να μας προτιμήσουν. Γιατί έτσι είναι οι ακριτικές περιοχές, όπως μου έλεγαν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται βεβαίως και στην Ανατολική Σάμο, αλλά βέβαια αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με το νοσοκομείο, όπως σας προανέφερα.
0: Μάλιστα.
15: Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ναι, υπό προϋποθέσεις ψήφισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιών Ιωνίσων για τις ερευνητικές γεωτρήσεις εξόρυξης στο λεγόμενο οικόπεδο 2 του Ιωνίου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
16: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια δοκιμαστική εργασία επιβεβαιωτική ή μη εκμεταλλεύσιμων πόρων για 60 ημέρες, στην οποία συμμετέχει κοινοπραξία εταιριών, όπου μέσα είναι η Chevron και η Energian μεταξύ άλλων. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική ασφάλεια και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν, συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων η μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Ερεύνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση Ασοπός 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος, είναι βόρεια της Κέρκυρας και σε απόσταση 44 χιλιόμετρων από το νησάκι Οθονή, το οποίο ανήκει στα διαπόντια νησιά που με τη σειρά τους ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα. Η Περιφερειακή Αρχή εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση του έργου, θέτοντας συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, 17 τον αριθμό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο, αναπτύχθηκε ένας ευρύτερος προβληματισμός για το κατά πόσον υπάρχει σήμερα η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση ενός σοβαρού περιστατικού, αλλά και για το πώς θα ελέγχεται στην πράξη η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. εισηγητής mm-hmm. του θέματος ήταν ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Οροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Σπύρος Ιωάννου. Όπως είπε, το έργο αφορά αποκλειστικά τη διάνοιξη μιας υπεράκτειας ερευνητικής γεώτρησης με την ονομασία Ασοπός 1 σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Επισημαίνεται ρητά ότι το προτινόμενο έργο είναι αυστηρά ερευνητικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση θετικού εντοπισμού κοιτάσματος, οποιαδήποτε μελλοντική φάση αξιολόγησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής θα απαιτήσει πλήρη ανεξάρτητη και αυτοτελή διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και νέας μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Να τονιστεί βέβαια εδώ ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων mm-hmm. Καθώς υπήρχε θετική εισήγηση, όπως είπαμε, από τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη με 17 όρους και προϋποθέσεις, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Καθώς έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων, ενώ τοποθετήθηκαν και πολλοί εκπρόσωποι φορέων από την Κέρκυρα και όχι μόνο, οι οποίοι τάχθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση, επιφυλασσόμενοι και να κινηθούν νομικά, μάλιστα, αλλά και για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην Κέρκυρα και στην ευρύτερη περιοχή και στο Ιόνιο Πέλαγος σε σχέση με αυτή τη διαρευνητική εξόρυξη.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απέρριψε το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την εισήγηση της Διευθύντριας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χίου, με την οποία ζητούσε την καθαίρεσή του από τη θέση του Διευθυντή. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του Πειθαρχικού, η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Αυλισίδου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, όπου χρειάστηκε αρκετή ώρα προκειμένου να παρουσιάσει όλη την έκθεσή της κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Από το Χίο ήταν μια περίοδο δεκαήμερη με έντονη συζήτηση στην τοπική κοινωνία για το θέμα αυτό. Όταν ήρθε στην επικαιρότητα με ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών του Σχολείου που ήταν υπέρ του Διευθυντή, και ακολούθησε μια σειρά ανακοινώσεις από φορείς ή από πρόσωπα όπως mm-hmm. πρώην μαθητές του σχολείου υπέρ του Διευθυντή. Και τελευταία ανακοίνωση ήταν και η ανακοίνωση που έδωσε την Κυριακή η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ. Χθες λοιπόν το απείζε με 2 ψήφους υπέρ και 3 κατά, ακύρωσε αυτή την εισήγηση δευτεροβάθμιας, για την οποία η κυρία Βλησίδου, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, αφιέρωσε περίπου μία ώρα για να την παρουσιάσει στην ουσία σελίδα προς σελίδα όλη αυτή την έκθεση κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου του κ. Κουσοδόντη. Όπως σημείωσε, για την ίδια δεν πρόκειται για ένα κατηγορητήριο, αλλά για διοικητικές διαπιστώσεις, και ότι η πρόθεσή της ήταν που την έκανε οδηγήσει το θέμα στο απείζε, δεν ήταν η αρχική τιμωρία, αλλά η διαπίστωση κακής άσης καθηκόντων ως διευθυντής. Σημείωσε ότι για την ίδια διαπιστώσεις αυτές είναι ενεργές και ότι ο έλεγχος θα συνεχιστεί. Αρχής γενομένης από ένα έγγραφο που έλαβε χθες και όπου, όπως είπε, παρατηρείται παρατυπία, ενώ mm-hmm. αναμένεται να υπάρξει έλεγχος μετά από αυτό που διαπίστωσε στα πρακτικά του Μουσικού Σχολείου Χίου και στα πρακτικά των υπολείπων σχολείων. Σε ερώτησή μας αν φέρει ευθύνη για αυτό το θέμα, μιας και είναι χρόνια στην και κατά πόσο θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιες παρατυπίες ή και παράνομες πράξεις με τις αλλοιώσεις δημοσίων εγγράφων από την πλευρά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου. Σημείωσε ότι δεν περίμενε ότι θα συναντούσε μια τέτοια κατάσταση όταν ένα τυχαίο γεγονός με μια εκδρομή που είχε προγραμματίσει το Μουσικό Σχολείο στη γειτονική Λέσβο την περασμένη άνοιξη, την έκανε να ζητήσει τα στοιχεία και εκείνο διαπιστώσει αυτά τα θέματα. Παράλληλα όμως αναφέρθηκε πολλή ώρα για θέματα αυταρχική και κακοποιητική συμπεριφορά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, που όπως είπε, μια σειρά εκπαιδευτικών τα κατέθεσαν mm-hmm. αυτά στην ΕΛΜΕ Χίου τον περασμένο Μάιο, αφού ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία για να οδηγηθεί ο Διευθυντής του Σχολείου στο περιφερειακό, στην ουσία πειθαρχικό όργανο. Η εξέλιξη που έχουμε βέβαια είναι ότι μετά την απόρριψη αυτή τη έκθεση, mm-hmm. αναμένεται να συνεχίσει ο ίδιος τα καθήκοντά του στη θέση αυτή, ενώ και η ίδια η κυρία Βλησίδου τον τόνισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα έτσι, ναι, παραφιλολογίας, θα έλεγα, από τη θέση της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και από εκεί και πέρα η ίδια θα λειτουργεί όπως και πριν, με αυστηρό έλεγχο προς το μουσικό σχολείο αλλά και τα άλλα σχολεία, και με ενημέρωση κατευθείαν των αρμοδίων γραφείων και στο Υπουργείο, για να έχουν γνώση το τι γίνεται στο συγκεκριμένο σχολείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε τώρα στην Κάλυμνο, που βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
18: Γεια σας. Λοιπόν, από τη Ρόδο, πράγματι ο Υπουργός Υγείας επισκέφτηκε σήμερα την Κάλυμνο για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου του νησιού. Μέρος της ανακαίνησης έχει καλυφθεί από ιδιώτες στη μνήμη του πατέρα τους. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι στην Κάλυμνο μαζί με τον Υπουργό βρίσκεται ένα ιατρικό team του νοσοκομείου της Ρόδου, ορθοπαιδικών του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον διευθυντή της ορθοπαιδικής κλινικής. Και αυτό γιατί πριν από μία περίπου εβδομάδα, κλιμάκιο ορθοπαιδικών του νοσοκομείου της Ρόδου πήγε στην Κάλυμνο, και ήταν η δεύτερη φορά που έγινε αυτό, και χειρούργησε στο νοσοκομείο της Καλύμνου ασθενείς που βρίσκονταν στην λίστα αναμονής για χειρουργείο στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ορθοπαιδικοί ασθενείς δηλαδή, που δεν μπορούσαν κανονικά να χειρουργηθούν στην Κάλυμνο και περίμεναν να κληθούν για να έρθουν στη Ρόδο να υποβληθούν σε επέμβαση. Τελικά πήγε ιατρικό team από τη Ρόδο στην Κάλυμνο και τους χειρούργησε. Όπως μας είπε το πρωί ο διευθυντής της ορθοπαιδικής κλινικής, χειρουργήθηκαν 10 περιστατικά που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής και 2 κατάγματα που προέκυψαν στην συνέχεια, ενώ έγιναν εξετάσεις σε 40 πολίτες που προσήλθαν για να εξεταστούν, και από αυτούς προέκυψαν ότι περίπου οι μισοί χρειάζονται και αυτή η χειρουργική επέμβαση. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε αν θα γίνει στην Κάλυμνο ή στη Ρόδο η επέμβαση σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους λόγους βρέθηκε σήμερα στην Κάλυμνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πρέπει να σας πω ότι χθες ήταν στην Κάρπαθο. Εκεί έκανε επίσκεψη στο νοσοκομείο και εγγενίασε το τμήμα του αξονικού τομογράφου. Το νοσοκομείο στην Κάρπαθο είναι καινούριο, άρχισε να λειτουργεί πριν από λίγα χρόνια, έτσι και ο αξονικός τομογράφος είναι καινούριος. Βέβαια και αυτό το νοσοκομείο στην Κάρπαθο, όπως και στην Κάλυμνο, όπως και στη Ρόδο, αλλά και σε όλα λίγο πολύ τα νησιά, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα έλλειψης προσωπικού, όχι μόνο ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού και παραϊατρικού και τεχνολόγων και τραυματιοφορέων. Νομίζω ότι σχεδόν δεν υπάρχει ειδικότητα που να μην έχει ελλείψεις, ιδιαίτερα εδώ στα νησιά. Αυτά βέβαια τα ξέρει ο Υπουργός, γιατί μας επισκέπτεται συχνά. Έχει εικόνα των προβλημάτων άμεση. Περιμένουμε ενδεχομένως κάποιες ενέργειες από το Υπουργείο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, που στα νησιά βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα. Βίκυ.
0: Υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της ΕΤΑΒ το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής τμήματος της ακτής Καλαμίτσας. Για το τι περιλαμβάνει τώρα η συμφωνία θα μας ενημέρωσε η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
19: Βίκυ, για τους κατοίκους της Καβάλας και τους κατοίκους της περιοχής εκεί της Καλαμίτσας, η χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερη και ιστορική, χαρακτηρίζεται από πολλούς. Έκλεισε μία υπόθεση που κράτησε περίπου 14 χρόνια και με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής για 30 χρόνια, τμήμα της ακτής της Καλαμίτσας περνά πλέον στα χέρια του Δήμου Καβάλας. Εντός του μυστίου για την παραθαλάσσια έκταση συνολικού εμβαδού 10.510 τετραγωνικών μέτρων περιλαμβάνονται χώρος αθλοπαιδιών, παιδική χαρά, κτίρια αποδυτηρίων, χώρου εστίασης και γραφείων. Θα πρέπει να θυμίσουμε πως για την εξέλιξη αυτή υπήρξαν διεκδικήσεις φορέων και πολιτικού κόσμου, αλλά και κινητοποιήσεις πολιτών τα περασμένα χρόνια, και πρόσφατα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 8.000 υπογραφές καβαλιωτών για το ζήτημα αυτό. Τώρα, χθες υπήρξαν και σχετικές δηλώσεις και σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Καβάλας. Ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θεόδωρος Μουριάδης, ανέφερε πως η κίνηση αυτή έδειξε πόσο σημαντική είναι η Καλαμίτσα για όλους μας. Δεν είναι δυνατόν να λεγόμαστε τουριστική πόλη και η συγκεκριμένη παραλία να βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Πιστεύω, ανέφερε ο κ. Μουριάδης, θα γίνουν η αιτία για να φτιαχτεί όλη η ακτή. Ενώ συμπλήρωσε πως άμεσα θα ξεκινήσουν οι μελέτες για τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να δημιουργηθεί μια παραλία αισθητικά και λειτουργικά άρτια. Από την πλευρά του πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κυπούπολης Καλαμίτσας, ο κ. Νίκος Μωυσίδης, ανέφερε πως η υπογραφή του πρωτοκόλου αποτελεί μια δικαίωση της προσπάθειάς τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και κρυφοί ήρωες σε αυτή την προσπάθεια, είπε χαρακτηριστικά, και περιμένει βέβαια και αυτός, όπως και οι κάτοικοι της Καλαμίτσας, αλλά και όλοι οι Καβαλιώτες, να ξεκινήσουν αυτά τα έργα, γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει και θα γίνει και πιο ασφαλής η συγκεκριμένη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς και εκεί έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση ενός ιστορικού ακινήτου στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Μιλάμε για την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κτηρίου Ασάνη από την ΕΤΑΔ για 30 χρόνια, Μαργαρίτα.
20: Η σύμβαση Δίκη Καλό Μεσημέρι προβλέπει μίσθωση για 30 χρόνια με δυνατότητα παράτησης για ακόμη 10. Ανάδοχος είναι η εταιρεία Condors Concrete ATE, η οποία είχε καταθέσει την υψηλότερη προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025. Ο μισθωτής αναλαμβάνει ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την πλήρη ανακαίνιση και κτηριακή αναβάθμιση του ακινήτου με στόχο την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία του. Το κτίριο Ασάνη είναι εξαόρροφο, συνολικής επιφάνειας 867 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται στην πλατεία Δημαρχείου, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, που έχει ενταχθεί στο κατάλογο της UNESCO. Πρόκειται για ένα κίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία, το οποίο παρέμενε για χρόνια σε κατάσταση εγκατάλειψης και είχε χαρακτηριστεί μάλιστα και επικίνδυνο σε έναν από τους πλέον χαρακτηριστικούς χώρους του ιστορικού κέντρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακίνητο είχε παραχωρηθεί το 2023 στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ωστόσο η παραχώρηση ανακλήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2024, καθώς δεν κατέστη δυνατή η ένταξή του σε χρηματοδοτικό εργαλείο και την αποκατάστασή του. Έτσι, μετά από χρόνια δίκη, η αδράνεια στο κτίριο Ασάνη περνά πλέον στη φάση της αποκατάστασης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο νέο ρόλο που θα αποκτήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ισχύ, εντωμεταξύ, έχει τεθεί η σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας στην εταιρεία U Resort Βασιλίτσα μετά την κύρωσή της με νόμο από τη Βουλή. Ο Αντώνης Μαυρίδης θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
21: Καλό μεσημέρι, Βική. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο 5318 του 2026, κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και της εταιρείας Resort Βασιλίτσα Μονοπρόσωπη ΑΕ. Έτσι, σύμφωνα με αυτό, η εταιρεία αναλαμβάνει τη χρήση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου, ωστόσο η έναρξη της λειτουργίας του υπό τη νέα παραχωρησιούχο θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της χειμερινής περίοδου. Δηλαδή η τρέχουσα χειμερινή περίοδος θα λειτουργήσει με το υπάρχον καθεστώς από την επόμενη χειμερινή περίοδο, όπως προβλέπεται στη σύμβαση, μετά τη χειμερινή περίοδο 26-27 θα είναι στην δυνατότητα ανάπτυξης μέσα από την εταιρεία αυτή το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Παράλληλα, η εταιρεία ζητά να συμπεριληφθεί στους καταλόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης των αρμοδίων. Ήδη κάνει κάποιες επαφές προκειμένου να συμμετάσχει σε συναντήσεις, σε ημερίδες, σε διαβουλεύσεις, σε δράσεις που σχετίζονται με τον ορεινό και το χειμερινό τουρισμό. Έχει βγάλει και ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που αφορά την προώθηση του χειμερινού και ορεινού τουρισμού, και η Βασιλίτσα και η περιοχή των Γρεβενών ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Αφορά τον αθλητισμό, την τουριστική ανάπτυξη αλλά και τις υποδομές της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, η ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου μπορεί να συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Στόχος είναι να δημιουργηθούν όλοι εκείνοι οι διεύλοι συνεργασίας έτσι ώστε να προσδώσει πολλά τόσο για την περιοχή των Γρεβενών όσο και ευρύτερα για τη Δυτική Μακεδονία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σύλλογος Δασκάλων Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται για υπερπληθή τμήματα και τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
22: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και τα κενά βεβαίως που υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες. 70 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για την παράλληλη στήριξη μαθητών, όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ο κ. Δημήτρης Παπαποστόλου. 10 κενά επίσης στην αγγλική γλώσσα, τα οποία βεβαίως πρέπει να καλυφθούν. Και υπάρχει και το θέμα βεβαίως με τα υπερπληθή τμήματα και χαρακτηριστικές περιπτώσεις βεβαίως. Που παιδιά που μένουν κυριολεκτικά, υπάρχει περίπτωση τέτοια όπου το σπίτι του παιδιού, είναι ακριβώς, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο και το παιδί αυτό αναγκάζεται να πάει σχολείο σε άλλη συνοικία προκειμένου να μην σπάσει, για να μην σπάσει ένα τμήμα το οποίο ξεπερνάει να παραμείνει στους 25 μαθητές. Και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν έτσι ένα κλίμα δυσφορίας, αφού όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου υπάρχουν και τάξεις διαθέσιμες αλλά και εκπαιδευτικό προσωπικό, ναι, για να σπάσουν τα τμήματα και να γίνεται καλύτερα η εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί άλλο αν κάνεις μαθήματα, ας πούμε, σε μια τάξη με 25 μαθητές δημοτικού και να υπάρχουν πέρσα και παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, και άλλο να κάνεις σε μια τάξη με 15. Καθαρά για παιδαγωγικούς λόγους, όπως ανέφερε ο ίδιος. Υπάρχει βεβαίως και μια περίπτωση μιας πολύτεκνης δασκάλας, η οποία, τουλάχιστον όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου, δήλωσε και προκάλεσε και την παρέμβασή του ότι θα θελήσει βεβαίως να μπει σε αναγκαστικά καθεστώς αναγκαστικής άδειας, γιατί δεν μπορεί, βεβαίως είναι υπεράριθμη και θα πρέπει να καλύπτει τις ώρες σε σχολεία που βρίσκονται σε αρκετή απόσταση, σε μακρινή απόσταση από το σπίτι της, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς την καθημερινότητά της με 5 παιδιά. Όλα αυτά χρήζουν της δέουσας προσοχής βεβαίως από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και γι' αυτό γίνεται και η παράσταση διαμαρτυρίας στις 2 η ώρα, είναι προγραμματισμένη, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα περίπου 650 μαθητές σε 5 σχολεία της Κιάθου συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τη χωριστή συλλογή οργανικών υλικών, την κομποστοποίηση και την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει από την Ερθβόλου. Ελένη.
1: Καλώς μεσημέρι. Ήταν για αρκετές μέρες, 6-7 μέρες, που έκαναν σχετικές ενημερώσεις οι μαθητές. Πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Kir Bio Waste, που του προγράμματος Interreg Euromed, στο οποίο ο Δήμος Κιάθου συμμετέχει σαν συνεργαζόμενος φορέας. Τις παρουσιάσεις αυτές έκανε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλους, εταίρος του έργου, στο πρώτο και το δεύτερο δημοτικό, στο γυμνάσιο, το λύκειο και στο ΕΠΑΛ της Κιάθου. Τι έμαθαν οι μαθητές, πώς να διαχειρίζονται σωστά τα βιοαπόβλητα και τις αρχές κυκλικής οικονομίας. Έμφαση ιδιαίτερα δόθηκε στις καθημερινές συνήθειες που μπορούν να περιορίσουν τα απορρίμματα και τη σπατάλη τροφίμων, καθώς και στην αξιοποίηση των οργανικών υπολοιμάτων μέσω της κομποστοποίησης. Το Key Bio Waste είναι διετές έργο που επιδιώκει την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης βιοαποβλήτων με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών ωφελών. Συμμετείχαν εταίροι από Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, καθώς και 19 συνεργαζόμενοι φορείς. Να πω ακόμη ότι σύμφωνα με το Δήμο Σκιάθου, από το 2020 έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης κατασκευής μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στο νησί του Παπαδιαμάντη. Η υλοποίησή της προβλέπεται να γίνει από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στην Έρτα Πύργου και στον Παναγιώτη Φωνινόπουλο. Έχουμε ιστορικό χαμηλό, σημείωσαν οι γεννήσεις στην Ηλία το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η δημογραφική συρρήκνωση της Ηλίας συνεχίζεται και αυτή την δεκαετία με αμύωτο ρυθμό. Από το 2020 μέχρι σήμερα συνολικά 20% κάτω οι γεννήσεις. Και δυστυχώς φέτος έχουμε μόλις 781, αρκετά κάτω από το όριο των 1000. Αν λάβουμε υπόψη το 2020 είχαμε 980 περίπου, είμαστε ακόμα πιο κάτω, πολύ μεγάλη διαφορά. Οι θάνατοι περιορίστηκαν φέτος στους 1812 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Κάθε χρόνο η Ηλία χάνει πάνω από 1000 κατοίκους, έχει διαρκές έλλειμμα, μειώνεται ο πληθυσμός και δεν φαίνεται κιόλας η τάση να αντιστραφεί όλο αυτό. Οι γεννήσεις είναι πολύ λιγότερες και στην πενταετία αυτής της δεκαετίας είμαστε περίπου 7.000 λιγότερες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βιογεωγραφίες», η οποία παρουσιάζεται στα Ιωάννινα. Πένι Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μόμος Ταξιδεύει». Άνοιξε τις πύλες στις 26 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό, όπως είπες και εσύ, για 2 μήνες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τριών σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών με αφετηρία και κοινό παρονομαστή το βίωμα και τον τρόπο που αυτό ξεδιπλώνεται ή καθρεφτίζεται στον τόπο. Παρελθόν και παρόν, ύλη και πνεύμα, μνήμη και συνείδηση καταγράφονται με ιδιαίτερο τρόπο στις πολύχρονες φωτογραφικές εργασίες της Βίκης Γεωργίου, του Βασίλη Νέμπεγλεριώτη και του Στρατή Βοιατζή. Μέσα από διαδρομές που διασχίζουν τους γενέθλιους τόπους, το έργο τους επιχειρεί να φανερώσει τοπία που παραμένουν κρυμμένα παρότι σε κοινή θέα, εκεί που το προσωπικό συναντά το συλλογικό και η γεωγραφία διασταυρώνεται με την αυτοβιογραφία. Να πούμε ότι η έκθεση, την επιμέλεια της οποίας υπογράφει ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο και ότι το Φωτομετρία International Photography Festival το φετινό του 2026 πραγματοποιείται στα Ιωάννινα από 26 Σεπτεμβρίου ως 29 Νοεμβρίου και η φετινή 18η διοργάνωση περιλαμβάνει 14 εκθέσεις σε 10 σημεία της πόλης με περισσότερους από 50 δημιουργούς. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος λοιπόν προβλέπεται αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα δυτικά που θα πυκνώσουν μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς και τους 27 στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο με ένταση το πρωί έως 5 μποφόρ με τάσεις εξασθένησης. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Και να λοιπόν που το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας και της επικαιρότητας. Ένα ζήτημα που είναι ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό, όπως διεμήνυσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τα εκφράζει την εδώ μιλώντας στο News Radio 105,8 τη βεβαιότητα ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στη βάση τους, θα επιστρέψουν εδώ στην Αθήνα, θα επανενωθούν. Είναι θέμα χρόνου, όπως είπε η ίδια χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά ενώ είναι πυρετώδης η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο, σε λίγες ώρες από τώρα καταφθάνει ο επικεφαλής του State Department για μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και διεθνών ανακατατάξεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του ΕΚΠΑ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αθήνα ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός.

0: Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής του State Department κινείται σήμερα η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Όμως να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, θα τα δούμε σε λίγο, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα, με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα θέμα στο οποίο επιμένει η Αθήνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλει εντατικοποίηση των πιέσεων προς το Βρετανικό Μουσείο και τη Βρετανική κυβέρνηση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, η οποία παρακολούθησε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του ΕΚΠΑ και μας μεταφέρει το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων της ελληνικής πλευράς. Κατερίνα, τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός?
1: Ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα για πολλή ώρα ότι είναι άμεση η ανάγκη, είναι η σημερινή συγκυρία ιδιαίτερα επίκαιρη για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως ανέφερε, γιατί ουσιαστικά είναι κομμάτια από το μνημείο που διαμελίστηκε και όχι την επιστροφή τους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εντατικοποίηση των προσπαθειών της ελληνικής πολιτείας, έκανε αναφορά στις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο σημερινός Βρετανός Πρωθυπουργός πριν να αναλάβει, ότι είναι επιταγή υποχρέωση να επιστρέψουν τα γλυπτά στη χώρα, ενώ τόνισε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συζήτηση, όπως υπάρχει συζήτηση για ποιος στενή σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, και να είναι το ζήτημα, το θέμα της επιστροφής της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ένα από τα θέματα που δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό, που αφορά τις σχέσεις και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Να σας πω, όπως ήδη προανέφερες, αναφέρθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα και ανέφερε την περίπτωση της Ισπανίας και την πολιτική που ακολούθησε, και αναφέρθηκε επίσης και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξει ακριβώς τα νίκια. Στο ίδιο συνέδριο μίλησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρωί και αναφέρθηκε στην σημασία της πόλης των Αθηνών. Ωραία. Έκανε μια ιστορική αναδρομή και κυρίως έκανε λόγο ότι η Αθήνα είναι ένας τόπος που συναντώνται άνθρωποι με ρίζες διαφορετικές από όλη τη χώρα και ξεπερνούν τους διχασμούς. Γρηγόρη.
0: Μένουμε σε αυτά. Προς το παρόν, περιμένεις και στην τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τα σχετικά ηχητικά. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, βεβαίως, που προέκυψε, που έχει να κάνει με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα θέμα στο οποίο είχε αναφερθεί αρκετές φορές ο Πρωθυπουργός και πρόσφατα, μάλιστα, είχε στείλει πριν από λίγες ημέρες ένα ακόμα αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε πριν από λίγο από αυτό το συνέδριο, όπου έφρασε την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και συνεχίσουμε αμέσως μετά.
2: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική υπόθεση. Δεν μιλάμε λοιπόν ούτε αμφισβητούμε την παγκοσμιότητα των μουσείων, όμως η επανένωση στην Αθήνα θα θέσει και ένα πολύ καλό προηγούμενο για μια πολύ καλή εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων μουσείων, καθώς επίσης και του Βρετανικού Σημείου. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, ναι, είχαμε συζητήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει πολύ, αλλά σαφώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω τις διεκδικήσεις μας.
0: Θα συνεχίσουμε την περαιτέρω λοιπόν τις διεκδικήσεις μας. Ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το θέμα των γλυπτών τώρα και τη σταθερή ελληνική θέση. Μίλησε νωρίτερα στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται λύση δανεισμού ούτε αναγνώριση κυριότητα στη Βρετανική πλευρά, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος παραμένει η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Τα γλυπτά θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα. Διότι πλέον όλη η τάση είναι εκεί. Βλέπετε θησαυρούς από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, τα οποία επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Μετά από 40 χρόνια, είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει η διεθνής ηθική των μουσείων, έτσι όπως αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνού Συμβουλίου Μουσείων. Είναι θέμα χρόνου. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την βασική της κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη Βρετανική πλευρά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό. Δεν δεχόμαστε τον δανεισμό, διότι ένα

0: δανεισμός θα σήμαινε έμεση αποδοχή κυριότητας. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν πιστοί στην ελληνική θέση, στις κόκκινες γραμμές μας, και επιδιώκουμε με κάθε μέσο, μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαλόγου, να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ήταν επιπόλαιο να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο, πάντως το βέβαιο είναι ότι θα γίνει.
1: Θα ήταν επιπόλαιο λοιπόν, ακούσαμε να λέει η κυρία Μενδώνη, αν θα γίνει αυτό αύριο ή μεθαύριο, αλλά είναι το βέβαιο είναι ότι σίγουρα θα γίνει η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Υπουργός απάντησε επίσης στις αντιδράσεις για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Όπως τόνισε, επιστράφησαν όλα τα κοιμήλια που μπορούσαν σε αυτή τη φάση να ταυτοποιηθούν και να τεκμηριωθούν. Ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί χωρίς η Ελλάδα να παραιτείται από κανένα από τα δικαιώματά της.
0: Το μνημόνιο, μάλλον κατανόησης, μιλάει για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση. Ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί, ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών, mm-hmm. και νομικές και ηθικές. Mm-hmm. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της, και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης. Διαπραγμάτευση γίνεται, διαπραγμάτευση κάνουμε. Έχουμε και εμείς τα χαρτιά μας, έχουν και οι Βούλγαροι τα δικά τους. Για μας ο στόχος είναι να επανέλθουν, τα κοιμήλια τα οποία έχουν κλαπεί στην Ελλάδα κάποια στιγμή. 50 χρόνια, και αν θέλετε και με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν κατέληξαν πουθενά. Προτιμάμε δηλαδή να έχουμε 0 κοιμήλια πίσω, τα οποία όπως είπα και δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι εξαιρετικά πολύτιμα, 0 κοιμήλια, από το να έχουμε τα 48 ή 55, ό,τι θέλετε. Οι 48 σας είπα είναι καταγεγραμμένα στους αριθμούς.
2: Αλλά 55 είναι, ναι.
0: Ναι, 55. Mm-hmm. Τι προτιμάμε, το τίποτα.
1: Πάντα και σταθερά και διαχρονικά λοιπόν παραμένει ψηλά στην κορυφή της ατζέντας της ελληνικής πραγματικότητας το θέμα, το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Τώρα γυρίζουμε σελίδα στην Αθήνα. Θα είναι σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψή του να πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του με την ελληνική πλευρά. Πάμε ξανά στην διπλωματική μας τάχτηρα, την Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει όλες τις πληροφορίες. Κατερίνα, τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη του επικεφαλής του Department, και είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο ότι δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη επίσκεψη στην Άγκυρα. Έχει τη σημασία του το σημείο αυτό.
3: Βεβαίως, η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, σε μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή, σηματοδοτεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον, την έμφαση που δίνει ότι είναι σταθερός παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας στη χώρα μας, στην ευρύτερη περιοχή, και βέβαια σηματοδοτεί και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Αναμένονται λοιπόν να συζητηθούν όλα τα θέματα για την ενίσχυση αυτήνής της αμερικανο-ελληνικής σχέσης, με αφορμή τον έκτο γύρο ερώτων, στρατηγικό διάλογο, την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, το ενεργειακό με ιδιαίτερη έμφαση στον κάθετο διάδρομο και βέβαια τις περιφερειακές εξελίξεις. Θα συζητηθεί βεβαίως η προκλήση, σύμφωνα με πληροφορίες και της Τουρκίας, mm-hmm. και στην ευρύτερη περιοχή, η παρουσία της χώρας μας και βεβαίως η συμβολή της στη σταθερότητα, όπως σας είπα, της Μεσογείου.
1: Mm-hmm. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που μας μετέφερες τώρα, που θα απασχολήσουν τις συζητήσεις, οι οποίες αύριο είναι σημαντικές συζητήσεις, έτσι, με τον Υπουργό Εξωτερικών.
3: Και τον Πρωθυπουργό στη συνέχεια, από τον οποίο θα γίνει δεκτός ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και θα αρχίσουν και οι συνομιλίες, οι εργασίες, οι ομάδες εργασιών μέχρι αργά το βράδυ. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο μπορεί και να μιλήσει στην Πνίκα, και έχει τη σημασία του και το στίγμα που θα δώσει. Βέβαια. Μένει να το δούμε.
1: Βεβαίως. Από το πρωί λοιπόν, έτσι και αλλιώς θα το παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό και θα καταγράφουμε όλες τις εξελίξεις. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σε αυξημένη επιφυλακή, καταλαβαίνουμε κυρίες και κύριοι, ότι βρίσκονται οι αρχές από σήμερα, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας να έχουν σχεδιαστεί για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, προκαλώντας αλλαγές στην κίνηση στο κέντρο.
4: Έχει τώρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πιστεύετε ότι θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος?
5: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
4: Οι οδηγοί πρέπει όμως να το αποφύγουν.
6: Εννοείται ότι πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί παιδιά είναι θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβάτου, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το πώς και πώς μπορούμε να κινηθούμε αύριο στους δρόμους. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, Ζώη? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Κατά την μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο, μιλάμε, δεν έχει γίνει βεβαίως για λόγους ασφαλείας η ώρα, αργά το απόγευμα, σήμερα, νωρίς το βράδυ, σε βασικούς οδικούς άξονας θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές και περιορισμοί στην κυκλοφορία. Μέχρι και το πρωί της Πέμπτης θα βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αύριο, όπως προείπατε, θα κορυφωθούν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αστυνομίας, θα γίνονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλής Σοφίας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Στους οδηγούς συστήνεται να αποφύγουν τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, Γρηγόρη, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και πορείες. Στα μέτρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως μέτρα τάξης, αστυνομία Αθηνών, ασφάλεια, τροχεία, ενώ θα επιστρατευτούν και ντρόνους.
1: Για τα μέτρα ασφαλείας βέβαια και τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις, εν όψη της επίσκεψης του κύριου Ρούμπιο, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερτιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Έτσι, Ζωή.
2: Έτσι. Και είπε ότι καλό είναι να ενημερωθούν οι πολίτες από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις που υπάρχουν στην κυκλοφορία, για να πάνε όλα καλά με τις μετακινήσεις του Υπουργού Εξωτερικών, τον είπα.
1: Ωραία, Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στην εκπομπή Συνδέσεις του Ερνιούς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοίδης, μιλώντας στον Κώστα Παπαχλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία.
5: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα καλό είναι να διαβάσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 μέρες.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, γιατί είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στην Αττική, με τις αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, με τη ζημιά να υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. 8 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του, παρακαλώ. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον τρόπο δράσης του συγκεκριμένου κυκλώματος? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Διευθυνσής Αντιμετώπισης Αθηνών στις περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε, όπως γνωρίζουμε, τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Τώρα, συνολικά 10 φαίνεται να είναι τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμα 2. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός της οργάνωσης φαίνεται να είναι ένας παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος μαζί με την σύζυγό του. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν δευτερεύοντες ρόλους, ήταν λογιστές, επιχειρηματίες ή αχυράνθρωποι. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν οικονομικό πρόβλημα και τους βάζανε μπροστά να είναι εκείνη στην ουσία η οποία ήταν υπεύθυνη για τις εταιρείες αυτές τις βιτρίνες. Μέχρι στιγμής η δράση τους φέρεται να ξεκίνησε το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν διάφορες εταιρείες, είτε ένδυσης, καταστήματα ένδυσης, είτε εστίασης νυχτερινά, κέντρα, εστιατόρια, είτε διαφημιστικές εταιρείες. Χρησιμοποιούσαν αυτούς τους αχυρανθρώπους και στη συνέχεια δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν λοιπόν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμειναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό τομέα μόνο εκτιμάται να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά για το δημόσιο μέσω της φοροδιαφυγής φαίνεται τα κέρδη τους να αγγίζουν και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι το θέμα θα έχει και συνέχεια. Η έρευνα μόλις ξεκίνησε, όπως μας είπες, και η επιχείρηση με ανθρώπους που έστειναν εταιρείες είχαν συσταθεί στο όνομα χειρανθρώπων, δηλαδή επιχειρηματίες, λογιστές κτλ. Και με τον τρόπο αυτό φέσωναν τον ΕΦΚΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε, Σπυριδούλου Καγκλατζή, και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Τώρα, από το αστυνομικό δελτίο, μας έρχονται και οι επόμενες ειδήσεις. Στο στόχαστρο των αρχών, στο στόχαστρο της αστυνομίας, βρίσκονται τηλεφωνικές απάτες. Η μεγάλη μάστιγα των ημερών, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους δρούν οι επιτίδοι και στην ανάγκη προστασίας των πολιτών. Πάμε και πάλι στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα όσα είπε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News και στους Κώστα Παλθλημίτσου και Στέλλα Παπαμιχάηλο, υπουργός. Τι είπε ακριβώς Ζώη ο κ. Χρυσοχοίδης για τους επιτίδιους αυτούς όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες και ποια είναι η εικόνα που έχει η αστυνομία με τις συλλήψεις και όλα αυτά?
2: Μείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συλλήψεις. Εκτίμησε ότι το φαινόμενο θα περιοριστεί σημαντικά. Η πρόβλεψή μου, είπε ο Υπουργός, είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το επόμενο μεγάλο πέτομο αφορά τις απάτες στο διαδίκτυο, καθώς όλο ένα και περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται πια μέσω ίντερνετ. Ο κ. Χρυσοχοίδης αποκάλυψε επίσης ότι προωθείται διάταξη ώστε η εκμετάλλευση ηλικιωμένων να αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση, να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση γυναικών, έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή, ανέφερε στην συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο ΕΡΤ News.
1: Επίσης μίλησε και για άλλα θέματα, μίλησε και για την εγκληματικότητα γενικότερα και για την ενδοοικογενειακή βία, και αυτό πολύ μεγάλη πληγή σύγχρονες κοινωνίες, Ζώη, αλλά και για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα.
2: Κυκλοφοριακό, είπε ότι είναι πρόβλημα, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Αττικής.
1: Οδύσσια καθημερινή για εκατομμύρια ανθρώπους, βέβαια.
2: Και όπως τα λες, βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Υπουργός, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την ονομασία Κόμβος, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας στις βασικές λεωφόρους της Αθήνας. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί 20-25% η ροή των αυτοκινήτων και η κίνηση σε όλη την Αττική. Για την ενδοοικογενειακή βία, αποκάλυψε ότι μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3.000 περιστατικά το μήνα. Αναφέρθηκε και στην μικροεγκληματικότητα. Όπως είπε, υπάρχει εκτίμηση ότι δεν υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας, δεν υπάρχει καμιά αύξηση, είπε χαρακτηριστικά.
1: Ναι, και ήταν κατηγορηματικό σε αυτό το σημείο ο Υπουργός Ζωή.
2: Υπάρχουν, είπε, κατά περιόδους αυξήσεις ή εντοπισμό συγκεκριμένων φαινομένων, όπως οι αρπαγές από αλυσίδες στις γυναίκες και οι απάτες. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων που προχωρά κανονικά, αν και υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση.
1: Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, να μείνουμε για λίγο σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, σε αυτή τη μεγάλη μάστιγα με τις τηλεφωνικές απάτες. Νέα ρύθμιση για την αυστηρότερη τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους, προανήγγειλε μέσω της τηλεόρασης του ΕΡΤ News, λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Με την εκμετάλλευση ηλικιωμένων αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα.
5: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και έχουν, όπως είπατε εσείς, πάρα πολλές συλλήψεις. Ναι. Να σας πω, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ, αλλά έρχεται ένα άλλο θέμα που είναι οι διαδικτυακές απάτες.
9: Ναι.
5: Δηλαδή, μέσω του ίντερνετ, συναλλαγές μεγάλες.
9: Με τις τηλεφωνικές, πώς θα τελειώσουμε, λέτε?
5: Θα τελειώσουμε τη σύλληψη όλων αυτών.
9: Α,
5: τελειώσουμε.
9: Είναι θέμα χρόνου, θεωρείτε?
5: Ακριβώς.
10: Ναι. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό που λέτε καθημερινή, οι 270 συλληφθέντες φέτος, είναι ένα μικρό κομμάτι, είναι μεγάλο κομμάτι αυτών που δρούνε σε αυτό?
5: Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι.
10: Μάλιστα.
5: Και είναι, κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί, ναι, είναι εγκληματικές ομάδες. Είναι μεγάλες.
10: Βέβαια, εδώ διαβάζω, λέει, περισσότεροι 167 είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά. Καταλαβαίνω, ναι, πιάνει η αστυνομία, ναι, φεύγουν μετά, το ξανακάνουν.
5: Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι μια άλλη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την ποινική μεταχείριση όλων αυτών. Ήδη προωθούμε μια διάταξη, ούτως ώστε να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, δηλαδή ιδιώνυμο, ναι, η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Έτσι, ναι, ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή.
1: Το κρατάμε αυτό το τελευταίο, ότι εξετάζεται η μετατροπή του αδικήματος αυτό σε ιδιώνυμο, με την εκμετάλλευση ηλικιωμένου να αντιμετωπίζεται ως ιδιώνυμο αδίκημα και να έχει μεγαλύτερη ποινή, όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μίλησε στη τηλεόραση του ΕΡΤ News και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έδωσε συνέντευξη στον Γιώργο Σχιαδήμα, προαναγγέλλοντας αυστηρότερες ποινές και ειδικό τμήμα της Ελλάς για την αντιμετώπιση τους. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
11: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις σε κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή.
12: Άρα σας διακόπτω λίγο εδώ πέρα. Για να πάει κάποιος φυλακή, για να είναι κακούργημα, θα έπρεπε για παράδειγμα να έχει φάει εντός αγωγικών 120.000 ευρώ.
11: Ναι, αυτή ήταν,
12: για να το ξεκαθαρίσουμε
11: αυτή
12: λίγο,
11: ήταν η διατύπωση του ποινικού νόμου εδώ και δεκαετίες όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα.
12: Άρα δηλαδή και 10.000 να είναι και 5.000 να είναι και 20.000 να είναι θα είναι κακούργημα.
11: Τώρα από ένα ευρώ.
1: Από ένα ευρώ λοιπόν πλέον θα λογίζεται ως κακούργημα. Την απορία της τώρα για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μάλιστα ρωτήθηκε να καταθέσει ορισμένους χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους δρούν αυτά τα κυκλώματα.
13: Αυτό που θα παρατηρήσει λοιπόν ένας συμπολίτης μας είναι ότι είναι επίμονοι και προσπαθούν να τους προκαλέσουν φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους ή για τη ζωή κάποιου οικείου προσώπου. Είναι το συχνότερο που συναντούμε στις τελευταίες μορφές απατών. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν την τηλεφωνική σύνδεση. Έρχονται συνεχώς επικοινωνία μαζί τους ώστε να μην μπορούν να κλείσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν είτε την ελληνική αστυνομία είτε κάποιον οικείο τους. Αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει και μόνο τους να κλείσουν το τηλέφωνο, γι' αυτό και πλέον η οδηγία που δίνουν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιου είδους περιστατικά είναι κλείστε το τηλέφωνο ακόμη και αν θεωρείτε ότι ακούτε ένα οικείο σας πρόσωπο.
14: Εδώ ακούγαμε μια νέα απάτη τώρα τελευταία. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν κάποιο ηλικιωμένο άτομο, δεν τα κατάφερα και κάναν δεύτερο τηλεφώνημα, μιμούμενοι τους αστυνομικούς.
13: Είναι κάτι που συναντούμε σε περίπτωση που δεν καταφέρουν την πρώτη φορά να πείσουν τα θύματα τους
14: και δείχνουν και πώς αστυνομικούς.
13: Σε καμία περίπτωση ποτέ κάποιος αστυνομικός δεν θα ζητήσει από ένα πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε εμείς οι ίδιοι είτε το τοπικό αστυνομικό τμήμα είτε το 100 που είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ γνωστό σε όλους.
1: Ακόμα λοιπόν και αν πιστεύουμε ότι μιλάμε με αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε σε κάθε περίπτωση και επικοινωνούμε μόνοι μας με το 100 ή με την άμεση δράση, με το οικείο αστυνομικό τμήμα, ακόμη και αν η φωνή του συγγενικού προσώπου, όπως είπε, μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Τώρα, νωρίτερα ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι θα αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα η εκμετάλλευση ηλικιωμένου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό στην ορολογία, το ιδιώνυμο που ανέφερε ο κ. Χρυσοχοίδης? Ο Βασίλης Βραχιώτης, δικηγόρος, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
15: Όταν κάποιες ιδιαίτερες περιστάσεις, σε αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός για τους ηλικιωμένους, αυτές οι ιδιαίτερες περιστάσεις δημιουργούν στην ουσία μια καινούρια πράξη, ένα καινούριο αδίκημα. Δηλαδή.
16: Εδώ έχουμε ένα καινούριο αδίκημα.
15: Η απάτη είναι αδίκημα. Προβλέπεται στον ποινικό κώδικα και τιμωρείται αναλόγως. Με ειδικό ποινικό νόμο, γιατί συνήθως έτσι έχουμε τα ιδιώνυμα, με ειδικό ποινικό νόμο οι συγκεκριμένες περιστάσεις της μεγάλης ηλικίας θα συνιστούν ένα αδίκημα το οποίο θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το πιο γνωστό αντίστοιχο αδίκημα για να καταλάβει ο κόσμος είναι παραδείγματος χάρη η σωματική βλάβη, η οποία είναι ιδιώνυμο στην περίπτωση που είναι κατά ανηλίκου, μικρού παιδιού, υπέργυρου ατόμου πάλι, εγκύου και πάει λέγοντας.
16: Και σημαίνει βαρύτερη ποινή.
15: Σημαίνει είτε βαρύτερη είτε ελαφρύτερη. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που συζητάμε για τη σωματική βλάβη, η εδώ θα έχουμε βαρύτερη ποινή. Όμως στην υφαίρεση που είναι η κλοπή μεταξύ συγγενών και αντίστοιχα είναι ένα ιδιώνυμο χαρακτηρισμένο αδίκημα, έχουμε ειδική πρόβλεψη για χαμηλότερη ποινή επειδή είναι μεταξύ συγγενών. Άρα λοιπόν είτε βαρύτερη είτε ελαφρότερη.
16: Μάλιστα.
15: Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση σαφέστατα ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή.
1: Προφανώς λοιπόν ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή με το ιδιώνυμο για αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την κοινή νόμη τα τελευταία 24 ώρες έχει να κάνει με την υπόθεση των κρυπτονομισμάτων που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μια πολύ σημαντική υπόθεση και για την οποία έχουν γίνει ήδη 17 συλλήψεις στην Κατερίνη, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε ακόμα 9 άτομα και μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει όλα αυτά τα στοιχεία. Η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, είπε ότι η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα. Τι ακριβώς εννοεί, για να την ακούσουμε.
13: Είχαμε τη σύλληψη 17 ατόμων, αλλά και το σχηματικό σμό δικογραφίας σε ακόμα 9 άτομα και σκεφτείτε ότι μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει αυτά. Η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, οπότε καταλαβαίνετε πόσοι εμπλεκόμενοι μπορεί να προκύψουν. Και χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη δεν υπάρχουν θύματα. Δεν υπάρχουν θύματα που να έχουν καταγγείλει στην ελληνική αστυνομία ότι έχουν εξαπατηθεί υπό το φόβο της επίκληξης, προφανώς από το οικογενειακό περιβάλλον ή από το φιλικό περιβάλλον. Πολλές φορές έχουμε το αίσθημα της ντροπής, ναι. Όμως καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι στην ανακριτική διαδικασία να μας προκύψουν τα θύματα.
16: Και τότε πώς θα στηρίξετε τις κατηγορίες?
13: Ουσιαστικά όλη η έρευνα στηρίχθηκε καθαρά στην εργασία των αστυνομικών. Επειδή ακριβώς υπήρξε μια πληροφορία ότι υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα που δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm. και προβαίνει και σε διακεκριμένη νομοποίηση εσόδων από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Και έτσι σιγά σιγά καταφέρουμε να φτάσουμε και στα αρχηγικά μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας, αλλά και σε άλλα άτομα τα οποία τι παρατηρήσαμε, γι' αυτό και μιλάμε για τη μέθοδο της πυραμίδας. Παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν θύματα τα οποία στη συνέχεια προέτρεπαν και άλλα θύματα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς και ίσως δεν έχουμε καταγγελίες ακόμη από θύματα, καθώς και οι ίδιοι ουσιαστικά συμμετείχαν με κάποιο τρόπο στη συνέχεια στην εγκληματική ομάδα.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:31. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Πώς είναι η επόμενη μέρα, η Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Η κακοκαιρία υποχώρησε, άφησε όμως πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές, αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και τις ζημιές να είναι μεγάλες. Πάμε στο οροπέδιο Λαστείου και βρίσκεται ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Παπαδάκης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με τον Γιώργο Παπαδάκη στο οροπέδιο Λασιθίου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες, είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε πολλά δίκτυα, έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως το αντιμετωπίζουν στις αγροτικές καλλιέργειες. Μάλιστα, νωρίτερα στο Λασίθι βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου ενημερώθηκε για τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και τις ζημιές στις καλλιέργειες. Έχουμε τώρα όμως τον Γιώργο Παπαδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι τα πράγματα τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και γενικότερα στην Κρήτη?
17: Γρηγόρη, τα νερά έχουν υποχωρήσει, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Τα 2/3 του κάμπου του οροπεδίου παραμένουν σκεπασμένα από το νερό. Η αγωγή που μεταφέρουν το νερό στο φράγμα από Σερλέμη, mm-hmm. Φαίνεται ότι έχουν φτάσει στο όριό τους, έτσι. Δηλαδή εξακολουθεί η αποστράγγιση, αλλά σήμερα, τέταρτη μέρα στην ουσία, μετά την σφοδρή νεροποντή, ο κάμπος, όπως είπα, στα 2/3 του παραμένει καλυμμένος από το νερό. Αυτό για να δούμε τον όγκο της βροχόπτωσης εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου η αγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά, δηλαδή πάνω από 85% η παραγωγή πατάτας και πάνω από 50% η παραγωγή των κυπευτικών. Ένα στοιχείο που θα επηρεάσει, όπως μας έλεγαν και οι παράγοντες της αγοράς, τις τιμές στην κεντρική λαχανοαγορά της Αθήνας, στο Ρέτη. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την περιοδία του εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήρθε mm-hmm. κατάγεται από εδώ, από τη μητέρα του, όπως είναι γνωστό. Συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο και με παράγοντες των αγροτικών συλλόγων της περιοχής. Διαπίστωσε με τα μάτια του και, όπως ανέφερε και σε δηλώσεις στην ΕΡΤ, έχει ήδη αγνώση του τι σημαίνει αυτή η καταστροφή για τον πληθυσμό του οροπεδίου, που δεν έχει άλλα εισοδήματα. Είναι το υψόμετρο τέτοιο που δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, εδώ την καλλιέργεια ελαιοδέντρων ή αμπελιών. Οι άνθρωποι ζουν λοιπόν μόνο από τις εποχικές καλλιέργειες και διαπιστώθηκε και το εξής, που του μετέφεραν και οι αγρότες, ότι αν δεν υπάρξουν αποζημιώσεις έγκαιρα και αν δεν υπάρξουν και μέτρα πραγματικής αποστολής στράγγισης. Και εν όψη του επερχόμενου χειμώνα, όπου θα έχουμε και άλλες βροχοπτώσεις, τότε πολύ πιθανόν το έδαφος του οροπεδίου, μια έκταση της τάξης των 25-30.000 στρεμάτων, να μην μπορεί να καλλιεργηθεί την ερχόμενη άνοιξη. Άρα οι αγρότες της περιοχής θα χάσουν στην ουσία δύο περιόδους καλλιεργητικές.
1: Και δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιες απώλειες. Μάλιστα, έβλεπα και συγκλονιστικές εικόνες, συγκλονιστικά πλάνα νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερνιούς από το πρωί, με αγρότες να σκύβουν μπροστά στην κάμερα του Ερνιούς, να βάζουν το χέρι τους κάτω από τα νερά που είναι πλημμυρισμένα στα χωράφια και να βγάζουν πατάτες, για παράδειγμα.
17: Ναι, ναι, οι οποίες έχουν καταστραφεί πλέον. Δεν υπάρχει να προωθηθούν αυτό. Αγορά. Ήταν λίγο πριν την συγκομιδή τους. Και μιλάμε για πάνω από 3.000 τόνους προϊόντος. Ο οποίος θα έφτανε στο μεγαλύτερο μέρος, όπως είπα νωρίτερα, στην αγορά του Ρέντι.
1: Περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα κυβερνητικά μέτρα έτσι, σήμερα, για τη στήριξη.
17: Βεβαίως, χθες ήταν εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο πήγε και στην περιοχή της Ιεράπετρας. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, βρίσκεται στην περιοχή του Μηλοποτάμου, εκεί που είχαμε το άλλο μεγάλο πλήγμα, με σημαντικές καταστροφές και σε ζωικό κεφάλαιο και στην επαρχιακή Ευρωπαϊκή. Ο κύριος Ανδρουλάκης συντάχθηκε στην ουσία με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σαν πρώτη δέσμη από την κυβέρνηση, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα ναι. Ό,τι είπαν χθες τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να υλοποιηθούν και μάλιστα άμεσα. Μην πάμε με ρυθμούς χελώνας. Και εκεί ανέφερε ότι γιατί κινδυνεύουν οι αγρότες ακριβώς να χάσουν ακόμη μία χρονιά. Όχι μόνο τούτη δηλαδή που χάθηκε τώρα. Τώρα, Γρηγόρη, απόψε πληροφορούν ότι συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή ακριβώς για να συγκεκριμενοποιήσει τα έργα.
1: 4 ώρα το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή, Γιώργο, κρατική αναλύση.
17: Να πούμε ότι έτοιμα από την περιφέρεια αλλά και από τους Δήμους συνολικά είναι οι αποζημιώσεις που θα έρθουν στην Κρήτη να έρθουν στο μοντέλο των αποζημιώσεων που έγινε, που συνέβη στη Θεσσαλία μετά την καταστροφική επέλαση του Ντάνιελ. Και τούτο γιατί απεδείχθη ότι και το μοντέλο λειτουργεί σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούν το θέμα και θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Μάλιστα, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων από τη Θεομηνία στην Κρήτη, αλλά και στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αναφορικά με τα όσα περιμένουμε για την Κρήτη, είπε ότι στις 4 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η δέσμη μέτρων για τους πληγέντες, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων. Προβλέπονται αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών. Μάλιστα, οι Δήμοι και η Περιφέρεια έχουν κληθεί να προχωρήσουν εντός 15 ημερών στην καταγραφή των αναγκών και στην υποβολή των σχετικών ετοιμάτων, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι αυτοψίες. Και από την Κρήτη πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα εκλογικής ετοιμότητας και ενότητας, εξέπεσε ο Πρωθυπουργός από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες του 2027, έδεσε εκ νέου το στόχο της τρίτης θητείας και επανέλαβε το δίλημα της σταθερότητας απέναντι στο λαϊκισμό που αναβιώνει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας συντάκτη Αγκυμπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα έγιναν χθες στην επετειακή εκδήλωση. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες παντάχει και το μήνυμα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρο. Μήνυμα συσπήρωσης στην εκδήλωση αυτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, επαιτειακά, αλλά και σε καθαρά, όπως είπε στην Σύπρα, εκλογικό τόνο κινήθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ευθέως ως ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 27. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας και έθεσε στόχο την επανάληψη της επίδοσης του κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το κάναμε το 19, το κάναμε το 23 και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της άνοιξης του 27. Το δεύτερο πολιτικό μήνυμα ήταν το δίλημα που έθεσε με τη σταθερότητα ως βασικό εκλογικό διακύβευμα, ιδιαίτερα όπως είπε μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που ο ίδιος περιέγραψε ως δύσκολο. Μίλησε για δύσκολους και δούμε μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Στο ίδιο πλαίσιο, μάλιστα, έβαλε και απέναντι στη σταθερότητα αυτό που χαρακτήρισε πλάνη των κάποιων λαϊκιστών, λέγοντας πως αυτή την πορεία δεν θα την ξαναθέσουμε σε κίνδυνο, δεν θα γυρίσει επί χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρουσαν καινούργια ρούχα. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε στη σχέση σταθερότητας και αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής αλλά και να ανανεώνεται σε συνεχώς, ενώ ο βασικός άξονας ομιλίας ήταν το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη μέρα, συνέδεσε δε αυτό το σχέδιο με μια Ελλάδα που θα παραμείνει οικονομικά αναπτυσσόμενη και θα μπορεί, όπως είπε, να στηρίζει τους πολίτες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης.
1: Μιλάμε για μια εκδήλωση στην οποία είχαν πολλές παρουσίες, αλλά και αρκετές απουσίες. Μάλιστα, είχαμε και εχμές από υπουργούς, όπως για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος άφησε εχμές ξεκάθαρες κατά συναδέλφων του υπουργού που έλειπαν από την εκδήλωση. Ποιος αναφερόταν?
18: Ακριβώς, τα μηνύματα της πίσω που έδωσε ο Πρωθυπουργός ήταν με αυτά κατέληξε στην ομιλία. Μάλιστα, αποχωρώντας, έκανε και τέσσερα σουτ στα καλά μπάσκετ που είχαν στηθεί, λέγοντας πως αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε τις εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει, γιατί κέρδισε 4-4. Και στο παλιό αμαξοστάσιο το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπες και εσύ, υπήρχε πολλοί κόσμος, 3.500 άτομα συγκεντρώνει ο χώρος, μπορεί να γέμισε, αλλά οι απουσίες προκάλεσαν και το ανάλογο σχολιασμό στα πηγαδάκια. Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά ήταν δεδομένη, εκείνη του Κώστα Καραμαλή σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη. Απόν ήταν και ο Βαγγέλης Μημαράκης λόγω υποχρεώσεων στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και ο Νίκος Δένδιος, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο Πρωτοβουλίας Αδριατικής στην Βενετία. Και όσον αφορά τους πρωθυπουργούς, να πούμε πως θα έχουν και ενδιαφέρον και η παρουσία σε τοποθετήσει τους αύριο σε μια ομιλία για τον Κώστα Καραμαλή και νωρίς σήμερα το απόγευμα σε συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα, το Αντώνη Σαμαρά. Ως προς τον κύριο Μημαράκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ερωτηθεί σχετικά επικαλέστηκε τις υποχρεώσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ για τον κύριο Δένδια κυβερνητικά και κομματικά στελέχη απέφυγαν εχθές τους σχολιασμούς. Σήμερα όμως, όπως είπε εσύ, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε χωρισμένα να τον κατονομάσει, με αρκετή σαφήνεια σε αυτή την απουσία. Μάλιστα, σημείωσε πως απορώ με ορισμένους συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας γιορτή, γιατί λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα αλλαγή δυσαδειώ το καθήκον της ενότητας, δεν λέγεται με ομιλίες, αλλά σφυριλατίδες, κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία, έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Να δούμε αν θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ωραία, Άγη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί έχουμε και συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να ακούσουμε όμως πρώτα ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή εκδήλωση.
19: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγη Βαγιάννου, γιατί οι βιομηχανοί περιμένουν σε λίγες ώρες από τώρα να ακούσουν κάτι για το ενεργειακό κόστος από τον Πρωθυπουργό.
18: Έχουμε την Γενική Συνέλευση του ΣΕΔ και εκεί αναμένεται να παρουσιαστούν τουλάχιστον στο το γενικότερο πλαίσιο τα κυβερνητικά μέτρα για το ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας. Μάλιστα, στις προηγούμενες μέρες κυβερνητικές διαρροές ήθελαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει ετοιμάσει ήδη μια οικονομική παρέμβαση, αξιοποιώντας το έκτακτο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευελεξία στις κρατικές ενισχύσεις και ένα πακέτο σύμφωνα με πληροφορίες, το οποίο κινείται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρουν πως στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ευρεία περίμετρος μέτρων ώστε να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και σε αυτά τα ζητήματα στον αριθμό των δικαιούχων, τη διάρκεια της παρέμβασης αλλά και την ύψη της επιδότησης αναμένεται πιθανόν σήμερα να ανεβρεθεί και ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα παριθμίσει και τη σειρά παρεμβάσεων που έχει ήδη θεσπίσει η νομολογική κυβέρνηση για τον αναπτυξιακό νόμο και το χωροταξικό, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρημάτων που υπάρχουν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη χθες το απόγευμα στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως με τον Παναγιώτη Στάθη και εκεί επεσήμανε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας η πολιτική αλλαγή. Τόνισε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Πολιτική ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση, είπε ο κ. Ανδουλάκης. Για να τον ακούσουμε.
20: Η χώρα για να κυβερνηθεί θέλει πρόγραμμα, στρατηγική, πολιτικό προσωπικό, το ξαναλέω, και όχι εξαρτήσεις. Εμείς λοιπόν, αυτά είναι τα τρία μας πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι με αυτά τα τρία πλεονεκτήματα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την ανατροπή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η χώρα,
21: κύριε Πρόεδρε,
20: δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα δύο σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό. Αυτά που λέτε είναι διχαστικά διλήμματα. Είναι εκβιασμοί. Το σενάριο είναι ένα. Το σενάριο της πολιτικής αλλαγής. Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα πήγαινα στις Βρυξέλλες, μόλις έβλεπα προβλήματα με την ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού έργου, που είναι η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, και θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δικό μας το έργο και των 27 κρατών, ελάτε να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωσή του. Και όχι να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό και να λέω ήρεμα νερά, ενώ δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά επί της ουσίας.
1: Τώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν το ΠΑΣΟΚ επιμένει να απορρίπτει κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια επιπλέον άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.
22: Δεν είναι μόνο μια στρατηγική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, είναι και κάτι το οποίο απορρέει από την ταυτότητά του. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάθεση ευθύνης που έκανε την περίοδο του 2012 και που από κάποιους χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η περίοδος προκειμένου να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ ως δημοκρατική παράταξη και βλέπουμε την κατάληξή του σήμερα, έπεσε στο κενό. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, πολιτεύεται με αυτήν την λογική γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντα και οι κοινωνικές τάξεις τις οποίες εκπροσωπεί.
23: Απορρίπτεται όμως και ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με αυτό που συνηθίζει να λέγεται ως διαμόρφωση της κυβέρνησης των ηττημένων.
22: Καταρχήν αυτά τα περί κυβέρνησης των ηττημένων που αποτελούν έτσι απέλπιδες προσπάθειες από ανθρώπους που από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή έχουν μόνο μια προσωποπαγή. Ένα προσωποπαγές όχημα και μια
23: Τσίπρα εννοείται. Ναι.
22: Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε έναν αγώνα προσωπικής σταδιοδρομίας. Περί αυτού πρόκειται.
24: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα σε ημέρα μαζικών κινητοποιήσεων. Έχει μετατραπεί η σημερινή στη Γαλλία, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να κατεβαίνουν στους δρόμους, ενώ τις προηγούμενες ημέρες δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτριά μας, το Μαΐδα Παπαϊών, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Το Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι η κατάσταση στο Παρίσι?
25: Λοιπόν, σε λίγο, σε 3 λεπτά από τώρα ξεκινάει η μεγάλη κινητοποίηση των μαθητών εδώ στο Παρίσι, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει σε άλλες περιοχές της χώρας, τη Λούζ, Στρασβούργο, Ναντ, Λιόν, έγιναν και σημειώσει τουρισμένα επεισόδια. Είχε αρκετό κόσμο συγκεκριμένα στο Παρίσι, στη Μασσαλία, συγγνώμη, και στο Στρασβούργο, πολύ κόσμο. Τώρα να μένουν εδώ πέρα στο Παρίσι, να δούμε αν οι μαθητές θα κατέβουν μαζικά στους δρόμους. Μαζί με τους συνδικάτων των καθηγητών, των εκπαιδευτικών γενικότερα, αλλά και πολιτικούς, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν και να ενθαρρύνουν τους μαθητές. Οι μαθητές και το παρόν θεωρούν ότι δεν έχουν δεχτεί θετική αποδοχή από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους, γι' αυτό θα επιμείνουν. Φυσικά η ημέρα όλων των κινδύνων αναφορικά με τη βία έχει σημειωθεί πολύ βία εδώ στην Πορτογαλική Πρωτεύουσα τις τελευταίες μέρες. Ήδη σήμερα δύο κορίτσια τραυματίστηκαν, αλλά προς το παρόν οι αρχές έχουν ρίξει στους δρόμους την διαδικασία μαζικά πολλές ομάδες ασφάλειας για να είναι σίγουροι ότι δεν θα ξεφύγουν, επειδή περιμένουν και αναρχικούς, μάλλον τα black blocks, τα περίφημα black blocks, που θέλουν να συγκρούονται, επιθυμούν να συγκρούονται με την αστυνομία, ώστε να μην υπάρξουν χειρότερα. Θέλω να σας πω όμως ότι στην Τρομπή όλοι τους διάδρομους που έχουν ασφαλίσει, οι αστυνομικοί έχουν κλείσει φυσικά τα μαγαζιά, έχουν κλείσει όλα τα γραφεία για να μην γίνει χειρότερο.
1: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι και τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Τουρκία. Γιατί σήμερα είναι συναγερμός το πρωί σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης μετά την επίθεση με μαχαίρι που άφησε μαθητές τραυματίες. Αστυνομία και διασώστες έφτασαν στο σημείο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελβίρα Κρίθα, την ανταποκριτριά μας, η οποία έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το περιστατικό?
0: Γρηγόρη, 8:40 σήμερα το πρωί, μια 15χρονη μαθήτρια πήγε έξω από το παλιό της σχολείο στην περιοχή Μπασάξεχιρ της Κωνσταντινούπολης, όπου ενεπλάκη από ό,τι φαίνεται σε καυγά και εκεί, χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο κατά πάσα πιθανότητα μαχαίρι, επιτέθηκε σε 8 συμμαθητές της, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, 2 σε πολύ σοβαρή, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας. Τώρα, αυτό φυσικά η μαθήτρια συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα. Είναι ένα περιστατικό, Γρηγόρη, από τα πολλά του τελευταίου διαστήματος, από την Άνοιξη και μετά, έχουμε δει τουλάχιστον 4 περιστατικά, κάποια πολύ νεκρά και αιματηρά, σε σχολεία της Τουρκίας, με πρωταγωνιστές έφηβους μαθητές, τα οποία βέβαια έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ και τις αρχές και την κοινή γνώμη εδώ. Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο έχει επιβληθεί στην Τουρκία απαγόρευση μετάδοσης του περιστατικού από τα μέσα ενημέρωσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι αρχές φοβούνται ζητήματα μιμητισμού των παιδιών. Από αυτές τις ενέργειες υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι πρώτες επιθέσεις τότε την άνοιξη στα σχολεία της Τουρκίας, στην Ανατολική Τουρκία, είχαν προκαλέσει φαινόμενα μιμητισμού στα παιδιά και έτσι προσπαθούν οι αρχές και με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν λίγο το φαινόμενο. Πάντως είναι κάτι που παρακολουθούν οι αρχές διεξοδικά, καθώς αυτά τα φαινόμενα φαίνεται πως πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Τουρκία.
1: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη πίσω στα δικά μας, να δούμε τα νεότερα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανοιχθεί το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε και κατασχέθηκε από το σπίτι του στη Βούλα, καθώς οι αρχές αναζητούν στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ανοίχθηκε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε διαδικασία εδώ στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Ανοίχθηκε το χρηματοκιβώτιο και όπως μας είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, κ. Λικούδης, το χρηματοκιβώτιο ήταν, Γρηγόρη, τελείως άδειο. Δεν είχε κάτι οτιδήποτε μέσα. Ήταν χαρακτηριστικά, είπε ο κ. Λικούδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους λίγο πριν συνδεθούμε, ότι το χρηματοκιβώτιο ήταν τελείως άδειο. Σε κάποιες ερωτήσεις που κάναμε οι δημοσιογράφοι για το πού κινείται η υπόθεση, μας είπε ότι είναι μια υπόθεση η οποία ανακριτική έρευνα θα διαρκέσει πολλούς μήνες, καθώς χρειάζεται να διευκρινιστούν διάφορες σκοτεινές πτυχές της. Περιμένουμε την ίδια στιγμή να ολοκληρωθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς είναι ένα πράγμα αυτό και είναι άλλο τα μηνύματα, τα δεδομένα από τα κατασκευθέντα κινητά, να το σημειώσω, αλλά βεβαίως περιμένουμε και τις απαντήσεις των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, συνοψίζοντας, το χρηματοκιβώτιο που ήταν στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη επισήμως πλέον ήταν τελείως άδειο, αφού ανοίχθηκε παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας, δεν ήταν κάποιο μέλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν μόνο ο νομικός εκπρόσωπος, ο κ. Λικούδης, και όπως είπα, είναι μια υπόθεση η οποία σίγουρα θα διαρκέσει πολλούς μήνες η ανακριτική έρευνα, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη.
1: Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο ανακριτή οδηγήθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί ο 32χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της στο Λαύριο την περασμένη Πέμπτη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 32χρονος ρουμανικής καταγωγής κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον 5ο τακτικό ανακριτή. Απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και για 4 πλημελήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες
22: στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι είχε καταναλώσει νωρίτερα χάπια και αλκοόλ, όπως επίσης και ότι δεν συνέβη τι ακριβώς έγινε κατά την επίθεσή του στο σπίτι της οικογένειας, της πρώην συντρόφου του, όπου μέσα βρισκόταν και ο φίλος της, αλλά και τα ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν σοβαρά, σοβαρότερα ως ο νυν σύντροφος της 32χρονης κοπέλας, και να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν είναι η εξέλιξη. Παίρνει το δρόμο για την φυλακή μετά την απολογία του. Ενώ τραγική ηρωνία είναι ότι για αύριο είχε αναβληθεί το δικαστήριο μετά την καταγγελία, την τελευταία καταγγελία της κοπέλας για ενδοοικογενειακή βία στις αρχές του Σεπτέμβρη. Αύριο θα εκδικαζόταν συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Ανά Βλαχομανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως, Έλενα, του γύρω μας τον κόσμο, με το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής, το οποίο απονεμήθηκε πριν από λίγο στον Βέλγο Φράνσις Χέλτζεν για την καθοριστική συμβολή του στον εντοπισμό και την παρατήρηση των νετρίνων. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πολύ σημαντική και καθοριστική, όπως είπες, η συμβολή του 82χρονου Βέλγου φυσικού στον εντοπισμό και την παρατήρηση αυτών των σωματιδίων, που είναι από τα πιο μυστηριώδη και διακριτικά, όπως τα αναφέρουν οι επιστήμονες στο σύμπαν. Ήταν καθοριστική συμβολή του στη δημιουργία του παρατηρητηρίου Ice Cube στην Ανταρκτική, καθώς ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε ότι ικανός αριθμός νετρίνων μπορεί να παγιδεύονται στους πάγους της Ανταρκτικής ώστε να παρατηρηθούν. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται και είναι πιθανό να οδηγήσει στην εξιχνίαση και την διερεύνηση ανεξήγητων μέχρι σήμερα κοσμογονικών και κοσμικών φαινομένων. Τώρα, ο Χέλτνερ θα λάβει το βραβείο του $1 εκατομμύριο από την Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και, όπως είπαμε και χθες, Γρηγόρη, είναι η εβδομάδα για την απονομή των φετινών βραβείων Νόμπελ μέχρι και την Παρασκευή, που αναμένεται να δοθεί και το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν, εκεί θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι ότι τα άλλα δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά καταλαβαίνουμε έχει πολύ και πολιτικό ενδιαφέρον το Νόμπελ Ειρήνης. Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα, και όπου κλιμακώνει η ένταση ανάμεσα στους Χούθη της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Έλενα?
2: Οι μάχες συνεχίζονται για τον έλεγχο κυρίως των στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, των στρατηγικής σημασίας στενών. Η κυβέρνηση της Ιεμένης υποστηρίζει ότι ελέγχουν την πόλη Μόκα στρατηγικής σημασίας και άλλα σημαντικά σημεία γύρω από τα στενά. Ωστόσο, οι Χούθη το αρνούνται, όμως οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα και οι Χούθη συνεχίζουν τις επιθέσεις του στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν αεροδρόμια της χώρας και στο Ριάντ, το διεθνές αεροδρόμιο, κάτι που η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει. Την ίδια ώρα, πάντως, να πούμε ότι πολύ σημαντική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι Τουρκία και Πακιστάν συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν το αμυντικό σύμφωνο της ΜΕΚΑ, που υπέγραψαν οι τρεις χώρες τον περασμένο Αύγουστο, στέλνοντας στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία.
1: Την ίδια ώρα, πάντως, εσώ και ασφαλές, ευτυχώς, είναι το πλήρωμα ελληνόκτητου πλοίου που δέχθηκε πλήγμα στα Σινά του Ορμούς.
2: Πρόκειται για το ελληνόκτητο πλοίο Μιστράλ. Χθες το βράδυ αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούς, ανοιχτά του Ομάν. Το πλήρωμα, 30 μελές πλήρωμα, είναι ασφαλές, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Το πλοίο κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες τώρα ελέγχεται για τυχόν ζημιές.
1: Και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά στο μέτωπο της Ουκρανίας. Δύο εμπορικά πλοία πλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας και ένα από αυτά βυθίστηκε. Με το πλήρωμά του δυστυχώς να αγνοείται.
2: Ναι, πολύ σοβαρά περιστατικά αυτά στην Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βάρνα στη Βουλγαρία. Το ένα πλοίο υποσημαία Τόγκο βυθίστηκε αφού δέχτηκε πλήγμα από ντρόουνς, όπως αναφέρουν οι βουλγαρικές αρχές, και δυστυχώς, παρά τις έρευνες, το πλήρωμα εξακολουθεί να αγνοείται. Το άλλο επίσης εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε επίσης από ντρόουνς. Το πλήρωμά του ωστόσο διασώθηκε. Είχαμε και δηλώσει τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το Ρέικιαβικ, όπου και χαρακτήρισε απαράδεκτες αυτές τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
24: αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τελευταίο ταγκό απόψε για τον Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
5: Ακριβώς 2 ώρα τα ξημερώματα που την RTO Sport θα μπορούν να δούμε την αναμέτρηση Αργεντινή-Μπενίν. Το Μπενίν είναι το δευτερεύοντο, τριτεύουν έτσι την υπόθεση, όποιος και να ήταν. Νομίζω το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και θα υπάρχουν έτσι αρκετά συγκινητικές στιγμές. Ο σίγουρα μεγαλύτερος Αργεντινός μετά τον Μαραντόνα και από σύγχρονος ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για πολλούς και όλων των εποχών. Οπότε σήμερα τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινή. Στα δικά μας 7 η ώρα το απόγευμα, ΕΡΤ 2 Sport, Βόρεια Ιρλανδία Ελλάδα, για την πάλι την ομάδα των Ελπίδων. Η εθνική μας ομάδα θέλει νίκη με 2-0, με 2 γκολ διαφορά, για να προκριθεί όσο καλύτερη δεύτερη. Το έχει, είναι αρκετά καλή ομάδα και νομίζω ότι απόψε θα κερδίσουμε τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά και θα προκριθεί στα τελικά του Euro μετά από 25 χρόνια στο Euro Under 21.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
24: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 και τοπικά στα δυτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντο Γιαννίδου μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
24: Η ώρα είναι 3.

0: τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

την εκδοχή του Bobby Darin για το Nature Boy από το 1961, ένα κομμάτι που είχε γίνει ήδη μεγάλη επιτυχία πολλά πολλά χρόνια πριν όταν το τραγούδισε ο Nat King Cole. Έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, στο μεσημέρι της 3ης 6 Οκτωβρίου, με τον Bobby Δούκαρο σε ο Nat King Cole. Έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, στο μεσημέρι της 3ης 6 Οκτωβρίου,

ακούγεται σαν oldies, ηχογραφήθηκε όμως μόλις το 2024 από το άλμπουμ Got a Story to Tell. Ήταν η The Sacred Souls και το κομμάτι Live for You και ένα διαμάντι για τη συνέχεια που έμεινε κλειδωμένο στα αρχεία της Motown για δεκαετίες, αν και ηχογραφήθηκε στα τέλη των 60's. Κυκλοφόρησε όμως επίσημα για πρώτη φορά το 1994 στη συλλογή σπάνιων και ακυκλοφόρητων κομματιών του Marvin Gaye.

κρυστάλλινη φωνή της Άριε του Wheeler και των Βρετανών Sundays από το ντεμπούτο τους άλμπουμ το Reading, Writing and Arithmetic και από το πολύ μακρινό 1990.

Here's where the story ends. Να έρθουμε στο σήμερα της μουσικής. Με τους Αμερικανούς The Sways. Και το κομμάτι Someday We Will Dream About Today.

ένα μελωδικό κομμάτι από το 1968 που δείχνει έτσι την πιο τρυφερή και ρομαντική πλευρά του Jim Morrison. Είχε κυκλοφορήσει αρχικά στη δεύτερη πλευρά του single Hello I Love You και περιέγραφε την καθημερινότητα του Jim Morrison με την τότε σύντροφό του την Pamela Kerson. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο στη Γαλλία με τον σύγχρονο Serge Gainsbourg, όπως τον αποκαλούν. Αναφέρομαι στον πολυτάλαντο μουσικό και ηθοποιό τον Benjamin Biolay. Θα τον ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ Trash Yeye στο κομμάτι Don La Merco Benz, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Μαζί σας είναι η Λουκία Σουπουλή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεδριάζει σε λίγη ώρα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης. Στο οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου ζήτησε ταχύ αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζοντας μια νέα πρόταση, το χτίσιμο για ενοικίαση Build to Rent, από το συνέδριο του ΕΚΠΑ. Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού. Καλύτερη επιστροφή 48 παρά 0 κοιμηλίων που εκλάπησαν, είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, χαρακτηρίζοντας σημαντική τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας. Σε εξέλιξη έρευνες για το κύκλωμα απάτης στον ΙΕΦΚΑ, μεταξύ των 8 συλληφθέντων, παρουσιαστής και πρόεδρος κόμματος. Αναζητούνται 2 ακόμα άτομα. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος.

Από τις πιο δυνατές φωνές της σύγχρονης Αφρικής που συνδυάζει παραδοσιακή μουσική γουασούλου της Δυτικής Αφρικής με folk αλλά και soul επιρροές, η Φατουμάτα Ντιαβαρά βεβαίως από το Μάλι που πλέον έχει έδρα της στη Γαλλία. Ακούσαμε το κομμάτι Κοκορό από το 2018 και το άλμπουμ της Φένφο. 35 λεπτά μετά τις 3, πάντα ακούτε κόσμο στους 93,6, τελευταίο ημίωρο για εμάς. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και ένα κομμάτι που συνδυάζει και jazz και hip hop και soul, είναι πολιτικά φορτισμένο. Αναφέρεται στη συνολική απογοήτευση μιας ολόκληρης γενιάς που έχει χάσει την επαφή με τους ήρωές της. Dark Side of the Sun από τη συνεργασία του Jose James και του Βέλγου rapper Balo G.

Robert No Clyde, βεβαίως, από το 1998, η μεγάλη εμπορική γέφυρα του Jay-Z προς το mainstream, χωρίς να χάνει όμως την αυθεντικότητα του δρόμου, συνδέει εδώ τα δικά του σκληρά παιδικά χρόνια στο Brooklyn με το ορφανό παιδί του musical Annie, από όπου και δανείζεται το sample

Έτσι και με πολύ χαρά περιμένουμε το Cheat Codes στη συνέχεια του πρώτου άλμπουμ. Danger Mouse και Black Thoughts μας έχουν δώσει αυτό το ένα και μοναδικό single με τη φωνή του Rag & Bone Man.

Τάσοφ με το Butterfly Dub εδώ στον Κόσμο 93,6. Λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, σας θυμίζω ότι στο Instagram του Κόσμου θα βρείτε διπλές προσκλήσεις για το Plissken Tunnel Party στο Γκαζάρτε. Για 5 μόνο Σάββατα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο, τα Tunnel Parties. Αυτό το νέο monthly party concept αφιερωμένο στη house και την τέκνο σκηνή, το οποίο έχει διοργανώσει η ομάδα του Plissken Festival. Μπείτε εκεί, διεκδικήστε τις προσκλήσεις, γιατί αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο μοναδικός John Talabot και η εκρηκτική Σοφία Κουρτέσης θα βρίσκονται στην Αθήνα.

Undercover Hippie ονομάζεται το σχήμα. Στην ουσία είναι το ψευδώνυμο του Βρετανού τραγουδοποιού Billy Rowan και ένα κομμάτι με τίτλο Not Paying Attention που κυκλοφόρησε το 2023. Έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα. Κωνσταντίνος Παντζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρα. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με ένα από τα σπουδαιότερα και πιο καθοριστικά dub κομμάτια και άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. 1976, Αγκούστος Πάμπλο και King Tubby. Από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Soul Jazz Orchestra στο ξεκίνημα της εκπομπής. Αυτή η φοβερή μπάντα από τον Καναδά, 6 λεπτά μετά από τις 4 την απόγευμα Τρίτης. Είναι 6 Οκτωβρίου και είναι ο κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι και το rteco.gr που μας ακούτε και εκεί, και live και on demand. Και ήρθαμε για να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2ωρο, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπάμε, εκείνα που ξεχωρίζουμε, παλιά και καινούρια. Ξέρετε ότι έχουμε μια αγάπη στις νέες κυκλοφορίες σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και ο Μπάμπης Δούκαρος είναι σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές, αυτό το πολύ ωραίο και φωτεινό απόγευμα Τρίτης. Καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε.

της, από τα πολύ ωραία της νομίζω και τα πολύ τρυφερά, το Lovely, πάρα πολύ ωραία εκδοχή από εκείνα τα λίγο παλιότερα και κάπως ξεχασμένα στο χρόνο, αλλά εμείς εδώ είμαστε γι' αυτό, για να τα θυμόμαστε κάτι τέτοια. Είναι, ξέρετε, είναι ένα παιχνίδι αυτό εντός εισαγωγικών, θα λέει κανείς, να προσπαθήσεις να βρεις ποια τραγούδια δεν πρέπει να ξεχαστούν, να μπουν στην άκρη. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι απόγευμα Τρίτης, να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Δώστε στίγμα, Κόσμος Radio στο Viber, γραπτά μηνύματα, περιμένουμε να μας πείτε τι κάνετε, που είστε, πώς περνάτε, πώς ξεκίνησε και πώς κυλά αυτή η εβδομάδα. Διαφορετικά 2-16-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο και Κόσμος 936 για το Facebook και το Instagram, να μαθαίνετε τα νέα μας, να μιλάμε και εκεί. Μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας social, αν θέλετε έχουμε επικοινωνία. Εδώ λοιπόν. Στις νέες κυκλοφορίες των τελευταίων ημερών, Μισελ Εντεγκιοτσέλο, Λιάν Λαχάβας από τη Βρετανία με καταγωγή από τη χώρα μας, αυτή η φωνή. Από τον πολύ ωραίο και ιδιαίτερο δίσκο που κυκλοφόρησε, το Synonym, Don't Look Any Further, μας θυμίζουν αυτό.

0: for salvation when troubles get real. Cause you can't help the world until you help yourself. And I can't blame the hood the day that I was killed. You had to see it, that's the only way to feel. And though my physical won't reap the benefits, the energy they carry on and mix still, I want you.
1: Αυτό ακριβώς κρατάμε το αγώνσιο από το τραγούδι που πέρασε και πηγαίνουμε κατευθείαν στις 4:30 για τις ειδήσεις. Πολύ καλησπέρα σας εσάς εκεί στο Μαρούσι. Μεγάλη καλησπέρα και στο κέντρο της Αθήνας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Το συνολικό ύψος της ζημιάς για το δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναζητούνται δύο άτομα. Εντός της ημέρας στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Μηνύσεις σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Στην Ιεμένη, συνολικά πάνω από 270 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες στις συγκρούσεις με τους Χούθη. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Roasters, Down in Mexico από τα 70's, αυτή τη θρυλική δεκαετία για την μουσική που άλλαξε πολλά πράγματα και έφερε πολλά πράγματα στον ήχο που ακούμε μέχρι σήμερα. Καλησπέρα ξανά, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, εδώ στο Κόσμος 93,6.

Home και το Love Was Made of Stone, γιατί υπάρχει και αυτή η αγάπη. Έχω πιστεί ότι υπάρχει και αυτή η αγάπη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε και αν ακούτε podcast και αν παρακολουθείτε στην καθημερινότητά σας αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες που υπάρχουν και γίνονται θέμα σε διάφορα podcast. Έβλεπα τώρα και το έχω βάλει στη λίστα μου, η αλήθεια είναι, ένα podcast της Ζωής Παρασίδης στο News 24-7 για την ζωή στην πόλη, έτσι λέγεται κιόλας, αυτός είναι και ο τίτλος του, και γράφει πως σε αυτό το επεισόδιο μιλάει με την Μέρη Πατρικίου και μιλάει για την ανάγκη να γνωρίσουμε ξανά τους ανθρώπους που μένουν πολύ κοντά μας. Από την αμηχανία, λέει, της πρώτης γνωριμίας με έναν άγνωστο γείτονα μέχρι τις σχέσεις που μπορούν να γεννηθούν μέσα σε μια γειτονιά. Ζούμε, λέει, όλο και πιο κοντά ο ένας τον άλλον, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι γνωριζόμαστε. Μπορεί να μένουμε χρόνια στην ίδια πολυκατοικία, να συναντιόμαστε καθημερινά στο ασανσέρ ή στο δρόμο και παρόλα αυτά να μην ξέρουμε ούτε το όνομα του ανθρώπου που μένει δίπλα μας. Και όμως, πόσο διαφορετική θα ήταν η καθημερινότητα αν η γειτονιά μας αποτελούνταν από ανθρώπους που γνωρίζουμε, χαιρετάμε και μπορούμε να εμπιστευθούμε. Και αυτό είναι κάτι που το χάσαμε με τα χρόνια και το έχουμε χάσει για τα καλά, είναι η αλήθεια. Σημασία έχει να μπορείς να πεις μια κουβέντα με κάποιον που γνωρίζεις και μένει δίπλα σου, και σημασία έχει ότι έτσι η ζωή γίνεται πιο απλή, πιο διαφορετική, πιο όμορφη, να μπορείς να χαιρετάς τους ανθρώπους που μένουν στη γειτονιά σου. Και αφορμή λοιπόν για αυτή την κουβέντα, και θέλω να το αναζητήσω, είναι αυτό το ως εκ τούτου, λέει, η πλατφόρμα που δημιούργησε η Μέρη Πατρικίου, η οποία είναι μια πλατφόρμα που τρέχει στην Κυψέλη, στο Παγκράτη και τα Βρυλίσια με στόχο να φέρει πιο κοντά ανθρώπους που ζουν λίγα λεπτά με τα πόδια ο ένας από τον άλλον, δημιουργώντας αφορμές για πραγματικές συναντήσεις και ουσιαστικές επαφές χωρίς την απόσταση που δημιουργούν τα social media, γιατί μας έχουν φάει το χρόνο και είμαστε όλοι κολλημένοι μπροστά σε μια οθόνη. Θεωρούμε ότι επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, αλλά στην πραγματικότητα δεν επικοινωνούμε. Κοιτάμε την οθόνη και μέσα από εκεί ερχόμαστε σε επαφή. Η αλήθεια είναι ότι η επαφή είναι διαπροσωπική και είναι ζωντανή. Αυτό. Τελεία. Δεν λέω άλλα. Nina Simone. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

μέρος του γιου σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, ταιριάζει. Σιδερίζων και Κλέρελ, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι θα πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα Nick Waterhouse, γιατί έχουμε καιρό να ακούσουμε αυτό το LA Turnaround.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr. Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήριδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

Fox, Sophie Tucker, Brazilian Soul. Ήταν το 2018, αυτή ήταν η ακουστική εκδοχή. Ήταν το 2018 λοιπόν που ήρθε αυτό το τραγούδι στη ζωή μας. Και είμαστε εδώ, 6 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τρίτης, ωραιότατο, πολύ φωτεινό. Και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Όλοι εσείς θέλω να πιστεύω στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου. Συναντιόμαστε στο 210-606-6429. Μας στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber Cosmos Radio, έτσι μας βρίσκεται. Baila Nova, μια ηχογράφηση από το 2020 στον Περιμπάου. Πολύ τρυφερό.

Dreams από John Legend και Black Thought. Και έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο που έχει για τίτλο του «Τέσσερις τρόποι για να είναι κανείς πιο ευτυχισμένος καθώς μεγαλώνει» και αναφέρεται σε μια έρευνα που έχει γίνει και προτείνει κάποια πράγματα και κρατάω αυτό που λέει πως η προσφορά είναι η δύναμη του δίνω. Το να δίνεις, λέει, δεν σημαίνει απαραίτητα υλικά αγαθά, σημαίνει μοίρασμα του εαυτού σου. Μπορεί να είναι μια μικρή πράξη καλοσύνης από ένα χαμόγελο, ένα τηλεφώνημα, μια βοήθεια σε κάποιον που μένει δίπλα μας. Και η έρευνα αυτή που έγινε δείχνει πως η προσφορά, λέει, όχι μόνο αυξάνει τη χαρά, αλλά ενισχύει και τη σωματική υγεία, μειώνοντας, λέει, τη φλεγμονή και βελτιώνοντας την λειτουργία της καρδιάς. Απίστευτο σαν στοιχείο αυτό. Όταν δίνεις, θρέφεις την ψυχή σου τόσο όσο και εκείνου που βοηθάς. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Και επίσης είναι κάτι που έχουμε ξεχάσει, την προσφορά. Μια άλλη τρόπη είναι να μην σταματάς να μαθαίνεις, να μην απομονώνεσαι και να μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τις αλλαγές. Μεγάλο αυτό το ζήτημα, πολύ μεγάλο. Γιατί η ζωή δεν σταματά να αλλάζει.

Sincere και Did You Know από εκείνο κυκλοφόρησαν μέσα στο 2026 και τα έχουμε ξεχωρίσει. Και σε ένα λεπτάκι από τώρα θα είναι 5:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα και θα επιστρέψουμε. Στο μεταξύ βλέπα τώρα από 1.900 κλήσεις για κράνος σε μία εβδομάδα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώθηκαν λίγο νωρίτερα δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα λόγω συναγερμού από δύο μπουκαλάκια που πιθανόν περιείχαν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Μηνύσεις υποβλήθηκαν σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Mike Smoke, Amy Winehouse και επιστροφή. Τέταρτο, τελευταίο ημίωρο εκπομπή. Ήρθε ο Κώστας Γεωργακόπουλος τώρα στον ήχο. Εμείς εδώ μένουμε μέχρι τις 6. Έχουμε ακόμα 23-24 λεπτά μπροστά μας. Κάτσε, είδες, άμα το μυαλό δεν συγκεντρώνεται, αυτά παθαίνει. Λοιπόν, εδώ στο κόσμο 93,6 είστε και είμαστε και...
1: Do you understand me now that I'm done talking? Do you understand me now that I'm gone?
0: Καλησπέρα ξανά.
1: Do you understand
0: Καλό απόγευμα, έχουμε καλή διάθεση.

Happy to Have Today από το 2024 και λίγο πριν φύγουμε θέλω να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα θα μας πάει σε ένα πολύ ωραίο και πολύ δυνατό, αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό, φεστιβάλ, το Borderline. Κρατώντας λοιπόν και λίγο ακόμα το πνεύμα του καλοκαιριού στην πόλη με αυτό το φεστιβάλ, το μακροβιότερο μουσικό φεστιβάλ της Στέγης, έρχεται λοιπόν με θρύλους της ηλεκτρονικής μουσικής, φωνές που κουβαλούν ολόκληρες γεωγραφίες και καλλιτέχνες που μετακινούν διαρκώς τα όρια του ήχου την Παρασκευή. Που μας έρχεται στο Onassis Ready, ένα line-up που κινείται από τα υπόγεια clubs του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Ricardo Villalobos, Nightmares on Walks, Yasmin Hamdan, Stella και πάει λέγοντας. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το φεστιβάλ το βράδυ της Παρασκευής. Για μία βραδιά λοιπόν το Onassis Ready θα γίνει αυτό το σημείο συνάντησης για διαφορετικές μουσικές γεωγραφίες αλλά και γενιές και καλλιτέχνες. Borderline Festival

Μπία Βιτάλης και Maverick Σαμπρέ. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε μαζί στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστούμε για την παρέα. Έρχεται η Κλάουντια Μάτωλα, οπότε μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι.

ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και την επαφή που λέγαμε και στην εκπομπή σήμερα. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.

0: Ερτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Ertflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Ερτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

ΕΡΤ Ζακύνθου. Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Γεια σου και γεια σας. Με αφορμή το τραγούδι το λέω αυτό. Αν και δεν φεύγω ακόμα, εδώ είμαι. Και δεν ξεκινάμε καλά σήμερα. Δύο αρκετά δυσάρεστα περιστατικά έχουν σημειωθεί στη γειτονική Κεφαλονιά. Θανατηφόρο τροχαίο στον δρόμο πόρου Σκάλας, νεκρός 29χρονος μοτοσυκλετιστής. 29χρονος οδηγός αλβανικής καταγωγής, κινούμενος με κατεύθυνση από πόρο προς Σκάλα, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε και ανατράπηκε. Από την ανατροπή της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης και διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλιο, που δυστυχώς υπέκυψε τα τραύματά του. Από τις πρώτες ενδείξεις δεν φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή άλλου οχήματος στο δυστύχημα. Το Τμήμα Τροχιάς Αργοστολίου διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Είναι θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε και εμείς στη συνέχεια με περισσότερες λεπτομέρειες και θα κάνουμε τις σχετικές αναρτήσεις. Σαν έρθει Ζακύνθου που καλύπτουμε δημοσιογραφικά τη γειτονική Κεφαλονιά. Αυτό ισχύει και για ένα εργατικό ατύχημα που έχει να κάνει με τραγικό θάνατο 53χρονου εργάτη από την Πάτρα, έπεσε σε δεξαμενή. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Δύο λόγια μόνο, γιατί είμαστε στην αρχή της εκπομπής. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς και Ιθάκης εκφράζει τη βαθιά της θλίψη στην οικογένεια του Γιώργου Χριστάκη, αναφέρει και το όνομά του, που σκοτώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοτάξιο πολυτελούς ξενοδοχείου στα Σβορονάτα Κεφαλονιάς εν ώρα εργασίας. Ο κλάδος των κατασκευών μετράει ακόμα ένα νεκρό πάνω στη δουλειά, αυτή τη φορά στο νησί μας. Από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε, αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, για το γεγονός, αντιπροσωπείες της διοίκησής μας μαζί με τη διοίκηση του Σωματείου Τεχνητών Οικοδόμων βρεθήκαμε στο χώρο και σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, απαιτώντας πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του θανάτου και την απόδοση ευθυνών σε όποιον αρμόζει. Με το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης να απαιτεί να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι αυτοψίες από όλους τους αρμόδιους άμεσα, να αποδοθούν όλες οι ευθύνες σε όσους τις έχουν, να ελεγχθούν διεξοδικά τα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα εργοτάξια του νησιού. Και για αυτό το θέμα θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Κατά τα άλλα, θα ασχοληθούμε μετά τις περιφέρειες ή για τα τις περιφέρειες Ιωνίων Ίσων σήμερα. Με αφορμή τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων, με ένα και μοναδικό θέμα, γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Έρευνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση Ασοπός 1 στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο Πέλαγος, βόρεια της Κέρκυρας και πολύ κοντά ή σε 44 χιλιόμετρα απόσταση από το νησάκι Οθονή, που μαζί με την Ερικούσα και το Μαθράκι, τα διαπόδια νησιά, ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα και είναι ένα απόσπαστο τμήμα του Ιόνιου Πελάγους. Όπως ήταν αναμενόμενο, η γνωμοδότηση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Θετική ήταν η εισήγηση του αρμόδιου θεματικού αντιπεριφερειάρχη Σπυρίδων Ιωάννου. Και ψήφισε θετικά η πλειοψηφία ο συνδυασμός της Περιφερειακής Αρχής υπό τον Γιάννη Τρεπεκλή και ο συνδυασμός Ιόνιο Δυνατά Κάθε Νησί Υψηλά με επικεφαλής την Ρόδη Κράτσα, με την οποία θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Οι υπόλοιπες παρατάξεις ψήφισαν αρνητικά. Μένουμε Ιόνιο με επικεφαλής τη Μαρία Αδρή, μίλησε νωρίτερα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Ανάσα και τα Ιόνια νησιά με επικεφαλή στο Θεόδωρο Γαλιατσάτο. Και Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων με επικεφαλή στην Αλεξάνδρα Μπαλού. Ενώ τοποθετήθηκαν και πάρα πολλοί φορείς από την Κέρκυρα και όχι μόνο, που επίσης τοποθετήθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση, έστω και σε αυτή τη διερευνητική γεώτρηση στο συγκεκριμένο οικόπεδο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόλογα κοιτάσματα για να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Και θα κάνουμε το χατήρι του Σταύρου Λιβέρη και έχει δίκιο. Ρε παιδιά, λέει, με τα κύθερα ασχολείστε καθόλου.
και θα κάνουμε το χατήρι του Σταύρου Λιβέρη, και έχει δίκιο. Ρε παιδιά, λέει, με τα κύθρα ασχολείται.

μαζί μας για τις καλημέρες σας και όχι μόνο στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακίνθου με κεφαλαία η μικρά δανειακή σημασία. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας: ertzakinthou@er.gr, erazakena@yahoo.gr. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο ertzakinthou.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζακίνθος. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λάση Αλέξανδρο που βρίσκεται απέναντί μου στα μαγικά κουμπάκια του ήχου για την επεξεργασία των ηχητικών που θα ακούσετε στη συνέχεια. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέκας στα μικρόφωνα.

0: Και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολύ καιρό, στον αέρα τουλάχιστον. Η πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, επίσης τέος Ευρωβουλευτής και νυν επικεφαλής του συνδυασμού Ιόνιο Δυνατά Κάθε Νησί Ψηλά, Ρόδη Κράτσα. Κυρία Κράτσα, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Με λίγα λόγια, από την ιδιαίτερη σας πατρίδα.
1: Βεβαίως, με πολύ χαρά λοιπόν γίνεται η επικοινωνία μας και για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, θερμή καλημέρα στους συμπατριώτες και τις συμπατριώτησές μας.
0: Πού σας βρίσκουμε?
1: Στην Αθήνα είμαι.
0: Α, είναι Αθήνας, μάλιστα.
1: Είναι αλήθεια ότι είμαι αρκετά στο εξωτερικό το τελευταίο διάστημα, διότι πέρα από τις κλασικές μου δραστηριότητες, το Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο,
0: ναι,
1: και άλλα, έχω εντολή διδασκαλίας στην Πανεπιστημιακή Έδρα του ΟΗΕ για τη Συμμαχία Πολιτισμών.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, καταλαβαίνετε, μου παίρνει αρκετό χρόνο. Τόσο για τις ίδιες ανάγκες της διδασκαλίας, όσο και για την προετοιμασία και τις μετακινήσεις. Αλλά το μυαλό μου είναι πάντα στη Ζάκυνθο και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που επικοινωνούμε σήμερα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε άμεσα και για το χρόνο σας επίσης.
1: Αλίμονο, και εγώ ευχαριστώ.
0: Ναι, να μας πείτε έτσι η δική σας τοποθέτηση, έστω με τις όποιες παρατηρήσεις, επιφυλάξεις και προτάσεις. Η δική σας λοιπόν τοποθέτηση ήταν θετική ενώ του συνδυασμού σας σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Έρευνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση ΑΣΟΠΟΣ 1 στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο Πέλαγος, βόρεια της Κέρκυρας. Βέβαια, θετική ήταν και η εισήγηση του αρμόδιου θεματικού αντιπεριφερειάρχη Σπυρίδων Ιωάννου, με 17 ωστόσο παρατηρήσεις.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να μας αιτιολογήσετε τη δική σας στάση, θέση,
1: ωραία,
0: άποψη και ψήφο σε τελευταία ανάλυση.
1: Ναι.
0: Γιατί οι υπόλοιπες παρατάξεις αντιπολίτευσης τοποθετήθηκαν αρνητικά, όπως και εκπρόσωποι φορέων που ήταν εκεί και έλαβαν το λόγο.
1: Ναι. Σας ακούμε. Έχετε δίκιο, το παρακολουθήσατε το περιφερειακό.
0: Ένα απόσπασμα.
1: Για να είμαστε σαφείς αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Ή είμαστε θετικοί υπέρ των εξορίξεων,
0: μάλιστα,
1: ή είμαστε απολύτως αρνητικοί. Λέμε, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε νέες πηγές ενέργειας, να βολευτούμε με αυτά που έχουμε, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό, ότι δεν βρίσκουμε νέες πηγές να μιλητήσουν την αγορά, τη δική μας και τη διεθνή,
0: μάλιστα,
1: και προκειμένου να ρυψοκινδυνεύσουμε κάτι, να αλλοιώσουμε το φυσικό περιβάλλον κτλ. Η δική μας θέση είναι θετική. Δεν λέω τη λέξη υπέρ, διότι απόλυτα υπέρ μιας νέας κατάστασης που δεν την έχουμε ζήσει στη χώρα μας δεν μπορεί να είναι ποτέ χωρίς επιφυλάξεις.
0: Ναι.
1: Αλλά στην πολιτική πρέπει να πούμε ναι ή όχι. Λοιπόν, εμείς λέμε ναι, παίρνοντας υπόψη και μια διεθνή εμπειρία, γιατί επαναλαμβάνω ότι στη χώρα μας πέρα από τον πρίνο δεν έχουμε ευρύτητα εμπειριών. Λέμε ναι, αλλά αντιλαμβανόμαστε τις εμπειρίες, τις μελέτες για τους πιθανούς κινδύνους. Όπως λαμβάνουμε και υπόψη ότι με τη σύγχρονη τεχνολογία οι κίνδυνοι είναι πολύ πολύ περιορισμένοι.
0: Ναι.
1: Σταθμίζοντας λοιπόν αυτές τις δύο καταστάσεις, για να μην μπούμε τώρα βαθιά στη

0: ζήτησε, έτσι. Σταθμίζοντας αυτές τις δύο καταστάσεις, λέμε είμαστε ναι, δεν θέλουμε να στερηθεί η χώρα πόρους ορυκτών, διότι αυτή η συγκατάσταση που ζούμε, που βλέπουμε την ανασφάλεια ροής στην αγορά και φοδιασμού από χώρες που ήταν παραδοσιακά οι πηγές, π.χ. Μέση Ανατολή,
1: ναι,
0: και Περσικός κόλπος. Λοιπόν, βλέποντας σήμερα αυτή την την αστάθεια, την αβεβαιότητα που υπάρχει στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις συνέπειες που έχει στην αγορά και στην τσέπη των ανθρώπων όλων που καταναλύσουν αυτή την ενέργεια, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε ακόμη σύγχρονες μορφές ενέργειας τέτοιες όπως οι εναλλακτικές μορφές που θα καλύψουν τις ανάγκες, δεν είμαστε στο ερώτημα θέλετε πράσινη ενέργεια ή ορυκτά, δεν είμαστε ακόμη εκεί, μακάρι να φτάσουμε. Δεν είμαστε εκεί, δεν καλύπτει η πράσινη ενέργεια ακόμη και η τεχνολογία τις ανάγκες που έχουμε ως καταναλωτές, βιομηχανία, τουρισμός, ιδιώτες κτλ. Βλέπουμε θετικά την πιθανότητα νέων πηγών. Τώρα, κανείς δεν μπορεί να μιλάει υπόψη του τις ενστάσεις που υπάρχουν, οι οποίες στη μελέτη που συνέταξε η υπηρεσία μας αναγράφονται.
1: Έχω μπροστά μου και τη σχετική εισήγηση του κυρίου Ιωάννου.
0: Ναι, από τη δική μας πλευρά.
1: Με 17 όρους και προϋποθέσεις.
0: Ναι, λοιπόν, από τη δική μας πλευρά. Καταρχάς, τόνισα ότι η συζήτηση γίνεται αργά. Μας καλούνε Δευτέρα πρωί, που ο κόσμος έχει τις υποχρεώσεις του.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εγώ πραγματικά ούτε στην αρχή πήγα της συνεδρίασης και έφυγα και νωρίτερα από το τέλος.
1: Ναι.
0: Στην ψηφοφορία. Διότι είχα υποχρεώσεις ανηλυμένες που δεν μπορούσα να τις καθυστερήσω. Ήδη έμεινα εκεί πάνω από 2 ώρες, δεν μου επιτρεπόταν παραπάνω και δεν το ήξερα να έχω φτιάξει το πρόγραμμά μου διαφορετικά. Λοιπόν, έρχεται Δευτέρα πρωί για να αποφασίσουμε για κάτι. Θα πρέπει να γίνει μια προκαταρτική συζήτηση. Πιο άνετα να μιλήσουν και οι φορείς και όπως τόνισα να έχουμε και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Διότι όλα εξαρτώνται από την κεντρική κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν είχαμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να μας πει το ίδιο πως σκέφτεται τους κινδύνους. Τι δυνατότητες έχει να ενισχύσει το θεσμικό.
1: Και καλείστε να τοποθετηθείτε για ένα θέμα αρκετά εξειδικευμένο.
0: Πολύ, λοιπόν, καταλαβαίνετε, αναφέρθηκαν.
1: Που δεν έχει ο καθένας τις απαιτούμενες γνώσεις προκειμένου.
0: Ούτε και η υπηρεσία μας δεν ξέρω αν τις έχει αυτές τις γνώσεις, όσο ναι, και να ασχολήθηκε.
1: Ναι.
0: Όταν το 17. Όχι, το 17 ήταν
1: το 17.
0: Επί του κυρίου Γαλατσάτου, ναι, που έγινε, ναι, η συζήτηση, δεν ήμουν εγώ τότε.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν εμείς κάναμε στην Κεφαλονιά ένα περιφερειακό.
1: Επί των ημερών σας.
0: Ναι.
1: Ως Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων.
0: Ναι. Ως Περιφερειάρχης. Κάναμε μια τέτοια συζήτηση. Όταν επανήλθε, γιατί ξέρετε, αυτό το έκλεισε τη συμφωνία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και η συμφωνία επικυρώθηκε από τη Βουλή, γιατί πρέπει να επικυρωθεί από τη Βουλή μια συμφωνία διακρατική ή άλλη. Διεθνής, επικυρώθηκε από τη Βουλή επί Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Οπότε υπήρχε μία επικαιρότητα του θέματος. Και γι' αυτό κάναμε ένα περιφερειακό συμβούλιο, στην Κεφαλονιά ήταν τότε το περιφερειακό συμβούλιο, με το θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Τότε εγώ, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική άγνοια, λέω σχετική γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν μελετήσει ιδιαίτερα, η σχετική άγνοια που υπάρχει για το θέμα αυτό, προσκάλεσα την κυρία Σδούκου, η οποία ήταν Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και είχε και αυτό το φάκελο των εξορίξεων στην αρμοδιότητά της.
1: Και επιστημονικούς φορείς.
0: Όχι, η κυρία Σδούκου ήταν το Υπουργείο.
1: Όχι, λέω και επιστημονικούς φορείς. Καλέσαμε και τότε.
0: Όχι, δεν καλέσαμε επιστημονικούς φορείς. Καλέσαμε ιδιώτες, οι οποίοι είχαν περιβαλλοντολογικούς φορείς κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω όλα αυτά για να μην καταλήγουν σε μια θεωρητική συζήτηση ή επιστημονική συζήτηση, γιατί εμείς κάνουμε πολιτική, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να ξέρουμε το Υπουργείο αυτό. Τι υπέβαλε για ψηφοφορία στη Βουλή και πώς θεωρεί επαρκές αυτό που ψηφίστηκε. Ή να εκφράσουμε στην κυβέρνηση και εμείς τα ιδιαίτερά μας ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Λοιπόν, θέλω
1: άρα
0: να
1: το γεγονός ότι έγινε συνεδρίαση Δευτέρα πρωί.
0: Δευτέρα πρωί και ακριβώς.
1: Θέλετε να πείτε ότι πίσω από αυτό υπάρχει κάποια σκοπιμότητα.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Αλλά υπάρχει προχειρότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Περιφερειακή Αρχή δείχνει την προχειρότητα για να ξεμπερδέψει. Και έχοντας και την απόλυτη πλειοψηφία, τώρα καταλαβαίνετε, δεν νομίζω ότι λαμβάνει υπόψη πολύ τις άλλες παρατάξεις.
1: Ναι.
0: Μόνο για το Θεαφή είναι να ορίσουμε κάποιον εκπρόσωπο της άλλης παράταξης, ένα φορέα κτλ. Αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει διάλογος με τις άλλες παρατάξεις. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το περιβάλλον της συζήτησης δεν ήταν το καλύτερο που έπρεπε να είναι για μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Εμείς λοιπόν συστηρίξαμε τις παρατηρήσεις της περιφέρειας, τις προτινόμενες παρατηρήσεις, και ζητήσαμε να ενταχθεί
1: επιπρόσθετα,
0: αλλιώς είπαμε θα ψηφίσουμε Λευκό, ναι, και θα αιτιολογήσουμε τη θέση μας. Ότι το Λευκό δεν είναι ότι δεν είμαστε θετικοί απέναντι σε μια προσπάθεια εξόρυξης, γιατί μιλάμε για τη δοκιμαστική περίοδο τώρα, ναι, αλλά οι κίνδυνοι υπάρχουν και σε δοκιμαστική. Λοιπόν, εμείς ζητήσαμε από τώρα να συζητηθούν τα αντισταθμιστικά για την περιφέρειά μας. Διότι ξέρετε, αν συμβεί κάτι κακό, όμοιγέννητο, και που είναι σπάνιο τη
1: συμβαίνει. Ένα ατύχημα, ας πούμε.
0: Θα το υποστεί η περιφέρειά μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είναι σε μια απόσταση που θα γίνει διερευνητική εξόρυξη ή γεώτρηση, αν θέλετε, νομίζω 44 χιλιόμετρα απόσταση από το νησάκι Οθονή.
0: Ναι.
1: Βόρεια της Κέρκυρας.
0: Ναι. Είναι μια μεγάλη απόσταση, δεν το συζητώ.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Ιωάννου, δεν είναι καν ορατό το σημείο από τους Οθονούς, ναι, που θα γίνει η γεώτρηση.
0: Η ορατότητα έχει εκφραστεί επανειλημμένα για μας.
1: Ναι.
0: Από μας ως θέμα, διότι αν έχουν κάτι, αν θέλετε, τα νησιά μας, ιδιαίτερα τα μικρά νησάκια, όπως είναι
1: τα Διαπόντια, ναι,
0: η Οθονή στην προκειμένη περίπτωση, είναι η ιδηλιακότητα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υποδομές, δεν είναι τα υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, είναι αυτή η ιδηλιακότητα,
1: ναι,
0: η φυσικότητα του τοπίου. Φαντάζεσαι λοιπόν να βλέπεις τα μηχανήματα απέναντι,
1: ναι,
0: όπως όταν πας σε μια πλάση στο Ντουμπάι, πολυτελή ξενοδοχεία, πολυτελής υπηρεσίες, και βλέπεις τις εξορίξεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν θέλουμε να γίνουμε κάτι.
1: Οπότε επιπρόσθετα θέσατε ένα ακόμη θέμα.
0: Εμείς θέσαμε θέμα των αντισταθμιστικών,
1: ναι,
0: από τώρα να συζητηθούν, διότι η περιφέρειά μας παίρνει και το ρίσκο και του τουριστικού της κεφαλαίου, όχι απλά της καθαρής θάλασσας, αν συμβεί κάτι, έτσι.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ανέφερα και εγώ ότι έχω μια έτσι εμπειρία που πραγματικά ήταν πολύ σημαντική για μένα, διότι έζησα ως ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών, έζησα τα ατυχήματα Έρικα και Πρεστίζου, τα οποία ήταν ναυτικά ατυχήματα, δεν είχαν σχέση με εξορίξεις, αλλά ήταν οι συνέπειες στη θάλασσα. Καταστράφηκε τουριστικά και το οικοσύστημα περιοχών στην Ισπανία. Και τότε φάνηκε ότι δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, όταν ο καπετάνιος, και ήταν και Έλληνας ο καπετάνιος και διασύρθηκε και ο καημένος, όταν ο καπετάνιος ζητούσε λιμένα καταφυγής, περάσανε 24 ώρα, θυμάμαι καλά τώρα, μέχρι να οριστεί ο λιμένας που θα πήγαινε τουλάχιστον να περιορίσει τη ζημιά. Λοιπόν, παράλληλες επιχειρησιακές δυνατότητες και προβλέψεις πρέπει να υπάρξουν, που δεν ξέρω αυτή τη στιγμή εγώ ποιες είναι, να υπάρξουν και για ένα πιθανό δυνητικό, να το πω, και πιθανό δυνητικό ατύχημα σε μια εξόρυξη. Αυτά λοιπόν θέλαμε να μας πει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που υποθέτω ότι τα μελετάει, ή αν δεν τα μελετάει να επισημάνουμε μια ανεπάρκεια. Για το επιχειρησιακό το έζησα, σας λέω ως ευρωβουλευτής, και ήταν πάρα πολύ σκληρό. Και επίσης το παρακολούσα στη συνέχεια, διότι ως πρώτη αντιπρόεδρος διαπραγματεύτηκα εκ μέρους του, ήμουν επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, όχι διαπραγματεύτηκα μόνη μου, επικεφαλής διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου, για τον αυστηρότατο κανονισμό που έφερε τα άνω κάτω στην ναυτιλία, που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των ατυχημάτων. Αλλά αυτά έγιναν κατόπιν εορτής, όταν παρατηρήσαμε, όταν διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, οι κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί τα διεθνή στάνταρς του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας ήταν σε ένα χαμηλό επίπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: το θέμα που θέσατε με τα αντισταθμιστικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο έγινε αποδεκτά από την πλειοψηφία. Έχει συμπεριληφθεί δηλαδή στην σχετική απόφαση.
0: Η πλειοψηφία ήταν διστακτική, πιστεύοντας ότι δεν ήταν το πλαίσιο συζήτησης τα αντισταθμιστικά. Εμείς όμως, επειδή δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες να στέλνουμε τα μηνύματά μας στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, ως τοπική αυτοδιοίκηση, και σε κάτι που μας ζητούν να στείλουμε, δεν κάνουμε ένα ψήφισμα για ένα θέμα και το στέλνουμε και όποιος το δει το είδε. Ναι. Ήταν η μελέτη επιπτώσεων που μας ζητούσαν και ήταν περιβαλλοντολογικών και κοινωνικών. Άρα βάλαμε, ζητήσαμε, είπαμε θα ψηφίσουμε λευκό και από ό,τι φάνηκε η Περιφερειακή Αρχή ήθελε να έχει μια ομόφωνη απόφαση και έτσι μπήκε και αυτή η παράγραφος των αντιστροφοφεμινιστικών από τώρα. Λοιπόν, είμαστε εκεί. Εμείς θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Α, και επίσης θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο υπάρχει στο ψήφισμα. Θέλουμε την παρακολούθηση από μια ανεξάρτητη αρχή για την πορεία των εξορίξεων.
1: Που σε αρχική φάση θα είναι διερευνητική η γεώτρηση.
0: Διερευνητική.
1: Προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόλογα κοιτάσματα.
0: Αν υπάρχουν αξιόλογα κοιτάσματα.
1: Για να προχωρήσει όλη η διαδικασία.
0: Σε πολλές περιοχές του κόσμου.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε για πρώτη φορά αυτό στα Ιόνια και καταλαβαίνετε θέλουμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ψηλά το διάλογο για την ασφάλεια πρώτων,
1: ναι,
0: και, και τα αντισταθμιστικά για μια περιφέρεια η οποία λέμε αν συμβεί κάτι ομιγέννητο θα το υποστεί η περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια.
0: Θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε.
1: Βέβαια, κυρία Κράτσα, η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι τυπική και όχι ουσιαστική και δεσμευτική, γιατί η απόφαση είναι ήδη λυμένη για τη διερευνητική γεώτρηση. Έχει,
0: ναι,
1: και αυτό,
0: κοιτάξτε,
1: μια σημασία.
0: Έχει μεγάλη σημασία, αλλά εμείς δεν θέλουμε. Τονίσαμε και ίσως γι' αυτό το έφερε και στα πρόχειρα Δευτέρα πρωί η Περιφερειακή Αρχή.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς δεν μπορούμε να μην αξιοποιήσουμε αυτή την περίπτωση, αυτή τη δυνατότητα
1: που
0: μας δίνεται, ναι, να εκφράσουμε και τις επιφυλάξεις και τις απαιτήσεις μας.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα σε διεθνή πλαίσια. Δεν ζητάμε να παίρνουμε τα κέρδη των πετρελαϊκών επιχειρήσεων. Στα διεθνή πλαίσια υπάρχουν αντισταθμιστικά πάντα για την τοπική κοινωνία.
1: Μάλιστα. Πάμε σε ένα, σε ένα άλλο θέμα στα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει δημιουργηθεί έχει προκληθεί, ναι, μάλλον έντονη συζήτηση στο τελευταίο χρονικό διάστημα με την πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής για την πολιτιστική και τουριστική προβολή των Ιωνίων Νήσων μέσα από τον τίτλο «Τα νησιά της Οδύσσιας» ή «Τα νησιά, ναι, του Οδυσσέα», δεν έχει σημασία, ναι, και υπάρχουν, ναι, και αντιδράσεις από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης. Και εσείς έχετε προχωρήσει σε μια ανακοίνωση παρέμβαση που λέτε να ανακηρυχθεί η Θάκη αγαθό παγκόσμιας κληρονομίας από την UNESCO. Είστε αντίθετοι με αυτή την πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής?
0: Είναι μια
1: έχετε μια δική σας ξεχωριστή άποψη και θέση ως Περιφερειακή Παράταξη?
0: Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία φούσκα.
1: Μια πρωτοβουλία, διότι, φούσκα.
0: Βεβαίως. Διότι δεν, όταν κάνουμε ένα marketing, όταν θέλουμε να προβάλλουμε κάτι, επιμένουμε σε ένα όνομα.
1: Ναι.
0: Εμπλουτίζουμε το όνομα. Με το να διαχέουμε το μήνυμα δεν ωφελείται ο τόπος για τον οποίο γίνεται η πρωτοβουλία,
1: ναι.
0: Τα νησιά του Οδυσσέα εξάλλου ή της Οδύσσειας όπως θέλετε, όπως είπα και μια παρέμβαση τηλεφωνική για ένα μέσο κερκυραϊκό, εάν πάμε στα νησιά του Οδυσσέα δεν είναι τα Ιόνια απολύτως. Οι διάφορες ερμηνείες του μύθου. Και σας το λέω αυτό γιατί από καιρό μιλάω και με τον Δήμαρχο Ισάκης.
1: Τον κύριο Στανίτσα, με τον οποίο θα μιλήσουμε, ναι, αύριο, καλώς ήρθατε, ναι, των πραγμάτων.
0: Για μια πρωτοβουλία ανάδειξης της Ισάκης, όχι μόνο ως υποψήφια για την UNESCO, αλλά και ως υποψήφια ευρωπαϊκή. Το γράφω στο δελτίο τύπου.
1: Ναι, ναι,
0: ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ως μεσογειακή πρωτεύουσα πολιτισμού και διαλόγου. Και μου ζήτησε μια πρόταση, είμαι και πιο συγκεκριμένη, κ. Στανίτσα, την οποία προετοιμάζω.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όταν λέμε νησιά της Οδύσσειας και του Οδυσσέα, πέρα από την Κέρκυρα που πέρασε από την Κέρκυρα Οδυσσέας, τα άλλα νησιά δεν φαίνονται πουθενά.
1: Ναι.
0: Υποθέτουμε ότι, και εμείς το λέμε, ότι το νότιο Ιόνιο ήταν μέρος του βασιλείου του Οδυσσέα.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν πούμε νησιά του Οδυσσέα...
1: Κεφαλονιά Ζάκυνθος.
0: Στη Ζάκυνθο, ναι, και η Θάκη και η Λευκάδα. Λευκάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Λευκάδα υπάρχουν κάποια ευρήματα της Γερμανικής Αρχαιολογικής Σχολής που υποστηρίζονται ότι είναι της εποχής του Οδυσσέα, του βασιλείου του Οδυσσέα. Εμείς δεν έχουμε τι έχουμε.
1: Εδώ υπάρχει αμφισβήτηση από πολλές πλευρές αν η Θάκη όντως είναι η...
0: Ναι, το θεωρούμε
1: δεδομένο. Το νησί του Οδυσσέα, η ομιλική Θάκη.
0: Εγώ το παίρνω δεδομένο στο σκεπτικό μου.
1: Ναι.
0: Και παίρνω και δεδομένο ότι ένας βασιλιάς σαν τον Οδυσσέα, ο εγγονός μου είναι 4,5 ετών, μου λέει «Νόνα, Τόσο μικρό ήταν το μέρος του βασιλιά.
1: Ανώνα σας λέει, όχι γιαγιά.
0: Α, όχι, όχι, είναι παράδοση στην οικογένειά μου. Λοιπόν, τόσο μικρό ήταν, μου λέει το σπίτι, το μέρος του βασιλιά. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι ένας βασιλιάς είχε ένα βρύτερο. Του λέμε, παιδί μου, κυζάκι εδώ σαν μέσα. Λοιπόν, αυτό. Αλλά τι θα προβάλλουμε, ότι ο Οδυσσέας ήθελε να κάνει τι στη Ζάκυνθο, πού είναι η Ζάκυνθος. Αντίθετα, μας ξεφεύγει ο μύθος, ναι. Διότι τα νησιά του Οδυσσέα, κάπου έχω δει, δεν το έχω ιδιαίτερα τσεκάρει, πέρασε από τη Χίο, φεύγοντας από την Τρία.
1: Ναι.
0: Και τα νησιά όταν λέμε σήμερα είναι το νησί Γκόζο της Μάλτας, που έχει τη σπηλιά της Καλυψός.
1: Ναι.
0: Είναι η Λοτοφάγη στην Τζέντα, το νησί Τζέντα, τουριστικό νησί, που προβάλλει τη σχέση με την Οδυσσία στην Τινησία.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα νησιά της Οδυσσίας.
1: Άρα δεν καμία σχέση.
0: Δεν είναι η Ζάκυνθος. Κάπου ο Οδυσσέας λέει για τη Σύμη, ούτε καν να φέρει την Κεφαλονιά. Κάτι για τη Σύμη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, πέρα από την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα ήταν ένα σταθμό στο Οδυσσέα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν ξέρω τι ευρήματα υπάρχουν. Αλλά τα νησιά, αν έστω τα μελετεί στην Οδύσσια, υπάρχουν πολλοί μελετητές. Εγώ εκεί τα είδα που αναφέρουν στα νησιά του Οδυσσέα, την Τζέμπα, την Γκόζο, το νησί Γκόζο. Τη Σικελία, η Σικελία έχει πολλά. Στο Δράπαν ήταν η Σκύλα και η Χάριβδη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα νησιά της Οδύσσιας. Παρά η Ζάκυνθος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το οποίο θα δώσει πραγματική ουσία στα Ιόνια νησιά.
1: Προστιθέμενη αξία.
0: Από αυτά που έχουν τα Ιόνια νησιά.
1: Ναι.
0: Όχι να ψάχνουμε τώρα εμείς να βρούμε αν ο Οδυσσέας έριξε καμιά ματιά στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, εμείς ως Περιφερειακή Αρχή ομολογουμένως.
1: Και δεν είναι με το ονομασία, γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα. Δεν είναι με το ονομασία των νησιών.
0: Φαντάζομαι ότι είναι.
1: Καμία σχέση. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο άλλο.
0: Είναι μια καμπάνια.
1: Μια καμπάνια. Τουριστική και πολιτιστική, με τον τίτλο Τα νησιά της Οδύσσιας.
0: Στη συνείδηση του κόσμου. Στη συνείδηση, το νησί είναι η Ιθάκη.
1: Ακριβώς. Και αυτό δεν αλλάζει. Και αυτό δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει. Γιατί λοιπόν να μην ρίξουμε το βάρος στην Ιθάκη.
1: Ναι.
0: Και από εκεί να πούμε, ξέρετε, και η Ζάκυνθος ήταν.
1: Και μέσω της Ιθάκης να αναδειχθούμε τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά σε σχέση με τον Ιθάκη.
0: Αλλά αν δεν ρίξουμε όλο το βάρος στην Ιθάκη, δεν κάνουμε μάρκα, με Marc Depose, label, δεν κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Όλα μαζί μια σούμα, α, η Λευκάδα, ο Οδυσσέας με Λευκάδα, α, εγώ δεν το ξέρω. Κεφαλονιά τι είναι, πω, τι.
1: Άρα και εδώ βλέπετε μια προχειρότητα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Προχειρότητα, βλέπω προχειρότητα και χωρίς
1: τραπεζική. Καλά, είναι και ταινία με του Νόλαν.
0: Φυσικά,
1: σε σχέση με την Οδύσσια που είναι στην επικαιρότητα και ίσως και αυτό έπαιξε ένα ρόλο.
0: Έπαιξε ρόλο, αλλά να παίξει επί του θετικού.
1: Ναι.
0: Διότι η Ιθάκη στη συνείδηση του κόσμου είναι ένα ιδανικό. Αν έχουμε λίγο χρόνο, ένα λεπτό, να σας πω μια άλλη μου εμπειρία. Μπορώ να μιλήσω ή πρέπει να διακόψουμε?
1: Όχι, μπορείτε να συνεχίσετε.
0: Ωραία. Το έτος Καβάφη ήταν το 2012 νομίζω.
1: Ναι.
0: Είπα να κάνω μια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμήσουμε τον Καβάφη, όχι μόνο σαν Έλληνα ποιητή, αλλά σαν ποιητή διεθνή. Διότι το έργο του είναι το πιο πολύ μεταφρασμένο στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Ακόμη και σε μη ομιλούμενες γλώσσες, επίσημες, αλλά ομιλούμενες γλώσσες. Λοιπόν, είπα πώς θα το διαφημίσουμε, μην κάνετε μια ομιλία απλή τι ήταν ο Καβάφης. Ζήτησα από ευρωβουλευτές χωρών, στις οποίες είναι μεταφρασμένο το έργο του, να έρθουν να απαγγείλουν οι ίδιοι στίχους, και επέλεξα δύο έργα, την Ιθάκη και την Πόλη. Και μάλιστα στα αραβικά, επειδή δεν υπήρχε βουλευτή, ζήτησα από τον πρέσβη της Αιγύπτου στις Βρυξέλλες να έρθει ο ίδιος να απαγγείλει. Ήταν πολύ πρωτότυπο και φάνηκε πραγματικά ποιος είναι ο Καβάφης, διότι με το πάθος θυμάμαι που η ευρωβουλευτή της Σουηδέζα, η οποία ήταν και ηθοποιός, μετέφερε αυτό το μήνυμα της Ιθάκης. Άλλοι για την Πόλη θα επέλεξαν την Πόλη, οι Πολωνοί επέλεξαν την Πόλη, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ σκέφτηκα ότι είναι και μια ευκαιρία να έχω και κάποια φυλάδια από την Ιθάκη, το νησί Ιθάκη, για να προβάλλουμε και την Ιθάκη με αυτή την ευκαιρία. Μου έλεγαν λοιπόν διάφοροι, αχ με συγχωρείς, υπάρχει Ιθάκη. Νόμιζα ότι είναι ένα μυθικό νησί.
1: Ναι.
0: τόσο πολύ έχει, είναι προβεβλημένη η ιδέα και το ιδανικό της Ιθάκης,
1: ναι,
0: με διάφορες ερμηνείες, αλλά πάντα ιδανικό, ή της επιστροφής, ή της ειρήνης, γιατί ξαναβρίσκεις τον εαυτό.
1: Ή της διαδρομής.
0: Ή της διαδρομής. Όλα αυτά, λοιπόν,
1: και του προορισμού
0: είναι
1: μαζί.
0: Είναι το ιδανικό τόσο, yeah, που πολλοί πίστευαν ότι δεν υπάρχει Ιθάκη. Άρα, έχουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο, την Ιθάκη, που πρέπει να προβάλλουμε. Και τα άλλα τα είναι κάποιες σημειωματικές καμπάνιες, χωρίς να αλλοιώνουν το μήνυμά μας. Το μήνυμά μας είναι τα Ιόνια νησιά, που το όνομα δεν είναι τόσο γνωστό.
1: Κυρία Κράτσα, θα τα ξαναπούμε. Ήθελα να ρωτήσω, ολοκληρώνοντας αυτή τη συνέντευξη, θα τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία. Πώς θα κρίνατε τη μέχρι τώρα πορεία, συνολική πορεία της παρούσας Περιφερειακής Αρχής υπό τον Γιάννη Τρεμπεκλή, και αν θέλετε να μας πείτε και για τα μελλοντικά πολιτικά σας σχέδια, αν θα είστε ξανά υποψήφια Περιφερειάρχης ή αν θέλετε να...
0: Είναι συζήτηση που θέλει άλλο χρόνο και τα λοιπά. Αυτό το μόνο που θα σας πω, ότι
1: έτσι,
0: δεν βρίσκω τη διακυβέρνηση σε κανένα επίπεδο, ούτε στη στρατηγική, ούτε στο όραμα, ούτε στη συμπεριφορά, ούτε στη ειλικρινή σχέση με φορείς, κατοίκους, ικανοποιητική του Γιάννη Τρεμπεκλή. Σε καμία, από καμιά πλευρά, από όποια πλευρά και να την κρίνω, είναι μια αυταρχική, θα έλεγα, διακυβέρνηση.
1: Αυταρχική διακυβέρνηση.
0: Αυταρχική διακυβέρνηση, η οποία δίνει μεγάλη σημασία στα ΕΦΕ και όχι στην ουσία. Διότι θα σας πω και στην
1: ΕΦΕ. Αλλά από την παράταξή σας δεν υπάρχει έντονη αντιπολίτευση προς την Περιφερειακή Αρχή. Όπως αυτή εκφράζεται, ας πούμε, από την Περιφερειακή Συμβουλή Κατερίνα Μουθωνέου. Θα μιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία. Ναι, και πολλές φορές η παράταξή σας ψηφίζει θέματα που εισηγείται η Περιφερειακή Αρχή.
0: Θέλω να σας πω.
1: Σε αντίθεση με την υπόλοιπη αντιπολίτευση.
0: Θα σας πω το εξής. Ότι αυτά τα οποία ψηφίζουμε συνήθως, αλλαγή στον προϋπολογισμό για έργα, είναι έργα μας.
1: Ναι.
0: Εμείς τα σχεδιάσαμε.
1: Ναι.
0: Εμείς τα ξεκινήσαμε. Εμείς βρήκαμε τη χρηματοδότηση. Ή τα έχουμε έτοιμα προς αναζήτηση χρηματοδότηση. Δεν πας και χτυπάς μια πόρτα και λες θέλω για ένα γεφύρι, θέλω για φωτεινούς χρηματοδότης λεφτά. Και αυτά οπωσδήποτε τα στηρίζουμε. Και ελπίζουμε, όπως εμείς αφήσαμε σε αυτή την Περιφερειακή Αρχή μία πρίκα 100 εκατομμυρίων, μπορώ να σας στείλω δελτίο τύπο αναλυτικό.
1: Βεβαίως.
0: 100 εκατομμυρίων. Ελπίζουμε κάτι να αφήσει και για το επόμενο και η νέα Περιφερειακή Αρχή. Γιατί προς το παρόν δεν καταφέρει να προχωρήσει ικανοποιητικά ούτε αυτά τα έργα τα οποία βρήκε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Α, στην ερώτηση αν θα είστε ξανά υποψήφια
0: αυτά
1: Περιφερειάρχης.
0: Αυτά είναι μελλοντικές κουβέντες, θα τις πούμε άλλη φορά.
1: Ή αν σκέφτεστε να κατέρθετε υποψήφια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Προς τη στιγμή έχω αυτό το
1: κατανοητό και απολύτως σεβαστό.
0: Το διεθνές, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και πέρα του διεθνούς που σας είπα, έχω και μια ιδιότητα μέλος της Επιτροπής Σοφών. Το Σοφόν δεν θεωρώ τον εαυτό μου σοφή.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είναι η ονομασία της Ευρωπαϊκής
1: Επιτροπής. Επιτροπή Σοφόν, ναι.
0: Για την εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής. Και εκεί πιστέψτε ότι είμαι πολύ χρήσιμη για την περιφέρειά μας.
1: Και δι' της νησιωτικής περιφερειακής πολιτικής.
0: Της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. Διότι και αυτή κινδυνεύει κάποια στιγμή να συρρυκνωθεί. Οπότε προσπαθούμε να αναδείξουμε τις ανάγκες συνέχισης της.
1: Και των νησιωτικών πολιτικών μαζί.
0: Μέσα το βάζουμε.
1: Καθώς ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει μεγάλο νησιωτικό συμπλέγμα.
0: Έχουμε έντονες εμπειρίες, διότι δεν έχω μόνο τα 4 χρόνια περιφερειάρχης. Χρόνια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήμουνα σε διακομματική επιτροπή για τα νησιά.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως ξέρετε, είμαι γέννημα και θρέμα τη Ζακύνθου.
1: Το ξέρω, ναι, είναι γνωστό αυτό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νέα.
1: Να είστε καλά, Ρόδη Κράτσα.
0: Οι πατριώτες μας παρακολούθησαν.
1: Να είστε καλά, Ρόδη Κράτσα, πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, πρώην Ευρωβουλευτής, είναι επικεφαλής του σχεδιασμού. Ιόνιο δυνατά, κάθε νησί ψηλά. Και άλλες ιδιότητες φυσικά.

0: Ξέχασες το Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δημήτρης Μητροπάνος. Μεγάλος. Σαν άνθρωπος, σαν τραγουδιστής και σαν Ολυμπιακός. Καλό είναι να μην ακούμε μόνο τις απόψεις, θέσεις και δηλώσεις των αιρετών. Μόνο των αιρετών και των πολιτικών. Να ακούμε και τις θέσεις και τις απόψεις και τη φωνή των φορέων. Για οποιοδήποτε θέμα. Γιατί δεν έχουμε συχνά τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε εννοείται και αποσπάσματα από τοποθετήσεις από τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τόσο από τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή, από τους επικεφαλείς των παρατάξεων, από τους Περιφερειακούς Συμβούλους κτλ. Πάντα για τη γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου πρόγραμμα έρευνας υδρογοναθράκων ερευνητική γεώτρηση ασωπός 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος εκεί ανοιχτά της Κέρκυρας, βόρεια της Κέρκυρας. Θετική γνωμοδότηση ή εισήγηση από τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη Σπυρίδων Ιωάννου. Κατά πλειοψηφία πέρασε το θέμα. Ψήφισε με τις όποιες παρατηρήσεις. Και ο συνδυασμός Ιόνιο δυνατά κάθε νησί υψηλά. Μιλήσαμε πριν από λίγο με την επικεφαλή του συνδυασμού Ρόδη Κράτσα. Καταψήφισαν οι υπόλοιπες παρατάξεις. Μένουμε Ιόνιο με επικεφαλή στη Μαρία Αδρή. Λαϊκή Συσπήρωση με επικεφαλή στην Αλεξάνδρα Μπαλού. Και Ανάσα κατά Ιόνια νησιά με επικεφαλή στο Θεοδωρό Γαλιατσάτο. Ωστόσο, έντονες ήταν οι αντιδράσεις από εκπροσώπους φορέων που είτε βρέθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίου Νιούσων στην Κέρκυρα, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης έκαναν παρέμβαση. Τοποθετήθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Επικαλούμενοι οι φορείς μια σειρά από επιχειρήματα, αιτιάσεις κτλ. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να ακούσουμε και αυτές τις φωνές, τις θέσεις και τις απόψεις. Μερικές τουλάχιστον από αυτές και στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Πάμε να ακούσουμε κάποια ηχητικά που έχουμε έτσι έτοιμα, μονταρισμένα.
1: Μαρτζούκου Ελένη, θα τοποθετηθείτε εσείς, κυρία Μαρτζούκου, από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος.
2: Ναι, ακούγομαι, δεν ξέρω.
1: Ναι, σας ακούμε.
2: Λοιπόν, επειδή και ο κύριος Γρηγορίου είναι στο Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος και μίλησε αρκετά, εγώ θα μιλήσω πολύ λίγο μόνο για τα θέματα της μελέτης. Όλα τα υπόλοιπα που είναι, τα είπε ο κύριος Γρηγορίου κάλλιστα. Λοιπόν, οι αντιρρήσεις μας δεν βασίζονται μόνο σε μια γενική αντίθεση στην έρευνα των υδρογοναθράκων, αυτό που ανέλησε ο κύριος Γρηγορίου πριν. Αφορούν συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα κενά της ίδιας της μελέτης. Είναι ανεπαρκής η γνώση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης. Και μια αξιόπιστη μελέτη πρέπει πρώτα να γνωρίζει με επάρκεια τι υπάρχει και σε ποια κατάσταση βρίσκεται, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να προσδιορίσει τι θα αλλάξει εξαιτίας του έργου. Το να βασίζεται σε μια γενική βιβλιογραφία ή μια δίμηνη έρευνα περιορισμένη σε μια εποχή δεν είναι αρκετή. Η ίδια η αίτησή σας για εκτεταμένο ανεξάρτητο πρόγραμμα παρακολούθησης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη γεώτρηση βεβαιώνει τη σημασία αυτού του κενού. Το μπλοκ 2 βρίσκεται σε οικολογικά εξαιρετικά ευαίσθητο θαλάσσιο χώρο με μεγάλη σημασία και παρουσία σημαντικών ειδών κοιτοδών που το ανέλησε προηγουμένως. Επομένως δεν πρόκειται για ένα κενό θαλάσσιο χώρο όπου μια προσωρινή βιομηχανική δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. Ο υποθαλάσσιος θόρυβος που μας ανέλησε πριν και ο συνάδελφος με το σύστημα με τη λειτουργία του γεωτρύπανου των υποστηρικτικών πλοίων και κυρίως με τις ακουστικές δραστηριότητες του VSP προσθέτουν ανθρωπογενή θόρυβο σε ένα περιβάλλον όπου τα κοιτώδη βασίζονται στην ακοή και στην ακουστική επικοινωνία και τον προσανατολισμό. Και οι επιπτώσεις μπορεί να είναι στη διατάραξη επικοινωνίας, τις μεταβολές συμπεριφοράς, ακόμη και το θάνατό τους. Η πρόταση της περιφέρειας για ειδική ζώνη ενός χιλιόμετρου για τα soft start και τα υπόλοιπα επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα του ζητήματος και δεν υποκαθιστά μόνο μια ελλειπή αρχική αξιολόγηση. Τα βαθύδια οικοσυστήματα και τα κοράλια είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της μελέτης που υποτιμά τις επιπτώσεις στο βυθό από την απόρριψη γεωτρητικών αποβλήτων και θρημάτων. Μας είπε ο συνάδελφος πόσα θα πέσουν. Τα ειζήματα τώρα και τα βαρέα μέταλλα και η αναμόχλευση. Η διατάραξη του πυθμένα δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο ως μηχανική παρέμβαση. Η αναμόχλευση μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά και τη διαθεσιμότητα ρυπαντών που βρίσκονται ήδη στα ειζήματα. Θα θυμάστε ένα γεγονός που είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια. Η Ιταλική μαφία είχε ρίξει εκεί πυρηνικά απόβλητα με καράβια που τα ανατείναζε. Φανταστείτε αν αυτά τα πράγματα βγουν στην επιφάνεια τι έχει να γίνει στο Ιόνιο. Η θαλάσσια ρήπανση και το σοβαρό ατύχημα και η πετρελοκυλίδα. Η απλή αναφορά στη χαμηλή πιθανότητα ενός blowout δεν αρκεί. Στο Ιόνιο οι θαλάσσιες συνθήκες, η σεισμικότητα και η πυκνότητα των οικολογικά και οικονομικά σημαντικών παράκτιων περιοχών μπορούν να μετατρέψουν ένα περιστατικό στη θάλασσα σε διασυνοριακό και πολυπαραγωγικό περιβαλλοντικό γεγονός. Έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις για την πληρότητα της ποσοτικής ανάλυσης κινδύνου και των σχεδίων αντιμετώπισης των περιστατικών, καθώς και για την επάρκεια των σεναρίων πετρελοκυλίδας ως προς την πραγματική έκταση των επιπτώσεων. Η απέτηση της περιφέρειας για μόνιμο απορρυπαντικό πλοίο, πλωτά φράγματα και εξοπλισμό άντλησης δείχνει πόσο σοβαρό είναι το ενδεχόμενο που πρέπει και μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό.

0: τοποθετηθεί ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Συνταξιούχων του Δημοσίου, ο κύριος Βιτουλαδίτης Νίκος.
1: Είμαστε από την αρχή αντίθετοι στη δρομολογημένη από την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους ερευνητική γεώτρηση στο Μπλοκ 2, στα Διαπόντια. Ο πρώτος λόγος είναι το περιβάλλον. Η επιβάρυνση, η μόλυνση της θάλασσας, της περιοχής και των ακτών λόγω μικρής απόστασης θα υποβαθμίσει την ποιότητα της ζωής μας, στην υγεία, τον τουρισμό, την αλληλεία. Στην περίπτωση δε που κριθεί εκμεταλλεύσιμο και είναι μεγάλης κλίμακας σε ποσότητα το κοίτασμα, η επιβάρυνση της περιοχής θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Γιατί θα έχουμε να κάνουμε με την εξόρυξη, με τη μεταφορά και πιθανόν κάπου κοντά την επεξεργασία. Εάν δε η μεταφορά γίνει με πλοία, δεξαμενόπλοια, η επιβάρυνση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη για όλα τα Ιόνια νησιά. Ο δεύτερος λόγος είναι η οικονομική διάσταση του θέματος. Εκχωρείται κοινωνικό αγαθό, δημόσιος πλούτος της χώρας, σε ξένα ιδιωτικά συμφέροντα, με πάρα πολύ μικρό όφελος για τη χώρα. Ο λαός μας δεν θα έχει να ωφεληθεί από αυτές τις εκμεταλλεύσεις του πλούτου. Δεν έχουμε αυταπάτες. Αντιθέτως, έχουμε παραδείγματα λαών, όπως στη Νότια Αμερική και στην Κεντρική, στη Βενεζουέλα, όπου ο λαός είναι στη φτώχεια και στην καταστολή, ο δε απαχθής πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες υπόδικος. Να έρθουμε και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη του θαύματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με πληθυσμό 450 εκατομμύρια, φέτος το χειμώνα, τα 50 εκατομμύρια θα έχουν να διαλέξουν. Ή θα πάρουν τροφή, ή θα έχουν ενέργεια να ζεσταθούν. Αυτό διαστόματος Ευρωπαϊκού Επίτροπου στους Financial Times. Επίσης, από γεωστρατηγικής άποψης, τέτοιες εγκαταστάσεις έχουμε δει τώρα στο θέατρο του πολέμου να γίνονται στόχοι. Οπωσδήποτε θα είναι στόχος. Αλλά εδώ έχει γίνει στόχος ολόκληρη η Ελλάδα. Και από τον πόλεμο της Ουκρανίας και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε αυταπάτες, θα επιμείνουμε στην αντίθεσή μας. Σας καλούμε να το σκεφτείτε πολύ καλά, γιατί θα έρθουμε πάλι εδώ στο σημείο ή η περιφέρεια ή η τοπική διοίκηση του Δήμου να μην έχουν κωδικούς για κοινωνικές παροχές, τόσο στους συνταξιούχους όσο και στους εργαζομένους.
0: Είναι ο κύριος Δρακουλόπουλος, ο Δήμαρχος Άμμης, Κεφαλονιάς.
2: Ο Δήμος Άμμης είναι κάθετα αντίθετος όχι στη συγκεκριμένη ερευνητική γεώτρηση, αλλά πολλό δε μάλλον στις εξορύξεις των γονατάκων. Δεν θα μπούμε σε αυτονόητα επιχειρήματα σε σχέση με την εξόρυξη επισεισμικών ρηγμάτων για το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής ή για τα κέρδη που θα έχει η πατρίδα και ποια θα είναι κέρδη της πατρίδας μάλλον και ποια των πετρελαϊκών εταιριών. Οι απόψεις του Δήμου Άμμης έχουν εκφραστεί από τον τότε Δήμαρχο στο Συμβούλιο που έγινε στην Κεφαλονιά το 2017. Εκεί θα βρείτε τα επιχειρήματά μας. Τα επιχειρήματά μας ταυτίζονται με τα επιχείρηματα που εκφράστηκαν από τις περιφερειακές παραστάξεις ανάσα και λαϊκής συσπήρωσης στο τότε Συμβούλιο. Μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Παρακαλώ πολύ να ληφθούν υπόψη από τη συνεδρίασή σας όλα αυτά τα επιχειρήματα. Ούτε εμείς έχουμε αυταπάτες. Θεωρούμε ότι αν φανταζόμαστε ότι αν ήταν δυνατόν το Περιφερειακό Συμβούλιο να πει όχι, την άλλη μέρα το πρωί θα μπουκάραν οι Αμερικάνοι και θα παίρνανε τον Περιφερειάρχη από το κρεβάτι του. Αλλά τουλάχιστον για λόγους τιμής και λόγους ηθικής συμπαράστασης και ηθικής εξύπτωσης των κατοίκων της περιοχής, καλό θα ήταν το Περιφερειακό Συμβούλιο να ψηφίσει αρνητικά.
0: Ολοκληρώνουμε τον κύκλο των τοποθετήσεων και παρεμβάσεων των συλλόγων και φορέων, αν είναι συνδεδεμένη με την κυρία Τόμπρου Ξένια, την εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Συνέλευσης για την Προστασία της Ελληνικής Σταύρου. Είστε εδώ, κυρία Τόμπρου?
3: Μάλιστα, εδώ είμαι.
0: Καλημέρα, σας ακούμε, ναι, έχετε το λόγο.
3: Πολύ ωραία. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από το ψήφισμα που έχουμε ως Προεδρική Συνέλευση της Ελληνικής Τάφρου. Εκτός από το γεγονός ότι η εξόρυξη υδρογανοανθράκων σημαίνει την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης, περισσότερους εξοπλισμούς που γονατίζουν την οικονομία μας και καταστροφή της οικονομίας του τουρισμού και της αλίας, αποτελεί ευθεία επιλή για τα κινδυνεύοντα και ευάλωτα είδη στις περιοχές της αναγνωρισμένου διεθνής ελληνικής τάφρου. Ζητάμε να εφαρμοστούν οι συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα και να ακυρωθούν τα προγράμματα έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στην περιοχή. Στα ανοιχτά των ακτών.
0: Παρακαλώ, κλείστε τα μικρόφωνα ώστε είστε συνδεδεμένοι. Συνεχίστε, κυρία Τόμπρου.
3: Στα ανοιχτά των ακτών μας, το Ιόνιο με τα νότια της Κρήτης και τη Ρόδο απλώνεται ένας υπέροχος υπάρχοντας κόσμος, η Ελληνική Τάφρος. Είναι σημαντικός βιότοπος των θησιτήρων. Είναι επίσης σημαντικό αντιέτοιμα των Ζηφιών. Ένας υπότοπος παγκόσμιας ιστορικής αξίας που έχει αναγνωριστεί από την International Union for Conservation of Nature ως περιοχή σημαντική για τα θαλάσσια θηλαστικά Important Marine Mammal Area. Παρά τις εκκλήσεις από διεθνούς επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Ελλάδα κάνει τα αντίθετα. Αντί να προστατεύσει χωρίς την Ελληνική Τάφρο σε οικόπεδα και παραχωρήσει πετρελαϊκές εταιρείες για έρευνα εξόρυξης υδρογονανθράκων, επιτρέπει την ανεξέλεγκτη διέλευση πλοίων και τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων στην περιοχή, υπογράφοντας στην ουσία την εκδίωξη και τελικά εξαφάνιση των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστιστικών. Να σας θυμίσω ότι το 2022 έγιναμε μάρτυρες εκβρασμού τριών ζηφιών στις παραλίες της Κέρκυρας, που σημαίνει ότι πάνω από 30 ζηφιοί έχουν πεθάνει χωρίς να μπορέσουμε να μαρτυρήσουμε και να δούμε το θάνατό τους. Αυτό ήταν έρευνες με συνεχούς ηχογονισμούς που έκανε η Hellenic Energy για τους υδρογονάνθρακες.
4: Πού είμαστε τώρα, τι
3: λέει. Η εξορυκτική δραστηριότητα θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή, όπως σας έχουν περιγράψει ήδη.
5: Τα υπόλοιπα αύριο. Και για αυτό το θέμα και για τα υπόλοιπα. Και για την εξόρυξη υδρογονάνθρακων στο Ιόνιο. Και δει στο Βόρειο Ιόνιο και για τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής, περιφερειακής και κεντρικής επικαιρότητας. Πρέπει να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και στην κανονική ροή του υπόλοιπου τοπικού προγράμματος και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Γεια και χαρά, τα ξαναλέμε αύριο μετά τις 11.

0: Νέος προσκύ.
1: Ερτζακίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Την μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια, στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης και στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη Ανδρέας Παπαδημητρίου.
1: Ο φόβος πάει να τα σβήσει, μα μέσα από όλα κάτι κλέβω.
0: 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ.

2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr είναι το βασικό μας email και ένα δευτερεύον, αν σας είναι πιο εύκολο, είναι το erazak1 papaki yahoo.gr.

Στα social μας βρίσκεται ο Σερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, καταγγελίες, ό,τι θέλετε να μας στείλετε, μπορείτε να μας τα στείλετε και στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση της εφαρμογής Ερτ Ζακίνθου. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε ό,τι θέλετε.

Σήμερα είναι 3η 6 Οκτωβρίου και γιορτάζει ο Θωμάς και η Θωμάη. Ιερωτιής ή Ερωτιίδα. Ωραίο όνομα, Ερωτιής. Χρόνια τους πολλά και στον Θωμά και στη Θωμάη και στην Ερωτιίδα. Επίσης σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση.

επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, τα έχουμε πει αυτά. Ήταν 6 Οκτωβρίου του 1973 όταν άρχιζε ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων.

εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, με άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο της ατζέντας του, είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι ότι έχει μιλήσει στο Earth News ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός δημόσιας τάξης, το λέγαμε παλιά, προστασίας του πολίτη το λέμε τώρα, και αναφέρθηκε στην επιχείρηση Κόμβος, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική. Μίλησε για την εγκληματικότητα βέβαια, μίλησε για τις τηλεφωνικές απάτες, για την ενδοοικογενειακή βία και πολιτικά βέβαια, γιατί τα έχουμε πει, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αλλά έχει έτσι ένα ωραίο, έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί μίλησε ο Χρυσοχοΐδης για τις μετακινήσεις στελεχών μεταξύ κομμάτων. Άκου τώρα, ο Χρυσοχοΐδης, θέλω να δω πώς το έχει σχολιάσει, τις μετακινήσεις των πολιτικών μεταξύ των κομμάτων. Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Χρυσοχοΐδης. Υπουργός Πασόκ παλιά, θυμόμαστε, στελεχάρα, αυτό. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον. Το Βαρέλι είναι μία ζέστη, μία κρύο, μία πολύ ζέστη, μία καύσωνας, ας πούμε, και μία παγετός. Ενώ είχε πέσει κάτω από τα 100 δολάρια, τώρα το Brent είναι πάνω από τα 100 δολάρια και έχει πάει στα 2,20 αμόλυβδη. Καλά πάει και αυτό. Είχαμε και κάτι πυροβολισμού στο Παγκράτη με τρεις συλλήψεις. Προχθές είχαμε τη χειρομοβίδα η οποία δεν εξεράγει στον Άγιο Παντελεήμονα. Γενικά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ρε παιδί, που έλεγε και ο Ηλιόπουλος.

Αντιδράσεις για τις σχολικές εκδρομές και για τις εκπαιδευτικές δράσεις. Θα δούμε τι αλλάζει σε αυτό το τομέα και γιατί υπάρχουν αντιδράσεις. Αυτή είναι η επικαιρότητα και θα τη δούμε προφανώς μόλις τελειώσει το τραγούδι, αφού θα μπούμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να τα δούμε.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα είναι μαζί μας η Μαρία Ιδρύ για να κάνουμε μια κουβέντα σχετικά με τα όσα διεμήφθησαν χθες στο περιφερειακό, στη σύσκεψη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Άκου τώρα.
2: Εφημερίδες.

παράληψη. Η Μαρία Ιδρύ είναι επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», έτσι, της περιφερειακής παράταξης στην αντιπολίτευση, και θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος και για την, το αν τελικά τα Ιόνια είναι τα νησιά του Οδυσσέα ή όχι. Θα έχουμε μια κουβέντα έτσι γενικότερη. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες για την χθεσινή γιορτή, για, για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Άλλα θέματα από την Καθημερινή. Τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη. Μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες. Ο άγνωστος πόλεμος στην καρδιά της Αθήνας για τις ανταλλαγές πυροβολισμών και την ρήψη χειροβομβίδων και οτιδήποτε άλλο, τις εμπριστικές απόπειρες. Μέτρα στήριξης 2,2 δισεκατομμυρίων στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Σενάρια για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υποπίεση τα ομόλογα ευρωπαϊκών κρατών. Μαύρο χρήμα, ξέπλυμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας.

τα νέα. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, όλη η νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται. Τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις. Τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά. Τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα των νέων. Δεύτερο θέμα, παίζει αρέστα του ο Πέδρος Σάντζεθ, κάλπες στις 29 Νοεμβρίου. Για την Ισπανία η είδηση, το θέμα αυτό. Εκλογές, πλεονέκτημα Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Ο δεύτερος γύρος θα κρίνει τη μονομαχία με τον Λούλα. Προϋπολογισμός, αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης. Στο πολιτικό παρασκήνιο των νέων, Νέα Δημοκρατία, επιστροφή στο σεμνά και ταπεινά χωρίς Καραμανλή. Ο Ναύαρχος στο Πασόκ με εχμές κατά Τσίπρα, ο Αποστολάκης που ξαναγύρισε. Προτροπές και από τον Ιερώνυμο μετά τον Τασούλα. Μάρκο Ρούμπιο θα στείλει μήνυμα από την Πνίκα. Νόμπελ ιατρικής, η οπτογενετική είχε την τιμητική της. Απογευματινή. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι. Η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμανλής έκανε τον Κινέζο. Μητσοτάκη, θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες εκείνων που δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας, τέσσερις χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο διάδρομο. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία κλείνουν τον δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη. Ένα ακόμα θέμα από την απογευματινή. Η καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας, ελλείψεις προϊόντων. Και το τελευταίο θέμα από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής, 112 νέα εποχή με silent button και βιντεοκλήσεις. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρωτοσέλιδο, επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια, δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Τσίπρας, ψυχοπαίδης, μια ωραία και ευγενική συνάντηση. Δεν μπορώ, αλήθεια, δηλαδή. Βαφτίσανε 13η σύνταξη το προεκλογικό επίδομα που έδωσαν τον Μάιο. Το Μάιο. Το βάφτισα 13η σύνταξη και τώρα είναι, λέει, δεν, το ίδιο ρόλο για και για τους δύο το λέω, ότι θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Μα το ίδιο έκανε πριν. Ή για το δεν θα έχουν ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Ξεχνάμε τα ATM τα κλειστά και τις τραπεζές. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί θα τρελαθούμε και τελείως. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί. Γενέθλια με ηχηρές απουσίες και πολιτικό νόημα, τα μηνύματα Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές. Το ότι δεν πήγε ο Καραμαλής είναι, δηλαδή, όχι απόσταση σκαστή, τεράστιο ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία. Καλά ο Σαμαράς και δεν ήταν και ο Μεϊμαράκης, ο οποίος είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις στην Ευρωβουλή ως επικεφαλής. Κέντρα ευεξίας και κέντρα κατάρτισης, η σαμάνη της ψευδοεπιστήμης. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Πασόκ, διεύρυνση με συνέχειες. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιοι έπονται. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η ατζέντα, οι συμφωνίες και οι κρυφές επιδιώξεις. Θεσσαλονίκη, ακροδεξιές βλέψεις για τους δημοτικούς σταθμούς TV100 και FM100. Αλής, παράταση του αγώνα τους για την επιβίωση. Ισπανία, Ζαριά Σάντζεθ με πρόωρες εκλογές. Και ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Η Γαλλία στους δρόμους, νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων. Ριζοσπάστης. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Με πολεμική ατζέντα φωτιά ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου.
Τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, η άλλη όψη του τουριστικού θαύματος και της ανάπτυξης για τα κέρδη. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας, ανακούφιση από την ακρίβεια σημαίνει σύγκρουση με τις αιτίες που την προκαλούν, απειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσχέδιο προϋπολογισμού 2027, σταθερότητα στη φορολογία και στους κόφτες που τσακίζουν τον λαό. Διεθνής ημέρα δράσης 30 Οκτώβρη, την 5η σύσκεψη σωματείων στον Πειραιά. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, ελέγξτε την Γκράβα πριν γίνουμε βιολάντα. Γαλλία, νέες μαθητικές κινητοποιήσεις σήμερα σε όλη τη χώρα. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού, υπεράσπιση της ευθύνης απέναντι στις άπιες αξίες του συστήματος. Πανεπιστήμιο Πάτρας, αστυνομία και απειλές απέναντι στα δίκαια αιτήματα των φοιτητών. Ελεύθερος τύπος. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Είμαστε η μεγάλη παράταξη που μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη. Η χώρα δεν γυρίζει πίσω υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Δεύτερο θέμα του ελεύθερου τύπου. Διπλάσια ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις. Όλα τα μέτρα στήριξης και οι στόχοι στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Πιερακάκης, η πρόοδος της οικονομίας γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Θα είχε σωθεί με 3 ανάσες οξυγόνου ο Μαζονάκης, τι λένε οι ειδικοί. Αναβαθμισμένο 112 με βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί ειδοποίησης. Στις κάλπες η Ισπανία με προβάδισμα κέντρο δεξιάς στις 29 Νοεμβρίου. Άλλα θέματα από τον ελεύθερο τύπο. 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο. Αναβιώνει το ιστορικό κτίριο της Θεσσαλονίκης, χώρος πολιτισμού, το ΦΙΞ. Νόμπελ ιατρικής για Πάρκινσον και Άνοια σε 3 ερευνητές. Το Μανιφέστο. Η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας. Σάλπισμα νίκης εν όψη εκλογών το 2027 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δυναμικό παρόν χιλιάδων οπαδών και στελεχών στα γενέθλια της κεντροδεξιάς παράταξης. Παιδιά, μην το κάνουμε λύσα με το χιλιάδες. Είπαμε. 52 χρόνια στον ίδιο δρόμο του ιδρυτή Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στον ίδιο τώρα, Μπερνισκιόρκο. Ο Τσίπρας προσβάλλει βάναυσα τους πολίτες. Τοξικός υβριστής, θεωρεί ο αμετροεπής ότι τα υπερπλεονάσματα που προκύπτουν από την καλή πορεία της οικονομίας είναι εργαλείο εξαγοράς ψήφων. Έλατε. Πρόορες κάλπες. Η στεγαστική κρίση και τα σκάνδαλα γκρέμισαν την κυβέρνηση Σάντζεθ. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο υπουργός του Τσίπρα και υποστηρικτής του Κασελάκη, ρίχνει άγκυρα στο Πασόκ. Άριστοι συνωμότες από τα ξυλόλια, τα βενζόλια, το μπάζωμα και τα χαμένα βαγόνια μέχρι τη σκευωρία Νοβάρτης. Και ένα θέμα ακόμα από το Μανιφέστο, Κυριάκος Πιερακάκης, αυξήσεις αποδοχών το 2027, ανάπτυξη 2,3% και μόνιμες παροχές 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

κόντρα. Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι Καραμανλή, Σαμαράς και Μημαράκης. Απουσία με νόημα και από τον Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Εντάξει, τώρα πρόσχημα δεν το λες, αλλά... Πλυντήριο μέσω των ΔΕΚΟ, το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Ενεργειακός εφιάλτης, στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Μάρκο Ρούμπιο, με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα, στο τραπέζι ενέργεια, καλώδιο, GSI, Τουρκία και F-35. Σκληρή κριτική Τσίπρα, στόχος της κυβέρνησης η εξαγορά ψήφων λίγο πριν τις εκλογές. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Τι ισχύει στην Ελλάδα? Ο λόγος. Αναζητούνται 15 εκατομμύρια ευρώ από το πόθεν έσχες στη φάκα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μητσοτάκης, πρόεδρος Λιθουανίας, υπόθεση της Ευρώπης, η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής. Μήνυμα για ΣΕΙΦ και Τουρκία. Επιτάπητος ελληνοτουρκικά F-35 και ενέργεια στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο χωρίς στάση στην Άγκυρα. Άλλα θέματα του λόγου, προϋπολογισμός 2027, ποιοι κερδίζουν από το πακέτο των 7,28 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κακοκαιρία έπνιξε την Κρήτη, άλλο ένα θέμα, πρώτη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες, αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Η προποφόλη, το αντίδοτο και τα κρίσιμα ερωτήματα στην υπόθεση Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά από τον ανακριτή τη δίωξη των δύο γιατρών για ψευδείς δηλώσεις. Εκλογές στις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία, τι είπε σε έκτακτο διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός.

Political. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, η κρυφή ατζέντα και τα δώρα. Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι θα συζητήσει για ενεργειακά, αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά. Δεύτερο θέμα, Μητσοτάκη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Η παράταξή μας μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Συνεχίζουμε με την Political. Προϋπολογισμός 2027, αυξήσεις 2,8% στις συντάξεις, κατώτατος μισθός στα 960 ευρώ. Τσίπρας για την ακρίβεια τον χειμώνα, αυτό που θα ζήσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν το έχουμε ξαναζήσει. Αποκλειστικά στην Political, φωτογραφία ντοκουμέντο της χειροβομβίδας που δεν εξεράγει στη Λαχαρνών. Βουνό τα μπερδέματα στο Δήμο Αλίμου, καταγγελία για έγκριση τριών συμβάσεων από αναρμόδια διεύθυνση. Δημοκρατία. Θλιβερή μετάλλαξη, γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Νεποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας. Νέα πισόπλατη μαχαιριά από τον Μακρόν, αφού εξασφάλισε 10 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά, υπογράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν. Κλεμμένα κοιμήλια πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Ο Πρωθυπουργός στείνει νέο προεκλογικό σοου για τις 48 επιστροφές εντός εισαγωγικών. Εγκληματικές ευθύνες για Ραπετρίτη κλιμακώνουν τον εκβιασμό για τη Μονή Σινά οι Αιγύπτιοι. Πόνεσαν το Μαξίμου, η αποκάλυψή μας για Τριαντόπουλο και η παρουσία κορυφαίων στελεχών στα 150 χρόνια της Εστίας. Πάρτι διαρκείας, απευθείας αναθέσεις 50 εκατομμυρίων ευρώ στη ΔΥΠΑ. Ένα ακόμα θέμα από τη Δημοκρατία, κενές υποσχέσεις στους αλλοίς συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Φοβερή απάτη, ξέπλαιναν μαύρο χρήμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Το κόλπο των υπερπληρωμών.

ναυτεμπορική. Επενδυτικό άλμα άνω των 50 δισεκατομμυρίων για το 2027. Αισιόδοξη πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες. Πρώτο εξάμηνο με μέτρο ή τόλμη στη μόχλευση. Τι δείχνει ο δείκτης παθητικού, καθαρή θέση, ποιες εταιρείες ξεφεύγουν από τον μέσο κανόνα. Ταξίδι βιωσιμότητας έως το 2050, ειδική γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, μελέτη για την Ελλάδα και τη διαχείριση της αλληλεπίδρασης μελλοντικών κρίσεων. Οι συμφωνίες και τα τετ-α-τετ Ρούμπιο σήμερα στην Αθήνα. Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης στην Ναυτεμπορική. Υπάρχει τάση επιστροφής των νέων από το εξωτερικό. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε μετά στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Αθλητικά πρωτοσέλιδα και ξεκινάμε με τη Sport Day. Φωτιά και ατσάλι. Τα σχέδια του Αλγουαθίλ για τη γραμμή πυρός αλλά και την αμυντική θωράκιση του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της Κυριακής. Υποψήφιο ο Καρέτσας και ο Κοστούλας για τον φετινό τίτλο του Golden Boy για το χρυσό. Η νέα γενιά της εθνικής ομάδας τα θέλει όλα και μπορεί. Πεινασμένη και η μεγαλύτερη με τον Μασούρα να τονίζει μη χάσουμε αυτή την ευκαιρία και τον Σάλιακα να δηλώνει μας άνοιξε η όρεξη για περισσότερα. Παναθηναϊκός, βάι βάι, θλάσιο Λιβάι, δυσάρεστα τα νέα για τον Γκαρσία, αφού σύμφωνα με τη μαγνητική που έκανε θα μείνει τουλάχιστον 15 ημέρες εκτός δράσης. ΑΕΚ γεμίζουν τα σπάτα, επιστρέφουν οι διεθνείς της Ένωσης και ο Νίκολιτς περιμένει μεταξύ άλλων να δει την κατάσταση του τραυματία Ζούμπκοφ. Πρωταθλητής. Τα νέα κοστούμια του θρύλου. Εκπλήξεις σε όλους τους αντιπάλους ετοιμάζει ο Ιμανόλ. Ποιες θα είναι οι πρώτες διαφορές στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την επανέναρξη. Τι εντόπισε ο Βάσκος στη διάρκεια της διακοπής. Πότε θα παρουσιάσει το πλήρες σχέδιό του. Πώς τον ευνοεί το πρόγραμμα με τους 9 αγώνες σε 28 μέρες. Σημαντικό μέτρο της πίεσης ο Ολυμπιακός. Στην τρίτη θέση του CIAS με τον πιο έντονο pressing σε επίπεδο 48 top λιγκών ανά τον κόσμο. Στην αφετηρία για τον ντέρμπι, παρουσία 7 διεθνών ξεκινά σήμερα η προετοιμασία για τη μάχη με τον ΠΑΟ. Απόβαση στη Μασαλία, διαθέσιμα για όλους πλέον τα εισιτήρια του αγώνα με τη Μαρσέιγ. Ο Μάριους ξέρει καλά τον Φαν Ντρόγκελεν στο σημάδι του Μάριους. Ο Αφρικανός φορ συναντά την Κυριακή τον πρώην συμπαίκτη του στην Samsung Sport, τον οποίο ξέρει πολύ καλά. Θα λάμψει με Μπαρτζόκα το νέο διαμάντι σε τι ξεχωρίζει με ισχυρή παρουσία στο κόμμα ο θρύλος για το μέλλον της Ευρωλίγκας. Φως. Οι δύο όψεις του Φρόιλερ, γιατί είναι καλό και κακό νέο η συνεχής χρησιμοποίησή του από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Ελβετίας. Η Ολλανδία και τα κομπιουτεράκια, το κομβικό επόμενο μάτς της Εθνικής στη Johan Cruyff Arena στις 13 Νοεμβρίου και η ρεαλιστική πιθανότητα για τριπλή ισοβαθμία με τους Οράνιε και τη Γερμανία. Διδάγματα από το Ιβανόφιο, ο Ολυμπιακός κατάλαβε ότι όλα ξεκινούν από την άμυνα ενώ ο Μπαρτζόκας στάθηκε στο πόσο απαραίτητοι είναι οι παίκτες που θυσιάζονται για το καλό της ομάδας. Ώρα των σπορ, καμία Σαχτάρ, μόνο ο Όφι, το μήνυμα που έχει κορνιζάρει ο Νίκολιτς στα αποδυτήρια αφορά μόνο στο μάτς του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια για το πρωτάθλημα. Αγωνία για τον Ζούμπκοφ που επιστρέφει στην Αθήνα με ενοχλήσεις στη μέση. Live Sport. Τάγκο με τα μπόρδα, φαβορή για αντιλιβάει στα δεξιά. Ο Αργεντίνος έσπασε τα κοντέρ και τέθηκε στη διάθεση του Νίστρουπ για το αιώνιο ντέρμπι στο Φάληρο. Το παζλ με Βάργκα, τι ισχύει με 300, έτοιμος για Όφιο Ρώτα. Πόσο Μάρκο Νίκολιτς σκέφτεται να καλύψει το κενό της κολόνας στην επίθεση της ΑΕΚ. Ανδρούτσος για comeback. Ο Ολυμπιακός έχει στον κάδρο τον πρώην Ερυθρόλευκο που μετά τον Όφι έγινε βασικός και στην Εθνική. Η ώρα της κρίσης στο Κόμο, όχι στην πρόταση του NBA και κρίσιμες αποφάσεις των ιδιοκτητών για την επόμενη μέρα της EuroLeague και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Φουλ για οκτάδα, για την οκτάδα ο Μάκης Γκαγκάτσης έδωσε το σύνθημα για την επόμενη μέρα στην Εθνική. Και μέτρο σπορ, σοβαρά για 2x2, Τρινκέρι, θέλω να παίζουμε πιο έξυπνα και για 40 λεπτά. Ταϊρή, πρέπει να εκτελέσουμε το πλάνο μας. Χάτζινς, έχουμε πολύ καλούς παίκτες, χρειαζόμαστε χρόνο για να βρούμε χημεία. Μοντεγιούνας, τέλειο περιβάλλον για εμένα ο ΠΑΟΚ, γιατί πάντα διεκδικώ κάτι. Δεύτερο θέμα της μέτρο σπορ, καλή αρχή με πίστη, Ευγενιάδης, πρέπει να συνδυάσουμε με νίκη την επάνωδο στη FIBA. Κλέβει καρδιές η γριά Χάιδο με αξιέπαινο αυτοσαρκασμό και μεγάλο σεβασμό στη θρηλυκή οπαδό του Ηρακλή. Στο νέο σπίτι η προετοιμασία εν ώψη των προκριματικών του Euro η εθνική ομάδα θα λειτουργεί στο Γιώργος Βαρδινογιάννης στην Παιανία από τον Ιούνιο του 2027. Άλλο ένα όνειρο πραγματοποιείται. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Αντώνη Τσιφτσί.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Σας έλειψε, το ξέρω. Αθηνά Οικονομάκου. Η αποκάλυψη για το διαζύγιο της. Δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ, δεν παίρνω διατροφή.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για την οικονομική πλευρά του χωρισμού της, αποκαλύπτοντας πως δεν ζήτησε χρήματα από τον πρώην σύζυγό της και δεν λαμβάνει διατροφή.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η ηθοποιός αποκάλυψε... καλεσμένη τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στη Σούπερ Κατερίνα, η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε στη ζωή της μετά το διαζύγιο, αλλά και στην επιλογή της να διατηρήσει μια ισορροπημένη σχέση με τον πατέρα των παιδιών της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Γιατί είναι μόνο επιλογή της γυναίκας, θα το καταλάβες. Εκείνη επέλεξε να είναι ισορροπημένη σχέση, όχι ο άντρας της, ο πρώην. Όπως εξήγησε, βασικό της μέλημα ήταν εξ αρχής να μην υπάρξουν οικονομικές εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μεταξύ του σχέση και κατ' επέκταση τα παιδιά.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η ηθοποιός θέλησε αρχικά να απαντήσει στην εικόνα που, όπως είπε, έχει δημιουργηθεί για εκείνη και σύμφωνα με την οποία στη ζωή της στηριζόταν οικονομικά στους συντρόφους της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Τόνισε πως είναι οικονομικά ανεξάρτητη και πως η απόφασή της να μην ζητήσει διατροφή από τον πρώην σύζυγό της ήταν συνειδητή.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δεν θέλω να με λυπούνται, ούτε θέλω να το παίζω θύμα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Οπότε, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που πολύ εύκολα σηκώνει το δάχτυλο και κριτικάρει οτιδήποτε πεις, προτιμώ κάποια πράγματα να τα κρατάω για να προστατεύσω τον εαυτό μου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Είμαι τελείως ανεξάρτητη, ανέφερε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Στη συνέχεια, μιλώντας για το χωρισμό της, αποκάλυψε. Εγώ σκέψου ότι είμαι ένας άνθρωπος που χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου, γιατί ο μόνος στόχος μου ήταν να είναι καλά τα παιδιά, οπότε δεν μπήκα σε καμία διαδικασία να ζητήσω τίποτα και να κάνω οποιαδήποτε οικονομική κουβέντα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Μήπως γιατί ο άλλος ήταν, εντάξει, δεν είχε θέμα, έδινε. Μήπως, λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, δηλαδή, το ότι βγαίνει τώρα η Αθηνά Οικονομάκου και λέει πω, τι καλή που είμαι, μωρέ, δεν ζήτησα χρήματα. Πρέπει να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Μήπως ο άνθρωπος δηλαδή έδινε που φαντάζομαι έδινε. Γιατί έλεγε εντάξει, οκ, okay, και έδινε λεφτά κανονικά και όσα χρειάζονται και όσα απαιτούνται για να μεγαλώσουν τα παιδιά του. Λέω εγώ τώρα. Γιατί έτσι ναι, γιατί αν δεν έδινε, ή έλεγε ξέρω, θα σου λέω αν θα ζήταγε ή όχι. Α, τέλος πάντων. Καμία διατροφή λέει δεν παίρνω εγώ, δεν έχουμε διατροφή, έχουμε συνεπιμέλεια.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Είναι όλα τα έξοδα μοιρασμένα στη μέση. Το ένα σχολείο πληρώνω εγώ και το άλλο ο μπαμπάς, είπε χαρακτηριστικά.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Αυτό. Λέει τέλος πάντων διάφορα. Για μένα προτεραιότητα έχουν τα παιδιά. Και αν αυτό το κομμάτι. Το έχουμε καταλάβει άλλωστε. Αν αυτό το κομμάτι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα στη σχέση των γονέων που μπορεί να περάσει και στα παιδιά, κοίταξα να αποφύγω οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κάποια σχέση εξάρτησης.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Και κλείνει. Η Αθηνά Οικονομάκου λέγοντας: είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες να ξέρουν ότι ακόμα και αν βρουν έναν σύντροφο που είναι καταπληκτικό πλάσμα και τους τα παρέχει όλα, για μένα μην αφήσει καμία ποτέ τη δουλειά της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ποτέ μην φτάσει στο σημείο να έχει ανάγκη από κανέναν.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Εντάξει.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Πάμε στην νεύτερη ξανθιά που τα πάμε με τη σειρά σήμερα, ανάλογα το πόσο είναι που δεν θέλουν να προβάλλουν την προσωπική του ζωή, κατάλαβες, αλλά στην πρώτη ευκαιρία. Η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Πυριδονίδης, τα τρυφερά τέτα τέτ στη σαβάνα της Κένιας.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Το ζευγάρι βρίσκεται στην Κένια και μετά τις πρώτες ημέρες στο Ναϊρόμπι ταξίδεψε στο Μασάι Μάρα, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς της χώρας για σαφάρι.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Η Ιωάννα Τούνη μοιράζεται καθημερινά με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τη μοναδική εμπειρία. Ωστόσο, αυτή τη φορά την προσοχή τράβηξαν και τα τρυφερά τέτα τέτ με τον Δημήτρη Σπυριδονίδη.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Ποιος είναι ο Σπυριδονίδη? Αλέξανδρε, πούντος αυτό που τα ξέρει. Λοιπόν, οι δυο τους έκαναν ένα μικρό διάλειμμα. Ποιος είναι ο Σπυριδονίδης, ρε? Τι? Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Σπυριδονίδης? Ε, δεν ξέρεις ποιος είναι? Έφυγε. Λοιπόν, έκαναν ένα διάλειμμα οι δυο τους. Τώρα από τι, στις διακοπές έκαναν διάλειμμα, οκ, okay, κάτω από ένα δέντρο, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με φόντο την απέραντη σαβάνα. Χαλαροί και ευδιάθετοι συζητούσαν και αντάλλασαν χαμόγελα σε μία από τις πιο ήρεμες στιγμές του ταξιδιού τους.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Γράφουνε. Το ζευγάρι έχει επιλέξει μάλιστα να μείνει σε γκλάμπινγκ, κατάλημα στο Μασάι Μάρα, συνδυάζοντας την επαφή με τη φύση με τις ανέσεις μιας ιδιαίτερης διαμονής. Γκλάμπινγκ. Άκου τώρα. Κάμπινγκ αλλά με τον γκλάμουρους. Κατάλαβες, είναι νέο. Ωραίο κάμπινγκ αυτό. Όχι, ναι, μπράβο.

0: Παιδιά, σταματήστε τι κάνετε τώρα. Η Ανθή Βούλγαρη, που έχει μπει εσχάτως επειδή κάνει μια εκπομπή τον Ιορδάνη. Η Ανθή Βούλγαρη που έτρεχε τον άντρα της γιατί την έβρισε ή της είπε κάτι που τσακωθήκανε. Η Ανθή Βούλγαρη που δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί της, ρε παιδί μου, που όποιον βγάζει απέναντι που ξαφνικά έχουν, δεν ξέρω πώς την έχουν δει. Η Ανθή Βούλγαρη, αυτή που δεν είναι τώρα. Τώρα μην την... Λοιπόν, τέλος πάντων, ενοχλημένη φάνηκε η Ανθή Βούλγαρη στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα με τις δηλώσεις, λέει, του Χάρη Χριστόπουλου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο φωτογράφος σε δηλώσεις του ανέφερε πως ένας άντρας θέλει η γυναίκα να του προσφέρει ηρεμία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο άντρας θέλει ηρεμία, σεβασμό, γαλήνη και επαφή. Όταν μπαίνει στο σπίτι να τον ηρεμείτε, να μην του μιλάτε, έρχεται κουρασμένος, δεν θα μιλάτε όταν μιλάει, λέει ο Χάρης ο Χριστόπουλος. Άλλος αυτός.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και εκνευρίστηκε η Ανθή Βούλγαρη. Κάτσε ρε φίλε σου, λέει, όπα, περίμενα να δούμε γιατί είναι σημαντικό. Ο σεβασμός, λέει η Ανθή Βούλγαρη, είναι ένα πράγμα που πρέπει να υπάρχει εκατέρωθεν.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Όταν λέει ο κύριος Χριστόπουλος να μπαίνει στο σπίτι και να μην μιλάς όταν μιλάει, σιγά μη βάλουμε και σιγαστήρα, είπε η Ανθή Βούλγαρη. Παιδιά, σου φραζέτα τώρα. Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Γιατί ο άλλος μπήκε στο σπίτι και τόλμησε να της μιλήσει και τον έστειλε στο τμήμα τώρα. Μην είμαστε. Εντάξει. Έλα, είναι η Ανθή Βούλγαρη. Μην αυτό. Συνεχίζει. Το να έχεις έναν σεβασμό και να σέβεσαι την κούραση του αλουνού. Του αλουνού. Του αλουνού. Του τουνού, του αλουνού, κοινού, εκεί, το αλουνού. Δεν σημαίνει ότι ο άλλος είναι αγάς.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αυτό το πω ο Ιορδάνης. Για να της απαντήσει. Ότι όταν έχεις έναν σεβασμό και σέβεσαι την κούραση του αλουνού, ο Ιορδάνης. Λοιπόν, δεν σημαίνει, λέει, ότι ο άλλος είναι αγάς. Της απάντησε. Λάθος μεγάλο, Τζορντάν. Μεγάλο λάθος, αφού βλέπεις. Εσύ την έχεις δίπλα στο κέντρο στη μάπα κάθε μέρα. Τέλος πάντων. Ανθή Βούλγαρη. Διάλογος τώρα αυτό, έτσι, στον αέρα. Δεν έχουμε χρόνο να είμαστε ήρεμες και γαλήνιες, Χάρη μου. Τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Λέει η Ανθή Βούλγαρη. Και λέει ο Ιορδάνης. Δεν απευθύνεται σε σένα. Μην τα παίρνετε όλα προσωπικά. Απλώς ο άνθρωπος, λέει, 5 συμβουλές για τις γυναίκες. Δεν σας θίγει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Λέει ο Ιορδάνης. Και απαντάει η Ανθή Βούλγαρη. Γιατί πέσει την κουβέντα να πέσει κάτω τώρα. Να μην κάνει δημοσιογραφάρα, παρουσιαστάρα τώρα. Είναι δυνατόν σουφραζέτα αυτή την αγριοκτήση και στέλνει. Έφυγε στο τμήμα. Δεν παίζουν με αυτά. Λέει η Ανθή Βούλγαρη. Αυτές οι σχέσεις οι ήρεμες, οι βγαλμένες από το παραμύθι, δεν υπάρχουν σε μια καθημερινότητα που τρέχεις πέρα δόθε να προλάβεις. Ο σεβασμός θα πρέπει να υπάρχει από τις δύο πλευρές.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και ο Ιορδάνης, γιατί είναι και έξυπνος άνθρωπος, δεν συνέχισε, γιατί σου λέει, εντάξει, ξημερωθούμε εδώ να της εξηγήσω τώρα τι είπε ο Χριστόπουλος που αυτή την έχει δει αυτό και τα σουτιέν και αυτά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί είναι τώρα, δεν φαίνεται η Ανθή Βουλγάρη. Δεν είναι. Εδώ έκανε ντοκιμαντέρ για τα Τέμπη. Με κάτι ξυλόλια, κάτι βενζόλια. Κάτι... Το είχε κάνει, δεν το ξέρεις. Έρευνα μεγάλη. Ναι, βέβαια, βέβαια. Μεγάλη έρευνα η Ανθή Βούλγαρη. Είναι μάχημη κι αυτή. Έγινε μάχημη. Δημοσιογράφος, φοβερή. Η οποία δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Να τα λέμε αυτά γιατί πρέπει να αποδίδουμε τα το κέσαρο στο κέσαρι. Μην παίζουμε τώρα με αυτά. Μας περιλάβει η Ανθή Βούλγαρη και τι θα γίνουμε. Είναι δυνατόν τώρα να πας να πεις εσύ, κάτσε καλά τώρα, πρόσεχε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τζόρνταν, τι σου με λέει, να πάθεις.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM. Ertzak Info και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ertzak Info, ο δικός σας σταθμός.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δίθυρα ακούσματα.
3: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
2: με τη Χαρή Κλιαμενότου
3: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Τη μουσική επιμέλεια έχει η Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στα Επτάνησα, στη Δυτική και στην Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι και στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. ...2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ΕΡΤ Ζακύνθου παπάκι ΕΡΤ.gr και ΕΡΑΖΑΚ 1 παπάκι Yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και στο Viber μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, γράφετε στην αναζήτηση της εφαρμογής ΕΡΤ Ζακύνθου και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας, βίντεο, φωτογραφίες, συμβουλές, ό,τι θέλετε.

0: ανοίγουμε κουβέντα.
1: Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, τους ραδιοφωνικούς ή την έξυπνη συσκευή τους και μας ακούνε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. Είναι η εκπομπή, είπαμε, άκου τώρα, έτσι, το δεύτερο μέρος. Μέχρι τις 11 θα πάμε. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Αδρή, επικεφαλής της παράταξης περιφερειακής ΜΕΝ με Ιόνιο, για να κάνουμε μια κουβέντα έτσι και για τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και γενικότερα μια συζήτηση, γιατί έχουμε πει έτσι, είμαστε σε προεκλογική περίοδο ήδη.

0: Όχι και πέρα. Το όνομα νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό. Τα νησιά της Οδύσσιας ίσως μας ταιριάζουν περισσότερο από όλα τα ονόματα.
1: Σωστό και αυτό, ναι.
0: Όπου ζούμε καθημερινά. Και τους σκέπτες μας.
1: Αυτό έχει λήξει τελικά.
0: Είναι ένα, θα το πω τώρα λίγο πιο χιουμοριστικά, αλλά νομίζω ότι είμαστε ένα θεματικό πάρκο. Για όποιον έρχεται να μας δει.
1: Διασκέδασες δηλαδή, περίπου.
0: Περίπου.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα είναι η πρόταση του Περιφερειάρχη Ιωνίων μόνο για την καμπάνια, φαντάζομαι, τη διαφημιστική. Δεν το λες και εύστοχο, και εγώ μου έκανε λίγο εντύπωση, αλλά τελικά αυτή η καμπάνια τρέχει.
0: Τρέχει. Τώρα σίγουρα νομίζω ότι πρέπει να τρέχει ακόμη η πρόσκληση για την τουριστική προβολή, για τα σλόγγαν, για τα διαφημιστικά φυλάδια. Ναι. Δηλαδή πρέπει να τρέχει ακόμη να το φτιάχνουν, ας πούμε, να το στήσουν.
1: Ναι.
0: Αλλά ότι τρέχει, τρέχει, βέβαια τρέχει.
1: Πάντως, για να...
0: Και ό,τι αποφασίζετε γίνεται.
1: Να το δούμε και αυτό. Έχει μια... είναι λίγο έξυπνο να το πω έτσι, καθότι έχει γίνει ο ντόρος με την ταινία, έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία, οπότε μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον.
0: Συγγνώμη να σας πω κάτι. Η ταινία, ας πούμε, του Λοχαγού Κορέλη.
1: Σωστό
0: και
1: αυτό.
0: Είχε το ίδιο αντίκτυπο. Το Μαέστρο είχε το ίδιο αντίκτυπο. Ο Γάμος αλλά Ελληνικά είχε το ίδιο αντίκτυπο. Όλες οι ταινίες έχουν ένα αντίκτυπο. Αφού όλοι ξέρουμε που έχουν γυριστεί, φαίνεται στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Δεν πάει να κάνεις, δηλαδή, δεν πάει να κάνεις και μια καμπάνια της επικαιρότητας, ξοδεύοντας χρήματα, ενώ απ' την άλλη ξοδεύεις και άλλα χρήματα για το DMMO, για τη διαχείριση προορισμού, άλλα 500.000 από εκεί. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι παντελώς απλά έτσι ανερμάτιστο και παρορμητικό.
1: Ναι. Οπότε δεν είναι το θέμα αμιγώς το σλόγγαν ή δίθεν ονομασία που δόθηκε, είναι γενικότερα όλη η χρήση του πακέτου του διαφημιστικού, ναι, από την Περιφερειακή Αρχή.
0: Και να σας πω και κάτι. Λέτε να μην ξέρανε από πού είναι ο Οδυσσέας ή να μην ξέρουν ποια ήταν η διαδρομή του. Δηλαδή, όποιος θέλει αυτό, το βρίσκει. Και τώρα που είναι στην επικαιρότητα και που γυρίστηκε η ταινία, μπορεί να βρει. Άρα, αυτό τη δουλειά του θα την κάνει.
1: Ναι.
0: Όπως το Μαέστρο, ας πούμε, έγινε το Μαέστρο. Υπήρξαν πάρα πολλοί που βρήκαν που είναι υπαξή επειδή είδαν την ταινία στο Μαέστρο.
1: Εντάξει, εδώ το δίνουμε λίγο πιο εύκολα, σου λέει ο Περιφερειάρχης, ότι είναι άρα, παιδί μου, εδώ είναι. Βέβαια, δεν είναι και όλα τα νησιά. Δεν πέρασε από όλα τα νησιά Οδυσσέας στην Οδυσσία του τα Ιόνια, αλλά άλλο αυτό.
0: Θα τα κάνουμε όλα νησιά του Οδυσσία. Θα τα βαφτίσουμε όλα νησιά του Οδυσσία. Λες και ο Οδυσσίας ήταν από όλα τα νησιά, δεν είχε πατρίδα.
1: Όχι, αλλά από όπου πέρασε, ναι, θα μπορούσαν να μπουν και αρκεί η Βόρεια Αφρική που θεωρείται ότι πέρασε και δεν ξέρω ποια νησιά του Αιγαίου. Γιατί να μην μπουν.
0: Μα είχε πει τα έλεγε τα νησιά τη Οδυσσία. Α, σωστό και αυτό, βέβαια. Ναι,
1: δεν πρέπει να μπουν όλα. Αυτό λέω. Δεν είναι ένα ζήτημα.
0: Εντάξει, και από όπου πέρασε τα λέμε του Οδυσσέα. Τι ήταν, κατακτητής ο άνθρωπος? Δεν ήταν κατακτητής.
1: Όχι. Σωστό. Ταλέπορος ήταν και αυτός και περίπου άλλη ταλέπορη, μια Πινελόπη εκεί. Και έγνεφε και τι να κάνει και αυτή, τι να κάνει και αυτός. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο θέμα το χθεσινό που ήταν το βασικό στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την γεώτρηση, για το πρόγραμμα της έρευνας υδρογονών ανθράκων. Εσείς το καταψηφίσατε.
0: Εμείς το καταψηφίσαμε, βέβαια. Γιατί,
1: γιατί
0: θεωρούσαμε ότι η ψήφος μας χτες δεν αφορούσε μόνο το παρόν. Mm-hmm. Αφορά το Ιόνιο που θα παραδώσουμε σε επόμενες γενιάς. Και εμάς γι' αυτό μας δημιουργεί μια τρομερά μεγάλη ευθύνη. Γιατί τα τελευταία χρόνια καταναλώνουμε τους φυσικούς πόρους του πλανήτη με μεγαλύτερο ρυθμό από αυτόν που η φύση μπορεί να ανανεώσει. Δηλαδή είναι σαν να ζούμε μόνο για το σήμερα.
1: Δεν είναι μία λύση όμως οι γεωτρήσεις στην Ελλάδα. Δεν θα δώσουν, δεν θα προσθέσουν στον πλούτο της Ελλάδος. Δεν θα διευκολυνθεί και η περιοχή. Γιατί θα έχει, όταν θα ξεκινήσει να γίνεται η γεώτρηση, θα υπάρχουν ωφέλη για την περιοχή εδώ, για το Ιόνιο.
0: Είναι λίγο σχετικό το πόσα ωφέλη θα υπάρχουν και αν τα βάλουμε αντισταθμιστικά με το πόσα ζημίες θα υπάρχουν, τελικά
1: οι ζημιές που σας φοβίζουν ποιες είναι, πού μπορεί να προκληθούν?
0: Για μας εννοείται ότι η μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να προκληθεί είναι ένα ατύχημα. Και όχι μόνο ένα ατύχημα, έχουμε δει τα ντρόουν να χτυπάνε τέτοιες

0: ενεργειακές πλατφόρμες. Έχουμε δει...
1: Σε εμπόλεμες ζώνες, εδώ, όχι εδώ τώρα, εντάξει.
0: Όχι εδώ τώρα, μην ξεχνάτε ότι είμαστε δίπλα. Δεν είναι ότι είμαστε εντελώς αμέτωχοι, καταλάβετε τι σας λέω. Υπάρχει ένα γενικότερο...
1: Πάντως γενικότερα ατυχήματα σε πλατφόρμες δεν έχουν υπάρξει εκτός από μία εκεί στον κόλπο του Μεξικού που έγινε ο κακός χαμός τότε. Αυτό από τις χιλιάδες πλατφόρμες που υπάρχουν.
0: Όχι, δηλαδή θέλω να πω. Εγώ που το έψαξα τώρα δεν θυμάμαι. Το πιο μεγάλο είναι στον κόλπο του Μεξικού. Βρήκα και άλλες. Βρήκα και στη Θάσο. Είχε γίνει μία έκρηξη. Δεν είναι.
1: Ναι, ενώ για το περιβάλλον δεν έχει υπάρξει. Δεν έχει επιβαρυνθεί από άλλη πλατφόρμα. Αυτό λέω. Μόνο στο Μεξικό. Δηλαδή υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.
0: Ναι, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Ίσως σε κάποιες χώρες είδατε όμως ότι ο κόλπος του Μεξικού είναι στη χώρα της Αμερικής. Αν πάτε στην Ιγυρία, έχει μόνο ρήπανση και συνέχεια υπάρχουν διαρροές. Απλά δεν ασχολείται κανείς γιατί είναι στην Ιγυρία.
1: Μάλιστα.
0: Αν δείτε όμως υπάρχουν. Απλά αυτό το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Και εμείς, αν θέλω να σας θυμίσω, είμαστε σε μια χώρα του πάμε και όπου βγει. Δεν είμαστε μια χώρα ούτε που ελέγχουμε, ούτε που προνοούμε, ούτε που έχουμε plan B, τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ ξέρουμε όλοι, και εκεί το ξέρετε στη Ζάκυνθο, και ο βιολογικός σας έχει περιβαλλοντικούς όρους.
1: Ναι.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Προφανώς με περιβαλλοντικούς όρους λειτουργεί.
1: Mm-hmm.
0: Και οι χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων με περιβαλλοντικούς όρους λειτουργούν. Θέλετε να σας θυμίσω ότι κάθε καλοκαίρι καίγονται γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν τα απορρίμματα. Δηλαδή...
1: Αυτό είναι μακριά, είναι πόσα χιλιόμετρα τώρα. Κάνω εγώ τώρα το δικηγόρο του διαβόλου, έτσι. Είναι 45 χιλιόμετρα τώρα, μες τι μας νοιάζει.
0: Λέει κάποιος. Αν γίνει μια πετρελοκυλίδα, θα προλάβουμε να την ελέγξουμε, θα την ελέγξουμε.
1: Επειδή δεν έχει να κάνει με κρατική μέρημνα το συγκεκριμένο και επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι έχει να κάνει με ιδιώτες, φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, οι ιδιώτες μέχρι τώρα, γιατί και τους κοιτάει, οι ιδιώτες τους τρέχουνε. Οι ιδιώτες παίρνουν τα χρήματα για να τρέξουνε τη διαχείριση μέσα, δεν τη τρέχει το κράτος.
1: Ναι.
0: Το κράτος πληρώνει.
1: Μάλιστα.
0: Το κέρδος λοιπόν, φυσικά είναι του ιδιώτη που τρέχει το...
1: Και η ευθύνη της ασφάλειας, αυτό λέω, και νομίζω ότι λειτουργεί γενικά.
0: Για πηγαίνετε λίγο στην Αμερική να δείτε πόσα έχει πάρει η Αμερική από την BP και αν έχει πάρει και αν τελικά το περιβαλλοντικό, ποιος το πληρώνει.
1: Ποιος θα πληρώσει. Οπότε η λύση ποια είναι, λιγνίτης.
0: Ποιος θα πληρώσει τη ζημιά εάν φτάσει στην Κέρκυρα ή στα νησιά επάνω, στα διαπόντια. Στα νησιά επάνω δεν είναι πολύ μακριά.
1: Αυτό θέλω να πω, κυρία Αδρία, ότι είναι ένα υποθετικό σενάριο. Το να μην γίνει καθόλου.
0: Είναι υποθετικό σενάριο.
1: Μα δεν έχει υπάρξει τέτοια μόρα εκτός από τον κόλπο. Λέω δηλαδή
0: ότι... Έχει περάσει 15 χρόνια και δεν έχει συνέλθει η κατάσταση.
1: Εντάξει, δεν είναι και όπως ήταν. Δηλαδή η φύση τα λύνει. Δεν λέω ότι άμα γίνει κάτι δεν τρέχει και τίποτα, έτσι προς Θεού, το αντίθετο. Αλλά λέω ότι αν υπάρξουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας και αν τέλος πάντων υπάρχει βεβαίως ότι και να συμβεί κάτι θα το προλάβουμε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Όπως υπάρχει βεβαίως, κύριε,
1: στον Πρίνο ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει συμβεί ποτέ τίποτα.
0: Μα ο Πρίνος είναι, και αυτό το τόνισα χθες, ο Πρίνος έχει 30 μέτρα βάθος.
1: Ναι.
0: 30 μέτρα βάθος.
1: Mm-hmm.
0: Βάθος ενώ του βυθού. Έτσι, από εκεί που ξεκινάει.
1: Ναι, από την ενότητα του βυθού. Ναι.
0: Η δική μας γεώτρηση εδώ πάνω ξεκινάει από τα 840 με 1200 μέτρα. Αυτά είναι τα βάθη που ξεκινάει η γεώτρηση για να πάει μέσα γύρω στα 4.500 μέτρα.
1: Από το βυθό και κάτω δηλαδή.
0: Μπράβο, από το βυθό και κάτω, αλλά από το βυθό και πάνω έχει μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Και η Θάσος είναι ένας κλειστός κόλπος. Εδώ μιλάμε για αμυγός ανοιχτή θάλασσα.
1: Ναι, πέλαγος, εννοείται.
0: Είναι διαφορετικά λοιπόν οι δυσκολίες.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς είδατε, θέλετε να πούμε και για τα Τέμπη που πάλι η ιδιωτική επιχείρηση διαχειρίζεται. Εδώ δεν θέλανε ούτε να αποζημιώσουν τους υπαλλήλους γιατί ήταν δανεισμένοι από άλλη εταιρεία και δεν αποζημίωσε η εταιρεία τους υπαλλήλους. Δεν ήθελε να δώσει αποζημιώσεις στα θύματα. Εσείς έχετε δει πολλές εταιρείες να αναλαμβάνουν τη στιγμή τη δύσκολη τη διαχείριση. Γιατί εγώ τότε το είχα παρακολουθήσει με την BP. και τι γινόταν για να πάρουν τις αποζημιώσεις. Στα δικαστήρια τις πήραν τις αποζημιώσεις το αμερικανικό δημόσιο.
1: Ναι, έτσι και αλλιώς αυτό. Εντάξει, αυτό δεν το αποφεύγεις και στο δημόσιο να είναι. Και στο δημόσιο, όπου και να είναι, είναι κάτι το οποίο δεν το γλιτώνεις.
0: Η ζημιά θα έχει γίνει. Τα χρήματα, όταν και εφόσον και τα πάρεις μετά που θα τελεσυνδικήσει, άρα το κακό θα έχει γίνει.
1: Οπότε ο φόβος είναι το τι θα συμβεί σε περίπτωση ατυχήματος ή αν συμβεί κάτι στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
0: Ναι, και εγώ ειλικρινά σας το λέω,
1: ναι,
0: το σενάριο αυτό με τα ντρόουν και με την γεωπολιτική κατάσταση όπως είναι αυτή τη στιγμή. Και μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι στη Λευκάδα υπήρχε ένα ακυβέρνητο υβριδικό σκάφος γεμάτο πυρομαχικά. Δεν είναι τόσο μακρινό το σενάριο, θα κατάλαβατε τι σας λέω.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο κοντινό απ' την άλλη. Δηλαδή, με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε να υπάρχει και τίποτα να λειτουργεί, γιατί όλα μπορεί να λειτουργήσουν ως στόχος. Αεροδρόμια, τα πάντα είναι λίγο...
0: Δηλαδή ότι έχουν στόχο αυτές τις πλατφόρμες και εκεί που υπάρχει τέλος πάντων διαχείριση της ενέργειας, γιατί γι' αυτό γίνεται όλο αυτό.
1: Προφανώς, ναι.
0: Ναι, υπάρχει αυτός ο στόχος. Το είδαμε και στο Ντουμπάι, στα Εμιράτα, αυτά χτυπήσανε. Τι έχουμε δει, μαύρους καπνούς.
1: Οπότε λέτε ότι μια τέτοια γεώτρηση θα μας κάνει και θα μας στοχοποιήσει και ως παραγωγό χώρα πετρελαίου ή αερίου ή ό,τι βγάλει τέλος πάντων, γιατί ακόμα και αυτό παίζει.
0: Θα μπορούσε, λέμε. Θα μπορούσε. Αλλά και το ατύχημα από μόνο του, χωρίς να βάλω αυτό το σενάριο, και το ατύχημα από μόνο του δεν είναι κάτι το οποίο είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας που θα το δούμε στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο είναι ένας άμεσος κίνδυνος που μπορεί να είναι μια στιγμή. Όμως οι συνέπειές του θα καταστρέψουν ό,τι υπάρχει και το τουριστικό προϊόν για κάποια χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι το όφελος. Και εμείς πιστεύουμε ότι αυτό...
1: Υπάρξει η ζημιά.
0: Εάν υπάρξει, βέβαια αν υπάρξει, αλλά αν υπάρξει είναι μία ώρα και τα πάντα όλα. Δεν χρειάζεται, καταλάβατε τι σας λέω.
1: Ναι, απλά το βρίσκω λίγο, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν προχωράμε κάτι με την η πιθανότητα. Είναι όχι απειροελάχιστη, είναι πάρα πολύ μικρή.
0: Όχι, δεν είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί έχουμε δει όλα αυτά πώς λειτουργούν. Και γι' αυτό εγώ σας είπα και για τους... γιατί, συγγνώμη, είδα και κάποια ντοκιμαντέρ και είδα και από την Νιγηρία. Δεν τους ενδιαφέρει, είναι...
1: Δεν είμαστε Νιγηρία, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είμαστε Νιγηρία, αλλά λέω ότι και εκεί οι δυο τους το έχουν και φεύγει το πετρέλαιο, αλλά δεν τους νοιάζει.
1: Γιατί δηλαδή... δεν νοιάζει τους εκεί τοπικούς άρχοντες και τις κυβερνήσεις. Εδώ υπάρχει, εδώ είμαστε νοιάζει. Ευρώπη πια. Δηλαδή, και να μην νοιάζει εμάς, θα νοιάξει την Ιταλία. Θα γίνει κάτι. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και λέω μήπως τελικά στο βωμό της πιθανότητας του 1% ή 2% στερούμε μια τεράστια πηγή εσόδων από την χώρα, αυτό λέω. Ή από την τοπική κοινωνία, γιατί θα έχει αντισταθμιστικά, δεν θα γίνει έτσι.
0: Περιμένετε λίγο, γιατί έχουμε, λοιπόν, να πούμε ότι μέχρι τώρα τα αντισταθμιστικά, ας πούμε, εγώ θα φέρω παραδείγματα από τα μέρη μας.
1: Ναι.
0: Τα αντισταθμιστικά της Κεφαλονιάς, γιατί τα αντισταθμιστικά της Κεφαλονιάς για τις ανεμογεννήτριες,
1: ναι,
0: δεν έχουν γίνει ακόμα. Είναι τόσα χρόνια και έγινε ανεμογεννήτριες. Τα αντισταθμιστικά η κοινωνία τοπική δεν τα έχει δει.
1: Δεν έχουν τα γύρω χωριά μείωση στο τιμολόγιο του ρεύματος.
0: Όχι, δεν έχουν κανένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το αντισταθμιστικά για το τεμπλώνι στην Κέρκυρα που έχει τους χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων, mm-hmm, δεν έχουν έρθει ποτέ. Τα αντισταθμιστικά στη Θάσο δεν έχουν πάει ποτέ. Τα αντισταθμιστικά λοιπόν είναι μια καραμέλα που έχουμε δει να τη δίνει και είναι ένα καθρεφτάκι για τους ηθαγενείς μέχρι να γίνει το project. Μετά το ξεχνάμε. Ας πούμε τώρα και για το χώρο τον οποίο, αν και πόσο θα πάρει, γιατί όλοι ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε δει, γιατί θέλουν να φορολογήσουν τα υπερκέρδη των... τώρα, τη ΔΕΗ και όλων των εταιριών.
1: Ναι.
0: Έχετε δει εσείς να καταφέρουν να φορολογήσουν, αφού αυτές οι εταιρείες ξέρουν πάρα πολύ καλά να φοροαποφεύγουν.
1: Πάντως έχει γίνει μια προσπάθεια, έχουν εισπραχθεί χρήματα.
0: Μα έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά είναι πολύ μικρή αυτή. Δεν είναι μικρή προσπάθεια. Είναι οι εταιρείες φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να φοροαποφεύγουν και στο τέλος να μην εισπράττονται φόροι. Ούτε από το κράτος, ούτε από την περιφέρεια. Άρα. Δεν είναι λοιπόν ότι θα σωθούμε με αυτό το πράγμα. Δίνουμε ένα ζωντανό, καθαρό και ιόνιο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι βασικά οικονομικός πυλώνας του ο τουρισμός, και θέλουμε να το μετατρέψουμε σε μια βαριά βιομηχανία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι μια πρόβαση. Και να σας πω κάτι, εμείς αυτό είπαμε, ότι είναι κοινωνικοποιούμε το ρίσκο, δηλαδή θα έχει τα πιθανά οικονομικά ωφέλη μπορεί να υπολογιστούν σήμερα. Το κόστος όμως μιας καταστροφής μεγάλης δεν μπορεί να υπολογιστεί με την ίδια βεβαιότητα. Mm-hmm. Το κέρδος της διαχείρισης θα είναι τις εταιρείες που το διαχειρίζεται. Και όλοι ξέρουμε και το είδαμε και με τις ΑΠΕ που γεμίσαμε ΑΠΕ, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο μείγμα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το κόστος όμως δεν έπεσε και δεν θα πέσει, γιατί όλα αυτά μπαίνουν μέσα σε ένα παγκόσμιο χρηματιστήριο και τα αγοράζουν.
1: Είναι και κάτι πόλεμοι που γίνονται εδώ στη γύρω περιοχή. Είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι αλλά χάνεται το όποιο όφελος υπάρχει, γιατί υπάρχει, αλλά είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα, αυτό λέω. Δεν είναι ότι το φτιάξαμε και η εναλλακτική ποια μπορεί να είναι. Δηλαδή λέμε αυτό, ωραία τα κυρώ, συνεχίζουμε με λιγνίτη ως χώρα.
0: Αφού το καταργήσαμε και το λιγνίτη.
1: Ναι, ναι, λειτουργεί.
0: Τις ανανεώσιμες πηγές.
1: Ναι. Δηλαδή περισσότερες ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά.
0: Φωτοβολταϊκά, ναι, ανεμογεννήτριες το βλέπουμε. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει μία διαβάθμιση, αφού παράγονται εδώ. Ναι. Δηλαδή να γίνει, αφού παράγονται εδώ, να μην εξάγουμε δηλαδή αυτό που παράγεται στην Ελλάδα. Καταρχήν να αποθηκεύεται, γιατί αυτή τη στιγμή που το παράγουμε και δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό το εξής παράδοξο εδώ. Δηλαδή δαπανίσαμε χρήματα για να κάνουμε πάρκα, να βάλουμε ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά πάρκα, και δεν μεριμνήσαμε να αποθηκεύεται αυτό το ρεύμα που παράγεται.
1: Όχι, φεύγει στην κατανάλωση κατευθείαν.
0: Φεύγει στην κατανάλωση.
1: Ε, εντάξει. Άρα, okay, θα μπορούσε να πει κανείς ότι.
0: Όχι, φεύγει και στην κατανάλωση εκτός. Εξάγουμε.
1: Ναι.
0: Εξάγουμε. Αυτό το εξάγουμε. Γιατί το έχουν κάποιες ιδιωτικές εταιρείες που τους συμφέρει να το εξάγουν. Γιατί παίρνουν καλύτερη τιμή αν το εξάγουν από ότι αν το αγοράσουν εδώ. Mm-hmm. Από ότι αν το πουλήσουν εδώ. Και δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Δηλαδή πρέπει να το δούμε και κάπως λίγο πιο οργανωμένα και βιώσιμα όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή το βλέπουμε μόνο με το κέρδος. Δεν υπάρχει το βιώσιμο παράγοντα, και γι' αυτό το τόνισα από την αρχή στην τοποθέτησή μας. Mm-hmm. Ότι ουσιαστικά εμείς ζούμε σήμερα με δανεικούς πόρους από το μέλλον. Δηλαδή το σημερινό μοντέλο κατανάλωσης δημιουργεί οικολογικό έλλειμμα. Θυμάστε τι έχει γίνει με το οικονομικό έλλειμμα. Mm-hmm. Εμείς ζούμε με οικονομικό έλλειμμα.
1: Έτσι κι αλλιώς ζούμε σε βάρος των παιδιών και των απογόνων μας. Έτσι κι αλλιώς εδώ και χρόνια.
0: Ναι, ωραία, αυτό όμως δεν είναι ένα βιώσιμο μοντέλο. Κάποια στιγμή και εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ζούμε μόνοι μας, ούτε είμαστε ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Αύριο, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε.
1: Επειδή έχουν μπει κάποιες δικλείδες ασφαλείας τώρα ότι είναι 500 μέτρα μία ακτίνα γύρω από τη γεώτρηση, και το ανέφερε και ο κύριος Τρεπεκλής αν δεν κάνω λάθος, ότι αυτή η ακτίνα θα πρέπει να επεκταθεί, είναι η ζώνη ασφαλείας. Καλά, εσείς λέτε να μην γίνει καθόλου γεώτρηση. Θα
0: αυτή τη μία περίπτωση που για ένα βράδυ, για μία περίπτωση μπορεί να καταστραφεί όλη η κατάσταση εκεί πάνω στην Κέρκυρα, στα Διαπόντια, για μας είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό.
1: Οπότε λέτε όχι, δηλαδή, να μην γίνει καθόλου.
0: Εμείς λέμε ναι, να μην γίνει καθόλου. Εμείς, γιατί θεωρούμε ότι κοινωνικοποιούμε το ρίσκο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το κέρδος της διαχείρισης είναι περιορισμένο και ιδιωτικό, θα το έχει η εταιρεία, η κοινοπραξία, πείτε το όπως θέλετε, γιατί αυτά τα σχήματα αλλάζουν διαρκώς.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Άρα δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, το τι είναι αυτή που δεν το. Αυτοί έχουν τη διαχείριση και το κόστος και το κέρδος, mm-hmm. αλλά το ενδεχόμενο κόστος ενός ατυχήματος το αναλαμβάνει ολόκληρη κοινωνία. Και αυτό είναι κοινωνικοποίηση του ρίσκου, είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Και δύο επόμενες γενιές που σήμερα δεν έχουν ψήφο και παίρνουμε εμείς μία απόφαση για να τις καταδικάσουμε.
1: Έτσι είναι, και εμείς πληρώναμε τον προηγουμένο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Ακριβώς όμως, επειδή όμως εγώ είμαι σε μια γενιά η οποία τα βρήκε έτσι όπως τα βρήκε και πληρώνει τις επιλογές των προηγουμένων, εγώ με την ψήφο μου δεν θέλω να καταδικάσω σε καμία περίπτωση τις επόμενες γενιές.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι έχει προεχθεί η τεχνολογία, η επιστήμη. Θεωρώ ότι μπορούμε αν θέλουμε να έχουμε βιώσιμες κοινωνίες και μοντέλο παραγωγής. Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε. Mm-hmm. Θυμάστε το Τραμπ με το που εξελέγει, το πρώτο πράγμα που είπε ήταν drill baby drill.
1: Ναι, εντάξει, εκεί είναι άλλα τα...
0: Μας παρασύρισε αυτό, μας παρασύρει. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ψηφίσει ότι θέλουμε απανθρακοποίηση. Μέχρι το 50. Θα πάμε να ξεκινήσουμε μια γεώτρηση το 31 που ξεκινάει περίπου, ας πούμε, θα είναι έτοιμο. Και το 50 θα πρέπει να την κλείσουμε. Δηλαδή είναι και λίγο προσπασματικά.
1: Θα πρέπει να κλείσουμε το λιγνίτι βασικά πρώτα, να σταματήσει να λειτουργεί.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή 5% είναι στο μείγμα ο λιγνίτης. Δεν έχει...
1: Είναι όμως, δηλαδή, είναι μεγαλύτερο, θεωρώ εγώ τώρα, έτσι, τα χρόνια που λειτουργεί το περιβαλλοντικό έγκλημα, γιατί για έγκλημα μιλάμε σε σχέση με το λιγνίτη.
0: Συγγνώμη, εάν στο λιγνίτη, γιατί και οι άλλες, και η Γερμανία έχει λιγνίτη και η Γαλλία έχει λιγνίτη, εάν βάζεις και πάλι το βλέπετε, δεν βάλαμε ποτέ σωστά τα φίλτρα στο λιγνίτη. Μα αυτό λέμε.
1: Ότι πρέπει...
0: δεν κάνουμε, οι περιβαλλοντικοί όροι υπάρχουν, οι αδειοδοτήσεις υπάρχουν, αλλά στην ουσία εμείς δεν τα λειτουργούμε σωστά. Άρα θα πάμε να βάλουμε δίπλα μας κάτι που δεν έχουμε λειτουργήσει μέχρι τώρα τίποτα από ό,τι έχουμε αδειοδοτήσει σωστά. Θέλετε να πούμε για τα νταμάρια.
1: Είναι λίγο ισοπεδωτικό αυτό πάντως.
0: Μα δεν είναι ισοπεδωτικό, γιατί κύριε...
1: Είναι η εμπειρία μέχρι τώρα. Εντάξει, το ακούω.
0: Δυστυχώς αυτό είναι, ότι όλα αυτά είναι θεωρητικά και το σενάριο και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι μία μελέτη. Το περιβάλλον και οι επιπτώσεις είναι πραγματικότητα και τα έχουμε δει. Έχουμε δει πώς λειτουργούμε και πώς διαχειριζόμαστε οποιαδήποτε μονάδα είναι και περιβαλλοντικά, ας πούμε, επιβαρυντική.
1: Θα προτείνετε, θα προχωρήσετε, θα συμμετέχετε σε κινητοποιήσεις? Γιατί όπως καταλαβαίνουμε έχει πέρασει έτσι και αλλιώς από το Περιβαλλοντικό Συμβούλιο. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει. Θα προχωρήσετε, θα συμμετέχετε, τι θα κάνετε σε αυτό?
0: Εμείς θα είμαστε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες που, και αυτό έτσι, γιατί είδαμε και τις τοπικές κοινωνίες να είναι αρνητικές απέναντι στη γεώτρηση. Άρα σε καμία περίπτωση για μας δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις δικές τους επιφυλάξεις και θα είμαστε στο πλευρό τους.
1: Μάλιστα.
0: Στις δικές τους ενέργειες.
1: Ωραία. Θέλω να σας πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θα είστε υποψήφια στις εθνικές εκλογές?
0: Δεν νομίζω ότι θα είμαι υποψήφια στις εθνικές εκλογές. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει περιφέρεια, είναι αρκετά απαιτητική η συμμετοχή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όλα τα ζητήματα που έχουν τα νησιά μας, οπότε νομίζω ότι θα είμαι επικεντρωμένη στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην περιφέρεια και βλέπουμε.
1: Ναι, εγώ να πω, να βάλω τίτλο «Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο η κυρία Δρύρα υποψήφια στις εθνικές εκλογές».
0: Όχι, κλειστό.
1: Ότι το αποκλείει?
0: Ναι, νομίζω ότι το έχω αποκλείσει μέσα μου, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή αν έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης και σας πιέσει να κατέβετε, θα πείτε όχι?
0: Ξέρετε τι, νομίζω και είναι και το τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Και αν νομίζω ότι κάπου δεν έχω κάτι να προσφέρω αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολλές υποχρεώσεις που έχω στα υπόλοιπα.
1: Θα φύγετε από την περιφέρεια, θα τα αφήσετε αυτό το κομμάτι, θα αναλάβει άλλος. Και εσείς θα κατέβετε στη μάχημη σκηνή. Ή μπορείτε, το ξέρετε, σας δίνει το δικαίωμα ο νόμος.
0: Ναι, μου το δίνει το δικαίωμα, αλλά στην ουσία είναι ότι αν εγώ μπορώ να τα κάνω, να έχω και τα δύο καρπούζια.
1: Όχι, θα αφήσετε το ένα.
0: Τι δεν μπορώ να τα έχω.
1: Είναι ένα ενδεχόμενο να προτιμήσετε το καρπούζι της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης από τις
0: περιφέρειες? Όχι, νομίζω ότι δεν.
1: Είστε υπέρ των τοπικών προϊόντων, λοιπόν.
0: Είμαι υπέρ, ναι, είμαστε υπέρ των τοπικών προϊόντων και των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, είμαι και πιο πολλά χρόνια εδώ και νομίζω ότι μου αρέσει αρκετά αυτό το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Δήμο.
0: Δήμο.
1: Θα τη βγάλω από την είδηση, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Είπατε.
1: Θα τη βγάλω την είδηση, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι, δεν.
1: Το Δήμο τον βλέπετε, ας πούμε.
0: Όχι, δεν τον βλέπω. Δεν τον
1: ούτε
0: βλέπω.
1: Το Δήμο.
0: Δεν ξέρω τώρα, αλλά δεν νομίζω. Έχω. Ναι.
1: Άρα δεν... παραμένετε αφοσιωμένοι στο περιφερειακό σας.
0: Αυτό που ξεκίνησα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σκαλοπάτι για κάτι άλλο?
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση δεν.
1: Ή η εμπειρία να χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού.
0: Ειλικρινά, ξεκίνησα από την αυτοδιοίκηση και για μένα Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, όλα αυτά τα καθημερινότητα, τα προβλήματα που έχουμε, να διεκδικήσουμε. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης που ουσιαστικά τον έχουν κάνει ανούσια, τα συμβούλια άχαρα. Αυτά για μένα είναι, δεν υπάρχει έτσι, ούτε δημοκρατία μέσα στα συμβούλια. Η αντιπολίτευση δεν έχει, η μειοψηφία δεν έχει, ας πούμε, έντονο ρόλο. Έχει μετατραπεί σε μια άχαρη, βαρετή διαδικασία. Χωρίς ουσία, δηλαδή.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ήταν το πρώτο συμβούλιο που κάναμε και είχε λίγο ένα πολιτικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Που είχαμε κάτι να συζητήσουμε. Έρχονται μόνο διαχειριστικά θέματα. Και αυτό είναι πολύ κρίμα. Δηλαδή έχει αποστεωθεί και η αρμοδιότητα που έχει και οι πόροι που έχει, γιατί είναι δυσανάλογα. Αλλά βλέπετε ότι δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε λογοδοσία, δεν μας αφήνουν να ρωτήσουμε, δεν μας αφήνουν να βάλουμε θέματα στη συμβούλια. Και όλο αυτό γιατί, δηλαδή τόσα χρόνια που ήταν πιο δημοκρατικά τα συμβούλια, είχε πρόβλημα κυβερνησιμότητας των δήμων ή των περιφερειών? Όχι. Απλά δεν τους αρέσει. Δεν τους αρέσει να λογοδοτούν. Προφανώς γιατί βλέπουμε τα έργα, γιατί εμείς τι ρωτούσαμε. Η κάθε παράταξη εκεί τι ρωτούσε. Ρωτούσε τι γίνεται με το βιολογικό στη Ζάρκυνθο, ας πούμε. Ή τι γίνεται με τη διαχείριση απορριμμάτων. Δηλαδή,
1: αυτό μπορείτε να το κάνετε και τώρα.
0: Όχι, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα.
1: Δεν μπορείτε να καταθέσετε ερώτηση στην
0: Πέζα. Όχι, μία φορά το τετράμινο πλέον.
1: Αυτό λέω, ναι. Μα δεν συνεδριάζει και ποτέ άλλοτε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι, κάθε μήνα συνεδριάζουμε.
1: Θέλω να πω ότι ουσιαστική συνεδρίαση που να συζητηθούν όλα αυτά και πριν έτσι γινόταν. Απ' την άλλη, δεν το υποστηρίζω έτσι και εγώ λέτε πιστεύω. Συγνώμη, ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο.
0: Ένα λεπτό. Όταν εμείς ορκιστήκαμε και αναλάβαμε καθήκοντα στην αρχή του 24, μπορούσαμε περίπου για ένα χρόνο και πηγαίναμε. Δύο ερωτήσεις σε κάθε συμβούλιο. Που αυτό σημαίνει δηλαδή το μήνα τέσσερις. Μπορούσαμε να ρωτήσουμε τέσσερα πράγματα.
1: Ναι.
0: Σχεδόν για κάθε νησί ρωτούσαμε.
1: Mm-hmm.
0: Μετά φέρανε η λογοδοσία που είχε δύο θέματα. Δύο θέματα το δίμηνο. Δηλαδή ξαφνικά περιορίστηκε. Από εκεί που το δίμηνο, ας πούμε, θα έχεις 8 θέματα, ξαφνικά είχε δύο θέματα μόνο. Άρα έπρεπε να αρχίσεις να κόβεις. Ενώ οι ανάγκες και οι ερωτήσεις είναι πολλές για τα νησιά μας.
1: Ειδικά στην περιφέρεια, ξεκάθαρα.
0: Έτσι, και τώρα καταντήσαμε να έχουμε δύο θέματα, δύο ερωτήσεις, το τετράμινο.
1: Εγώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Δεν σας βοηθάει αυτό να είναι πιο εμπεριστατωμένες οι ερωτήσεις με περισσότερα στοιχεία?
0: Όχι,
1: αυτές
0: γιατί,
1: οι δύο.
0: Όχι, γιατί όταν εμείς... Δεν έχουμε το πρόβλημα, δεν είναι οι ερωτήσεις να είναι περιστατωμένες. Όταν ρωτάμε τι γίνεται με το βιολογικό στη Ζάκυνθο, δεν έχουν τι να μας πούν, τι θα πει, πρέπει να είναι η δική μου ερώτηση εμπεριστατωμένη, εγώ να μαζέψω στοιχεία. Όχι, αυτοί πρέπει να απαντήσουν γιατί είναι στην κατάσταση που είναι ο βιολογικός.
1: Ναι.
0: Και τι θα κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ή με το οδικό δίκτυο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα το να ρωτήσουμε εμείς. Εμείς τα είχαμε τα στοιχεία, τα βρίσκαμε, τα ψάχναμε. Δεν ήταν κάποιο πρόβλημα για μας να γράφουμε τις ερωτήσεις.
1: Όχι, το πρόβλημα είναι ότι καλείται η πλειοψηφία να τα απαντήσει. Προφανώς. Αυτό, ναι.
0: Προφανώς.
1: Ναι, το ίδιο λογικό δεν είναι. Δηλαδή, όποιος και να είναι.
0: Και τις βγάλανε όμως, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, όχι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Αυτό γενικά έχει προκαλέσει αντιδράσεις και είμαι μεταξύ αυτών που δεν έχω καταλάβει. Μια χαρά έχω καταλάβει, αλλά θεωρώ ότι δεν έπρεπε να συμβεί και να γίνει έτσι όπως έχει γίνει.
0: Και να σας πω,
1: δεν το βλέπω σε έλλειμμα δημοκρατίας, δεν φτάνω σε αυτό. Αλλά. Ναι.
0: Είναι και έλλειμμα δημοκρατίας και είναι και κάτι το οποίο δεν δίνει όρεξη, διάθεση και ενδιαφέρον στον κόσμο να ήθελε να παρατηρήσει τα συμβούλια. Δηλαδή, όταν
1: έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε.
0: Όταν υπήρχαν οι ερωτήσεις, εγώ το έχω δει σε συμβούλια που πάμε σε άλλα μέρη, όταν υπήρχαν οι ερωτήσεις, ο κόσμος ερχότανε. Έμεινε εκεί όσο ήταν οι ερωτήσεις.
1: Ναι, γιατί το αντεπιχείρημα σε όλο αυτό είναι ότι αν απαντάνε μόνο σε ερωτήσεις δεν μπορούν να ασκήσουν το έργο τους ως περιφερειακές αρχές ή δημοτικές αρχές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Τι εννοείται να απαντάνε σε ερωτήσεις? Τι κάνουν τώρα στις ερωτήσεις τους? Παίρνει χρόνο να πούνε τι γίνεται στο έργο όταν έχουμε το συμβούλιο.
1: Αυτό λέω.
0: Και τώρα πρέπει να μαζέψουν στοιχεία για να μας απαντήσουν, αφού αυτά διαχειρίζονται καθημερινά.
1: Εσείς πιστεύετε, αυτό ακριβώς, πιστεύετε ότι τα διαχειρίζονται καθημερινά? Όχι. Και φαίνεται.
0: Ναι, αλλά...
1: Ήταν ένα μέσο πίεση. Δεν διαφωνώ, το ίδιο λέω.
0: Αυτό ήταν ένα μέσο πίεση.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ο κόσμος είχε έναν ενδιαφέρον να παρα... Και να μην ερχόταν εκεί, εγώ σας λέω. Στην Κέρκυρα, ας πούμε, δεν έρχονταν. Ήταν όμως ένα μέτρο πίεσης, γιατί μετά αυτά
1: σαφώς,
0: ήταν δημόσια.
1: Σαφώς.
0: Ο κόσμος έμπαινε και έβλεπε να δουν τι είπε για το θέμα που τον ενδιαφέρει, για το χωριό του, για το...
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Για το δρόμο που κάθε μέρα σπάει το αυτοκίνητό του στη Λακούβα.
1: Σωστό, ναι. Όχι, άρα... ναι, έχουμε την ίδια άποψη σε αυτό. Απλά λέω ότι και κάποιες φορές, επειδή κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, γινόταν και λύσα αυτή η ιστορία από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, βλέπεις ερωτήσεις τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν αφορά εσάς αυτό, ή το Δημοτικό Συμβούλιο, και να καλεί το Δήμος ή η Περιφέρεια να απαντήσει για τον πόλεμο στην, στο Ισραήλ. Στη, δηλαδή, κάπου είχε ξεφύγει πια το πράγμα τελείως.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ, όσο καιρό ήμουν εκεί, δεν είχα δει να γίνεται κατάσταση. Τα θέματα ήταν πάντα, πάντα τοπικά και από τα νησιά μας. Γιατί αυτός ήταν και ο λόγος που τα φέρναμε τα θέματα.
1: Ναι.
0: Ή ας πούμε για το νοσοκομείο εκεί, τι ζακίνεται, το παλιό νοσοκομείο.
1: Άλλη ιστορία.
0: Άλλη ιστορία, μπράβο, αυτό ακριβώς. Άλλη ιστορία. Αλλά ουσιαστικά το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε για το νοσοκομείο. Γιατί όταν έχεις μία ερώτηση στο τετράμινο, τι θα πρωτοβάλεις, το νοσοκομείο, το δρόμο στον Κολοσσύρτη που φεύγει.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, μπορούσε, το, μπορεί να λειτουργήσει σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Περιφέρειας, δεν λειτουργεί με
0: τη
1: τίποτα.
0: Τη διαχείριση. Τι να πρωτορωτήσει όταν έχει μία ερώτηση το τετράμινο, δηλαδή τρεις το χρόνο. Τι να πρωτορωτήσει, και είναι τόσα τα νησιά μας.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Δηλαδή είναι και κοροϊδία. Είναι κοροϊδία. Ή δεν μπορούσε, πριν μπορούσαμε να βάλουμε και ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Τώρα ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και όταν το κάνουμε, συνήθως το.
1: Δεν δείχνει καλή θέληση, δηλαδή, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου να
0: δεν
1: τα...
0: Δεν το βάζει ο Προεδρεύων, ψηφίζει η...
1: Όχι, λέω να τα φέρει, αυτό λέω, να τα φέρει για να πηγαίνει...
0: Ναι, τα φέρνει, αλλά ψηφίζει
1: τα φέρνει.
0: Η Περιφερειακή Αρχή, όλο το Συμβούλιο, αλλά όπως έχουν πλειοψηφία, ψηφίζει η πλειοψηφία, αν θέλει ή δεν θέλει να συζητηθεί.
1: Ναι, ναι.
0: Οι μόνες περιπτώσεις που έχουν συζητηθεί θέματα εκτός μέσης ήταν γιατί ήταν εκεί οι τοπικοί φορείς. Μόνο τότε.
1: Α, ναι, ένα τρόπο πίεση. Θα μου πει τώρα να τρέχουν και αυτοί.
0: Ένα τρόπο πίεση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αποκλείσαμε ότι θα είστε υποψήφια στη Βουλή για το Κοινοβούλιο ή για το Δήμο. Παραμένετε εκεί. Πολύ σημαντικό και αυτό που συζητήσαμε τώρα στο τέλος. Για τον τρόπο πλέον που. Το λες και κατάντια.
0: Μα κατάντια είναι, πραγματικά είναι κατάντια.
1: Είναι,
0: πάμε, ας πούμε, σε άλλα μέρη. Συγγνώμη, τώρα θα κάνω και μια παρένθεση.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε, ας πούμε, σε άλλα μέρη. Ερχόμαστε για συμβούλιο στη Ζάκυνθο. Πάμε στη Λευκάδα. Και μέσα το συμβούλιο δεν έχει ούτε ένα θέμα για τα νησιά που πάμε.
1: Ναι, μάλλον δεν λειτουργήσε. Ήταν άλλο το σκεπτικό από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά όταν έχει το καρπούζι και το μαχαίρι κάποιος, προφανώς και δεν πρόκειται να σου δώσει μεγαλύτερη φέτα ή καθόλου. Και μάλλον πρέπει να το ξαναδούν κεντρικά αυτό, γιατί όντως δεν λειτουργήσε. Σε επίπεδο περιφέρεια, σε κάποιους δήμους.
0: Δεν έχετε καταλάβει. Όχι, συγγνώμη. Το έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Για κεντρικά δηλαδή.
1: Κεντρικά, ναι.
0: Καλό, βέβαια. Γιατί και οι περιφερειακές αρχές μια χαρά τους έχει κάτσει. Άρα έχει λειτουργήσει πολύ καλά το μέτρο και το μέσο αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει αποτύχει. Αποτύχει για μας και για τις τοπικές κοινωνίες που θέλουν να κάνουν τα προβλήματά τους. Αλλά για αυτούς έχει πετύχει.
1: Μα για αυτό νομοθετούν. Για το...
0: μια χαρά έχει πετύχει. Δεν πρόκειται να θεωρηθεί αποτυχημένο. Μα να σας πω κάτι. Είχε θεσμοθετηθεί στους Δήμους με 50 υπογραφές να παίρνουν οι τοπικές κοινωνίες και να εισάγουν θέμα μόνες τους στο Συμβούλιο. Μπορεί να πρέπει να το εισάγει κάποια παράταξη. Με 50 υπογραφές. Μαζεύαν 50 υπογραφές.
1: Αυτό είχε ξεφύγει όμως. Επειδή το θυμάμαι, είχε ξεφύγει εντελώς.
0: Όχι. Εδώ στην Κέρκυρα, εγώ που το είχα ζήσει στα δημοτικά συμβούλια, γιατί τα παρακολουθώ.
1: Ναι.
0: Δεν είχε ξεφύγει καθόλου. Όσα θέματα είχαν φέρει τοπικές κοινωνίες, ήταν όλα πάρα πολύ σημαντικά και όντως έπρεπε να μπουν με κάποιο τρόπο στο Συμβούλιο.
1: Νομίζω ότι εντάξει, ήταν και, είναι πιο άμεσο, αλλά δεν ξέρω αν βοηθά. Γιατί...
0: Μα δεν έχουμε και κάτι άλλο να συζητήσουμε. Συζητάμε τώρα για τις τροποποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αυτό συζητάμε στο Συμβούλιο. Ή αν θα κάνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού, ούτε το πρόγραμμα δράσης πλέον έρχεται. Το φέρουν μαζί με τον προϋπολογισμό, άλλαξε και αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά τι να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε εκεί πέρα, δηλαδή, για ποιο λόγο να πηγαίνουμε και να μην συζητάμε αυτά που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Και τέλος πάντων. Το καταργήσανε και αυτό τώρα με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Καταργήσανε και αυτό. Δηλαδή, ούτε 50 υπογραφές να μαζέψει τοπική κοινωνία για να πάρει το θέμα. τόσο τους ενοχλούσε.
1: Ναι, αυτό σας λέω επειδή το έχω δει και σε άλλους, δεν πολύ λειτουργήσε, γιατί περνάγανε θέματα τα οποία ήταν μαζί. 50 υπογραφές είναι τίποτα. Να, ως μέτρο το ακούω, αλλά με κάποιες αλλαγές. Τώρα 50 και ανάλογα τον πληθυσμό θα μπορούσε να είναι. Ήταν μικρός ο αριθμός και περνάγανε απίστευτα. Δηλαδή, δεν έχουμε χρόνο.
0: Απλά φέρνανε θέματα στο Συμβούλιο και συζητούσαν κάτι που τους απασχολεί.
1: Τους 50. Που δεν απασχολεί τους υπόλοιπους 1000. Αυτό λέω. Ήταν ένα. Ήθελα αναμόρφωση. Δεν ήταν κακό.
0: Απασχολεί, αλλά ένα παράδειγμα, ας πούμε, έτσι. Το βιολογικό στους Λιαπάδες, ας πούμε. Είναι ένα χωριό. Ας πούμε, ο δρόμος στο Κολοσσύρτη. Εντάξει, με 50 υπογραφές, λέω.
1: Αυτό λέω, θα μπορούσε να έχει πληθυσμιακό.
0: Μα δεν είναι ανάγκη να
1: έχει πληθυσμιακό,
0: γιατί μπορούσε για το Κολοσσύρτη που περνά από εκεί κόσμος κάθε μέρα και το χρειάζεται. Και 200 και 300 και 1000 θα μπορούσε να μαθαίνει.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν αφορά.
1: Ότι θα έπρεπε να είναι το όριο 50. Ήταν ελάχιστο. Εκεί είναι η ένσταση.
0: Αν αφορά ο Κολοσσύρτης, το λέω σαν παράδειγμα έτσι, το βιολογικό της Ζακύνθου, ήταν ένα βήμα για να μπει στο Συμβούλιο. Το πόσο σε ενδιαφέρει, προφανώς και ενδιαφέρει και τους 1000. Και αν ζήταγες 1000 υπογραφές, θα τις μάζευες. Γιατί είναι αυτό που απασχολεί όλους. Ή για τη σχολική στέγη. Ή, καταλάβατε τι
1: ναι.
0: που είχε γίνει, για τις σχολικές μεταφορές. Δηλαδή είναι θέματα που το 50 υπογραφές είναι τύπης. Προφανώς και μπορείς να μαζέψεις περισσότερες και μπορεί όντως να μαζεύανε περισσότερες. Δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει τους υπόλοιπους 200 ο Κολοσσύρτης.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν έχει σχέση αυτό, γιατί το ζήτημα ήταν όντως ζητήματα που αφορούσαν τις τοπικές κοινωνίες. Αν είναι και σε ένα χωριό που είναι μικρό χωριό και όντως μπορεί να είναι και τα χωριά στη Ζάκυνθο, την Ορεινή που δεν έχουν νερό ακόμη και μπορεί να θέλουν να φέρουν.
1: Όχι, όλη η Ζάκυνθος δεν έχει νερό, δεν είναι μόνο
0: τα Ορεινά. Δεν έχει, αλλά είναι εκείνα και τα χωριά που ακόμη δεν έχει φτάσει. Αλλά σας λέω ότι, ωραία, μπορεί να έχει λίγους κατοίκους στο χωριό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην έχει ούτε 50. Άρα μπορεί να μαζέψει. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν αφορά και την υπόλοιπη Ζάκυνθο που ένα χωριό, ας πούμε, Ορεινό δεν έχει νερό.
1: Ναι.
0: Άρα. Δεν είναι το ταβάνι των 50 υπογραφών. Μακάρι να υπήρχε αυτό το μέτρο και να ήταν και 50 υπογραφές, δεν πειράζει. Και να ερχόντουσαν και θέματα να συζητήσουμε που μπορεί να ήταν και υπερβολικά. Ας γινόταν αυτό. Ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που είναι τώρα που δεν συζητάμε.
1: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Προφανώς δεν λειτουργεί.
0: Και καταλήγουμε δηλαδή ότι ουσιαστικά το έχουμε αποστηρώσει και δεν έρχεται κανείς, δεν τον ενδιαφέρει να τα παρακολουθήσει και είναι βαρετά και ανούσια.
1: Μάλιστα. Κύριε Ανδρέη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ να
1: θα τα ξαναπούμε αν ανακοινώσετε την υποψηφιότητα. Όχι, έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
2: Βάλε από χιόνι, μην είναι ζωντανή ακόμη. Κρίνεμαι σαν άνθρωπο που τσάκνει την ψυχή του. Κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλοξενεί.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9 και πάλι. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Το νου σας να έχετε όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
1: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νίνα Σιμών, For Woman, στο remix της Desiree. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου κι αν βρίσκεστε. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος απέναντί μου, χαμογελαστός πάντα, στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Με ζέστη, έτσι. Και ζέστη που δεν είναι ούτε του Οκτωβρίου, ούτε του Σεπτεμβρίου. Που έβγαλε αυτό τον καιρό που δεν τον περίμενε κανένας. Μια χαρά, φίλες και φίλοι. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε με την Νίνα Παστόρη, το καινούριο της άλμπουμ. Νίνα Παστόρη μας εξέπληξε ευχάριστα, παίρνοντας μια κλασική επιτυχία, θα τη λέγαμε pop, ό,τι θέλετε μπορείτε να την πείτε, τον Μπαμπολέο, εξάλλου ένα κομμάτι των Gypsy Kings που όλοι ξέρουμε πώς το είχαν κάνει, πώς το είχαν διαμορφώσει. Το να το πάρει όμως η Νίνα Παστόρη και να το κάνει φλαμέγκο, έχει μια ομορφιά, πώς θα το κάνουμε.

Αυτή λοιπόν ήταν η Νίνα Παστόρη. Τη ξέρουμε όλοι παίζοντας φλαμέγκο, ερμηνεύοντας φλαμέγκο εξαιρετικό στην Ισπανία, στο Καντίθ, στο Σαν Φερνάντο. Αλλά έχει βάλει και τη ροκ τα τελευταία χρόνια. Και καλά κάνει. 2-10-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διευθύνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Ο Γιώργος Μοβαρίγιας.

Προφανώς μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι η χρονιά των αφιερωμάτων που θα γίνουν για την Dolly Parton. Διάβαζα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πώς σχετίζεται η εκπομπή με το CMA, με τα βραβεία, με τα Country Music Awards και με την Ακαδημία της Country. Έτσι λοιπόν, σήμερα μας έρχεται ένα πολύ ωραίο mail. Μου ήρθε που λέει ότι η Ρίμπα Μακεντάιρ, η Κάρι Άντεργουντ, ο Βίλτς Γκιλ και η Λάνι Γουίλσον και η Έλα Λάγκλη θα είναι η All Star Startup για το CMA Dolly Parton Celebration Tribute, που το έχει βαφτίσει το CMA I Will Always Love You. Σιγά που δεν θα έκαναν αφιέρωμα. Κάπου εκεί θα κάνουμε και εμείς, φίλες και φίλοι, αφιέρωμα. Θα μάθετε λεπτομέρειες εν καιρό. Όλα αυτά για την Dolly Parton, που σας είπα θα την τιμήσουν ούτως ή άλλως στο Nashville. Θα την τιμήσουν σε μια ξεχωριστή βραδιά, γιατί κανονικά δεν θα έπρεπε να ήταν CMA Awards, θα έπρεπε να ήταν κανονικά Dolly Parton Tribute Night και Awards. Οπότε κανονικά θα προτείνουν και έχουν ήδη κανονίσει να γίνει μια βραδιά αποκλειστικά για την Dolly Parton, ένα αφιέρωμα, ένα tribute, κάτι ανάλογο. Είμαι 100% σίγουρος ότι θα γίνει στα Grammy. Για να μην μπω και στα Oscar, γιατί σχετιζόταν ιδιαίτερα με τη μεγάλη οθόνη, αλλά ξεκινάει αυτό το All Star Startup Lineup με τίτλο I Will Always Love You. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά άλλα που θα συμβούν αυτόν τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, και λέω κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί στις Μεσοδυτικές Πολιτείες ούτως ή άλλως πρέσβευε η Dolly Parton αυτά που ήθελε να κάνει και αυτά που έκανε. Νομίζω βέβαια ότι όλος ο κόσμος την έχει τιμήσει, ίσως όχι όσο θα έπρεπε ακόμα. Στην Ευρώπη, στο Λονδίνο ιδιαίτερα, έχουν γίνει αφιερώματα. Στην Αμερική θα γίνουν, φαντάζομαι, εν καιρό και μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάμε να συναντήσουμε τον Jimmy Allen. Να διασκευάζει τι άλλο, Rolling Stones και Miss You.

Ψυχοτροχίγιο λοιπόν, και μου κάνει έτσι ένα συνειρμό όλη αυτή η διαδικασία με τη Λατινική Αμερική και το τελευταίο και ιστορικό παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής απόψε, 3η 6 Οκτωβρίου. Είναι ξημερώματα Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Είναι το επίσημο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του 39χρονου πια Superstar. Η Αργεντινή εναντίον του Μπενίν λοιπόν, στις 2 τα ξημερώματα. Όποιοι είστε ξύπνοι και μπορείτε, μπορείτε να ακούσετε την El Sport 2 ζωντανά από το Monument στο Buenos Aires, την 208η και τελευταία εμφάνιση του Μέση με το εθνόσημο. Να πούμε ότι ο Μέση δεν αποσύρεται από το ποδόσφαιρο, αλλά θα συνεχίσει κανονικά τις υποχρεώσεις του με την Ίντερ Μαϊάμι. Εμείς φίλες και φίλοι, μέχρι τις 9.30 πάμε να ακούσουμε Diego

34 λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Αυτός είναι ο θρύλος, ο Butch Collins παρέα με την Μάιρα Washington στο Is Anybody Out There. Butch Collins τον είχαμε μάθει φυσικά με τον Prince, έτσι, με την πάντα του Prince. Από την άλλη, Butch Collins είναι άρρηκτα συνδεδεμένο το όνομά του με τον James Brown. What a life. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Times Like Music, και αυτός είναι ο Marvin Gaye. Don't get lost in the mix. Και από το τελευταίο άλμπουμ του Ziggy Marley. Sunshine, wash away my head. Παρέα με τη Σίλα Ή και τον Τροπόν Σόρτη. You got

0: Δες πες δε.
1: Αυτός είναι λοιπόν ο Oxlade και Deluxe. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Μάριο Biondi.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και για τα μηνύματά σας. Σας αφήνω με τον Τζοβανότη από το soundtrack του Μπιάτσα Μια Ανκόρα, όταν το ηχογράφησε το 2010, έτσι για να υποδεχτούμε όμορφα και μελωδικά τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη, για να σας πάει μέχρι τις 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαονάκη, και ο κόσμος είναι από το πρωί νωρίς εδώ. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης, 6 Οκτωβρίου. Προμπίνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για 2 ώρες. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Λίγο δύσκολο το κέντρο στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε και εννοείται κλείνει το κέντρο. Λογικό είναι αυτό. Τι έχω να σας πω σήμερα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Νόμπελ Ιατρικής βγήκε, Νόμπελ Φυσικής ανακοινώθηκε. Σαν σήμερα γεννιέται ο Le Corbusier. Θα μιλήσουμε σίγουρα για σπίτια. Ένας αρχιτέκτονας ελβετός μοντερνιστής, Le Corbusier Charles-Édouard Jeanneret, Gris, το κανονικό του όνομα. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Λοιπόν, υπάρχει ένας σνάιπερ που έχει γεννηθεί 23 Μαρτίου. Τον λένε Βασίλη Ζάιτσεφκ. Και η ζωή του μεταφέρθηκε στην ταινία «Ο εχθρός πρώτων πυλών». Σαν σήμερα όμως γεννιέται ο Βασίλειος Ζαχάροφ. Ήταν Έλληνας, μεγαλέμπορος, όπλων.

Το 1981 ο Jill Scott Heron κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με τίτλο Reflections. Στο εξώφυλλο φοράει εξαιρετικά γυαλιά. Στα γυαλιά του κάτι βλέπει, τα κρατάει με τα δυο του χέρια. Τα χυλάκια του, πω καλά, πετροκέρασο. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ, Τα χέρια της γιαγιάς, Grandma's Hand. Τραγουδά ένα τραγούδι του Marvin Gaye, το Inner City Blues, διαφορετικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το B-Movie. 12 λεπτά είναι αυτό το τραγούδι. Την έλεγε τότε στο Reagan του 1981, επαναλαμβάνω. Είχε βγει ο Reagan τότε. Αλλά υπάρχει και ένα τραγούδι

που μιλάει για όπλο, για όπλα ή για όπλο. Δεν κάνω. Τώρα αν έχω 35 ή 45 και αν έχω πιστόλι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, Jill Scott Heron, The Gun. Το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει πάρα πολύ βία εκεί έξω. Είμαστε όλοι τσαντισμένοι, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το έλεγε πολύ ωραία σήμερα ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που τον άκουγα το απόγευμα. Θα σας πω τι είπε ο Κωνσταντίνος. Τέλος πάντων, μην πάρουμε τώρα τα όπλα, στάρματα στα βουνά.

Borderline Festival αυτή την Παρασκευή. Ο Ανάσης Ρέντι, Nightmares on Wax, Στέλλα, Γιάν Βαν, Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Ρίζολοτ από πίσω από Νέα Υόρκη, Γιασμίν Χαμντάν. Τα εισιτήρια, τα early birds έχουν φύγει. Τώρα αν είσαι άνεργος, 18 ευρώ. Αν υπάρχει ένα θέμα αναπηρίας, 10 ευρώ. Και αν έρθετε στην πόρτα, υπάρχουν εισιτήρια, 30 ευρώ. Για τρία stages, τα 30 ευρώ δεν είναι τίποτα. Ο Nasis Ready αυτή την Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 4 το πρωί, 2 στρατή Τσίρκα, Αγίος Ιωάννης, στο Ανάγιο Ιωάννη Ρέντι. Ο Nasis Ready.

Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας, κατά την πέμπτη χρονιά διεξαγωγής του φεστιβάλ αυτή, με τίτλο «Τίποτα δεν προέρχεται από το κενό», Τριανών, στέγη, Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Ρετροσπεκτίβα στο έργο του Ηλία Σουλεϊμάν, του συζύγου της Γιασμίν Χαμντάν, που τραγουδάει την Παρασκευή την επόμενη εβδομάδα. Ο Σουλεϊμάν θα παρευρεθεί στην Αθήνα προσκεκλημένο στο φεστιβάλ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το γνωρίζει. Ηλίας Σουλεϊμάν, Σαλέχ Μπαχρή, Γιαφάχ Μπαχρή, Ελιάνα Σαλέχ, Μοχάμεντ Ελκούρντ, Αμάς Ραμσής, Αμέρ Σομαλή. Η μουσική Παντελής και Μιχάλης Καλογεράκης. I remember, I forget. Θυμάμαι και ξεχνώ.

Λοιπόν, σας έλεγα σαν σήμερα ότι έχει γεννηθεί ο Le Corbusier, ένας Ελβετός αρχιτέκτονας. Αλλά και ο Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Το 1849 είχε τρεις αδερφές. Βασίλη Ζαχαρίου ήταν το όνομά του. Οι γονείς του μεγάλωσαν και αυτός γεννήθηκε στη Μούγλα της Μικράς Ασίας. Οι αδερφές του Σεβαστή, Ζωή και Χαρίκλια. Και όταν το 1821 ξεκίνησαν η ανθεληνική διωγμή, πήγε στη Ρωσία και άλλαξε το όνομά του σε από Ζαχαρίου σε Ζαχάροφ. Καμία σχέση με τον άλλον που σας είπα, που γεννήθηκε 23 Μαρτίου και είναι σνάιπερ. Ήταν ένας μυστηριώδης άνθρωπος στην Ευρώπη. Ο πατέρας του ήταν έμπορος υφασμάτων και τα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν ήταν ευχάριστα. Καταρχάς εργάστηκε ως τουλουμπατζής, πυροσβέστης, και μετά έκανε το δραγουμάνο, το διερμηνέα και το ξεναγό. Ήξερε κάτι λίγα γαλλικά, λίγα αγγλικά. Αν ήταν όμορφος, κούκλος ήτανε. Περιστασιακά δούλευε και ως αράφης, δηλαδή αργυροαμοιβός. Λοιπόν, απογείωσε την επιχείρηση του θείου του, αλλά πήρε το ταμείο και έφυγε. Είναι σαν το 101.000.100.103 δραχμές. Καταχράστηκε δηλαδή χρήμα. Αθώθηκε και πήγε στην Αγγλία. Και μετά τον διώξαν και από εκεί και γύρισε στην Αθήνα. Πότε θα σας πω. Αλλά οι καλοί του τρόποι, η εμφάνισή του και η γλωσσομάθειά του του άνοιξαν πολλές πόρτες.

Λοιπόν, επειδή όμως η φήμη του είχε φτάσει στην Αθήνα ότι είχε καταχραστεί χρήμα, τον διώξαν για την Αθήνα και πήγε στη Δυτική Ευρώπη. Αλλά ξαναγύρισε στην Αθήνα για να αποδείξει ότι είναι ζωντανός. Τότε λοιπόν, όταν ξαναγύρισε στην Αθήνα, εκείνη την εποχή όλα τα κράτη της Ευρώπης, μεγάλα και μικρά, φτωχά και πλούσια, διέθεταν αρκετά κονδύλια και πολεμικούς εξοπλισμούς. Και με τη βοήθεια του Σκουλούδη, ανέλαβε αντιπρόσωπος της αγγλικής εταιρείας πολεμικού υλικού Maxim Nordenfeld, μετέπειτα Vickers Armstrongs. Ευκαιρίες πήρε και από την Ισπανία και από τη Μαδρίτη και από το Παρίσι και από τη Μαρία Ντεπιλάρ, τη Δούκισσα Βιγραφράγκα. Με τη Δούκισσα αυτή, εντάξει, είχα ένα φιλερτάκι. Πού να δείτε ένας άλλος φίλος μου που έχει κάτι φιλερτάκι με κάποιες που λέγονται Foxy Lady. Τώρα στο Μεγάλο Πόλεμο, δηλαδή τον Πρώτο Παγκόσμιο, βρίσκεται επιθύρες. Ο Ζαχάροφ στο Μεγάλο Πόλεμο οδηγείται στο ζενή της επιτυχίας του. Ο σημαντικότερος προμηθευτής όπλων των συμμαχικών δυνάμεων. Και ο Ελευθέριος Βενιζέλος σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί τις ικανότητες και την ελληνική καταγωγή του. Κατόρθωσε να τον κερδίσει και να τον κάνει να εργαστεί για την ελληνική υπόθεση. Αυτός λοιπόν ο μυστηριώδης Ευρωπαίος που ήταν Έλληνας και ο βασιλιάς της Αγγλίας του έδωσε παράσημο του λουτρού και της Γαλλικής Δημοκρατίας τότε τον ονόμασε υπότι της Λεγιώνας της Τιμής, έγινε και σερ. Σερ Μπαζίλ ή Μπάζιλ Ζαχάροφ. Σε ηλικία 75 ετών παντρεύτηκε την αγάπη της ζωής του, την Ισπανίδα, τη Δούκισσα, τη Μαρία Δε Πιλάρ, που σας έλεγα, Ντε Βίλια Φράγκα, η οποία εντωμεταξύ είχε χωρίσει, είχε βασικά χειρεύσει. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων προσέφερε 1.000.000 δραχμές Ίδρυσε το Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα, δόρισε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμού. Συνέφερε τα μάλα με πάρα πολλά χρήματα και βοήθησε πρόσφυγες Έλληνες να συνεχίσουν σπουδές στο Παρίσι. Κι αν ήταν ένας άνθρωπος που έκανε δωρεές ελληνικά δρήματα της Κωνσταντινούπολης. Ναι, αυτός ο μυστηριώδης. Αυτό το Σάββατο, Πλίσκεν Φέστιβαλ από πίσω, στον Καζάρτε, ξεκινάνε τα Tunnel Party. Η Σοφία Κουρτέση που ακούμε εδώ, μαζί με Τζον Τάλαμποτ.

Εντάξει, ωραία, ωραία, πολύ ωραία ο Μπάζιλ Ζαχάροφ. Σας έχω πει τα νέα. Αυτό το μήνα τον Οκτώβρη ο κόσμος γιορτάζει 25 χρόνια. 25 χρόνια ζωής ο σταθμός μας γιορτάζει μαζί μας. Δηλαδή μαζί σας και εμείς μαζί σας. Και γενικότερα έχουμε γενέθλια. Να μας πείτε

Αυτή βεβαίως είναι η Little Sims μαζί με τον Bon Jagger. Το τραγούδι λέγεται Point and Kill, δηλαδή όπλησε, στόχευσε και σκότω. Βασικά είπαμε όχι βία. Το βίντεο κλιπ ο Bon Jagger έχει μια ματσέτα. Εντάξει. Βασικά αμήνονται. Άμυνα κάνουν οι άνθρωποι.

Από το άλμπουμ Sometimes I Might Be Introvert, κάποιες φορές μπορεί να είμαι εσωστρεφής. Το πρώτο τελευταίο άλμπουμ της Little Sims, ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ που θυμίζει Ταραντίνο. Εμένα δεν με σταματάς. You can't stop me now.

0: ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Δεν θέλω, δεν θέλετε, δεν θέλουν και αυτοί που το πάθανε να τους βοηθήσουμε. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Τρίτης, 6 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, είναι ένα αγόρι που τον λένε A$AP Rocky. Έχει τρία παιδιά, είναι ο άντρας της Ριάννα. Αυτή την Κυριακή, Τέλε Καμαρένα, έχει συναυλία στην Αθήνα. Δεν θα είναι μόνο Αθηναίοι που ακούγουν rap, trap. Θα είναι και από όλο τον κόσμο και από όλη την Ευρώπη. Είναι σχεδόν sold out. Για να δω, μου φαίνεται είναι και σχεδόν sold out. Ένας φίλος μου σήμερα μου είπε ότι είναι λίγο κουραστικός. Φωνάζει. Okay, αλλά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πάω για να δω τι γίνεται. Του αρέσουν οι ληστείες. Robbery. A$AP Rocky. Μαζί του η Ντότσι από το Μαϊάμι. Και στο πιανάκι ο Τζον Μπατίστε εδώ, που παίζει ένα σαμπλάκι από Duke Ellington, Caravan. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα να πάω να ακούσω τον A$AP Rocky την Κυριακή, για να ακούσω αυτό το τραγούδι.

την Κυριακή στο Half Moon Jazz Club. Live, Chico Pinheiro. Αλλά δίνουμε και βινίλια και CD. Άλμπουμ των Beatles, Rubber Soul, σε συνεργασία με τη Universal. Δεν θέλετε ένα βινίλιο, δεν θέλετε ένα CD, μπείτε σε social media. Δίνουμε. Μας αρέσει να δίνουμε. Τα έλεγε ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου το μεσημέρι. Έλεγε τι σημαίνει να δίνεις και όχι να παίρνεις. Και έλεγε κάτι φανταστικό για μια πλατφόρμα που σε κάποιες γειτονιές θέλουν οι άνθρωποι να γνωρίζονται μεταξύ τους, να πάνε για ένα καφέ, να ξέρεις ποιος είναι γειτονά σου. Ο απέναντι, ο δίπλα. Να γνωριστούμε, ρε παιδί μου, κάπως. Όχι μέσω Tinder ή άλλες πλατφόρμες αυτές. Αυτές είναι άλλες. Να γνωριστούμε λίγο. Εμείς θέλω να παραγνωριστούμε στα 25 χρόνια του κόσμου που θα γίνει χαμός στα γενέθλιά μας.

Αυτή την Κυριακή, A$AP Rocky, Telecom Arena. Το άλμπουμ λέγεται Don't Be Dumb, μην είσαι βλακάς. Σαν να λέει Don't Be A Dick δηλαδή. Don't Be A Dick, Don't Be Dumb. Don't Be A Pussy.

0: Real family. Walk on, William.
1: She started looking at me like that. It's like, I don't even know. I just met you. Like, who the telling me how to behave in my life? It's like, take a look at yourself, just for once.
2: Εάν θέλετε να ακούσετε μια εξαιρετική συναυλία, να μπείτε στο ίντερνετ και να ακούσετε τη συναυλία στο BBC 6 της Erykah Badu. Η Erykah Badu έβγαλε καινούριο άλμπουμ μαζί με τον Alchemist.

Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο Ιμπραήμ Αλούφ είναι τρομπετίστας με καταγωγή από το Λίβανο. Ο Όξμο Πουτσίνο είναι Γάλλος, ο οποίος είναι ράπερ. Αν διαβάσετε στο Wikipedia, λέει ότι δεν είμαι ράπερ, είμαι ποιητής. Το άλμπουμ είναι το 2014 και είναι η πόρτα της ευτυχίας που την ανοίγεις. Είναι σαν την άλλη και στη χώρα των θαυμάτων. Ένα τραγούδι που αφιερώνω στον Πόθο, τον Άραμι, οι τρεις σωματοφύλακες. Πόθος Άραμις και... ποιος άλλος ήτανε? Ο Πόθος ο Άραμις και άλλος ένας ήτανε. Ήταν και ο Νταρτανιάν. Ήταν τρεις σωματοφύλακες. Πόθος, Άραμις... ο Πόθος ήταν ο Χοντρούλης, ο Άραμις ήταν ο Μορφούλης, ήταν κι άλλος ένας. Ο Νταρτανιάν, ποιος να είναι, το αφιερώνω σε δύο εξαιρετικούς μου φίλους, και αυτό και το επόμενο. Το επόμενο να δείτε. Στον Πόλη. Πόλη, πόλη, πόλη. Κάτι μαγιό, καλά, καλά. Τώρα ο Γιάννης είναι...

0: rien de tout et de tout.
1: Ήταν και ο Άθος, τον Άθο ξέχασα. Άθος, Πόρθος, Άραμις. Ο Πόρθος ήταν λίγο χοντρούλης. Μια χαρά ήταν. Ο Άραμις είναι ο Γιάννης. Ο Άθος είναι ο Πόλη. Εγώ είμαι ο Πόρθος. Ο Νταρτανιάν είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο.

Η ζωή είναι δύσκολη. Η ζωή είναι δύσκολη. Η ζωή είναι δύσκολη όταν δουλεύει σε κάποια νησιά και πουλάς λουλούδια τουλάχιστον. Η ζωή είναι δύσκολη να είσαι τσαγκάρης, να είσαι υδραυλικός, να είσαι...

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ήρθατε στον κόσμο, έστω και αυτή την ώρα, διότι μόλις ακούσαμε βεβαίως Los Lobos, σαν σήμερα γεννιέται ο ακορντεονίστας της παρέας. Γι' αυτό ακούσαμε αυτό που ακούσαμε. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο.

Σας έλεγα νωρίτερα για το Νόμπελ Ιατρικής. Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας. Πίτερ Χέγκερμαν, 72 ετών, από το Βερολίνο. Γκέωργ Νάγκελ. Και ο Καρλ Ντάισερθ. Οπτογενητική είναι η μέθοδος που επιτρέπει να χρησιμοποιούμε το φως για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κυττάρων, ώστε να χαρτογραφούμε τον εγκέφαλο, να ανακαλύπτουμε τα κυκλώματα των νευρώνων που ελέγχουν αναμνήσεις, συναισθήματα και συμπεριφορές. Για να καταφέρουμε να κατανοήσουμε τα μεγαλύτερα μυστήρια της ανθρωπότητας, δηλαδή πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οι επιστήμονες άρχισαν τον προηγούμενο αιώνα να εξετάζουν ποιες περιοχές του εγκεφάλου επηρεάζουν ποιες λειτουργίες, δηλαδή πώς πάμε πιο μακριά. Η εικόνα που είχαν για τον εγκέφαλο έμοιαζε με ένα χάρτη, κενό, ερωτηματικά, άγνωστες περιοχές. Και μετά άρχισαν να αλλάζουν όλα με την οπτογενετική. Αποτελεί τη βάση στην οποία καθημερινά γίνονται νέες ανακαλύψεις. Μπράβο τους, Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας.

Κλείσε τα παράθυρα, μη βλέπουν οι γειτόνι, και την πόρτα σφάλισε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου επίρρωσε σαν το κερί και λιώνει, για σφιχτά αγκαλιάσματα κι όλο καρτερί. Κλείσε σου λέω, μη μας βλέπουνε λοξά οι ματιές του κόσμου. Δώσ' μου το χυλάκι σου, που να απαλώ, νοπώ. Έχω κάτι ολόγλυκο για σένα απόψε, φως μου. Έχω κάτι ολόγλυκο, σαν μέλι να σου πω. Έλα πες απάνω μου και μη κοιτάς με τρόμο. Το κερί μας έσβησε, δεν μας θωρεί κανείς. Ξέχασε πως βρίσκονται κι άλλες ψυχές στο δρόμο, κι άσε να κυλήσουμε σε πέλαγα.

έλα ως τα μεσάνυχτα. Θα σε φιλώ στο στόμα. Έλα, κείνη πόθη μου τρελή, τόσο τρελή που το γλυκό χάραμα θα μας προλάβει, θα μας προλάβει στο πρώτο μας αγκάλιασμα, στο πρώτο μας φιλί. Και όταν σε ρωτήσουν τη χαραυγή γειτόνι για ποιο λόγο σφάλισες, αχ, πες μου να χαρείς. Πες τους πως την κάμαρα φοβάσαι αμ' ανοιχτώνει και έπεσες και πλάγιασες νωρίς. Τ' ακούς, νωρίς. Κοιμόμαστε νωρίς για, ξέρετε για ποιο λόγο. Εκείνη την ώρα που κοιμάζει εκεί, 9 με 9 πρέπει να κοιμόμαστε. Το βράδυ, 10. Κολαγώνω. Τώρα εγώ κοιμάμαι νωρίς τα τελευταία 9 χρόνια. Ποιος θα μου πληρώσει το κολαγόνο μου? Θα το δω αυτό. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε το

φίλο που τον λένε Βίκτορα. Δεν θα σας πω το επώνυμο του. Είναι τόσο γλυκός όταν κοιμάται. Τον έχω πάρει αγκαλιά. A plane to catch. Moco jumble. Shoot. Πυροβόλα. Μην ξεχάσω να σας πω ότι το ποίημα που μόλις διάβασα λέγεται «Κλείσε τα παράθυρα, Ναπολεόν Λαπαθιώτης». Ναπολεόν en français, Ναπολέον στα ελληνικά. Ο Προκόπης Δούκας με κορυδεύει πάρα πολλά χρόνια εδώ στο κόσμο, γιατί τα κάνω όλα γαλλικά. Όταν δεν ξέρω ένα μουσικό, τον λέω γαλλικά, γιατί μου είναι πιο εύκολο. Δηλαδή θα πω τώρα Δημητρά Κακαουνακή σε καμία περίπτωση. Η Δήμητρα Κακαουνάκη ακολουθεί μέχρι τις 2 το πρωί. Δήμητρα Κακαουνάκη, Ρουμπίνι Σταγκουράκη, καταλάβατε.

Ένα τραγούδι έλεγε στο σπιτιού μου την αυλή, με φλερτάρει ένα παιδί, ένα γόρι ζωηρό, στη μαμά μου θα το πω. Ο Γιώργος Μαζονάκης έλεγε αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Και ο Λέιφουρ Τζέιμς που ακολουθεί και σας αφήνω με αυτόν, λέει μάμα don't tell. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Κόσμος 93,6.
6: Κόσμος 93,6.
7: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

κρυωματάκι, δεν θα μας κρατήσει τίποτα μακριά. Να είμαστε καλά, να βρισκόμαστε, να κάνουμε παρέα. Να φέρνουμε τους Λαφάμ που φέρνουν την Τατιάνα. Εδώ είμαστε.

Η Λαφάμ την αγαπούν την Ελλάδα και κάθε φορά έρχονται να μας παίξουν τις μουσικές τους. Εδώ φέρνουν μια Τατιάνα από τα παλιά, από αυτή την Οδύσσια που κρύβουν κι αυτοί. Στο Rock Machine, για να μην λέμε και πολλά, εκεί κρύβεται αυτή εδώ η Τατιάνα, με την οποία θα σας καλωσορίσουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στο παρεάκι.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη φροντίζει τις μουσικές και τα λόγια, και εδώ η Fontaine DC υπολογίζω πως μας βγάζουν γλώσσα. Καινούριο άλμπουμ, καινούριο σίγγλ εντός του 2024, όπου οι τύποι μας δίνουν δύο σιγκλάκια, τη Μαριάννα και το Tongue, που θα πει γλώσσα. Διαλέγω τη γλώσσα και φεύγω.

Εσύ υπέγραψε το τέλος και ο Baxter Dury στέκεται στον φίλο του, στέκεται στον συνεργάτη του και δημιουργεί μια οικογένεια, family, το κομμάτι που προκύπτει από αυτού.

ήχος μας βγάζει στο δρόμο, μας πάει στη γειτονιά των Kerala Dust, που κι αυτοί δεν ξέρουν πια που είναι το πατρικό τους, Future Visions, και από εκεί και πέρα άρχισαν να ταξιδεύουν και να περιοδεύουν παντού. Kerala Dust, κάπου ανάμεσα στο Λονδίνο και το Βερολίνο.

Woman Sisters ξέρουν τη δουλίτσα τους, γιατί πολλά χρόνια στη ζωή τους παίξαν soul. Οι Woman Sisters, της γνωστής οικογένειας, βγάζουν καινούριο άλμπουμ και μας λένε οι Φαϊλέ.

Τι να πούμε για την Τζέιν που ήρθε να παίξει τις μουσικές της εξαιτίας της Μίριαμ Μακέμπα. Ναι, αυτό το κορίτσι μαζί με το Μακέμπα της σε αυτό το Dirty Reading Remix.

εμπιστευτούμε οπωσδήποτε τις Αμαζόνες της Αφρικής, οι οποίες εδώ ερχόντουσαν με μία αγάπη. Ο Johann Simon ρημίξαρε και το Love είναι εδώ, στον Νίκο.

Χαρές, τραγούδια, παρέες, μουσικές, αυτό είναι η ζωή. Και οι τύποι το γνωρίζουν καλά. Ο Τόνι Σέρκολα έρχεται εδώ να συναντήσει τον Randomized Coffee. Μαζί θα φτιάξουν αυτό το μεντιτεράνεο γλέντι, στο οποίο κρύβεται και το κομμάτι αυτό.

Λίγο πιο ήπια τα πράγματα με το Τζέμπα Γκρούβ, αλλά μην νομίζεις, οι Cavemen έχουν έρθει από την Βραζιλία, η Φατουμάντα Τιαβαρά είναι εδώ και έτσι Τζέμπα Γκρούβ φτιάχνουν αυτό το γουάκα, το οποίο μπορείς να το εκλάβεις και ως way.

Νικόδημος θα πει άλλο μπαϊράκι. Θα πει έχουμε φτάσει στη Νέα Υόρκη, μέσα από τη Μαδρίτη, η Disco Star έρχεται με τη φωνή της Απέλικα, καινούριο το συγκλάκι.

Μην ξεχαστούμε, πλησιάζει μέρα που η Γιασμίν Χαμντάν έρχεται. Θυμόμαστε και δεν ξεχνάμε. I remember, I forget και το κομμάτι.

3-5-5 και φτάσαμε ακριβώς εδώ στην Tsango Records με έδρα την Θεσσαλονίκη, που κυκλοφορεί αυτούς τους ήχους και τους ρυθμούς. Siro Inqual είναι και ο Quinteto Guzman μαζί.

Το Βίτο Λαλίγκα τον έμαθα από το Στεφανάκο. VIMO DINC Project, ναι. Guru in the Jungle.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε, αντέχουμε. Στον Νίκο, τον φιλόξενο, στον κόσμο μας. Here and now και το κομμάτι που φτιάχνει ο ορχιστρικός τύπος James Hunter Six. Καλώς ήρθατε, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε στον κόσμο σας.

μη σου πω και εδώ θα κλωτσίσουμε λίγο, γιατί χρειάζεται για καμιά κλωτσιά πότε πότε. Know Nothing About είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Μέσα στο 2025 αυτός ο κορίτσαρος το ηχογραφεί στην Wangle Dance Records. Reggae, ναι. Εδώ η Μαρίνα Πι γράφει την ιστορία.

αφού φτάσαμε στη ρέγγε πλευρά της ζωής, να μην ακούσουμε και την τραγουδάρα In These Times. Δεν το αποχαιρετούμε το καλοκαίρι. Όχι. 1977.

μιλήσω λίγο πιο σιγά και να πάω σε αυτή τη σούπερ κολεκτίβα που κάνει πολύ καλή δουλίτσα εδώ και χρόνια. Fat Freddy's Drop το όνομα αυτών, και το κομμάτι που φέρναν τότε που ηχογράφησαν αυτό είναι με τίτλο Ernie. Γιατί άραγε? Γιατί πάντα θες να κερδίζεις. Χάσε και λίγο.

ή και με Shakedown παίρνουν τις μουσικές από την Αφρική και ηχογραφούν απλώς στη Νέα Υόρκη. Απλά πράγματα. Το Zunga και Brennan Green και αυτό το disco άσυντο που πραγματικά ευχαριστιέμαι να τα ακούω.

φεύγουμε. Με ποιον? Με τον Μίτσα Ιακού που ηχογραφεί στο Λονδίνο. Για να ξέρουμε πού πάμε. Την Λούρντες που έρχεται από τη Βραζιλία για να συμμετέχει στον Μπαμί.

είμαστε musicians, να είμαστε. Και ένας Χέντρικ Σβάρτς πάντα βρίσκεται στο κατόφλι. Τζαζανόβα. Και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.

Εδώ ο Τόμ Γιόρκ βάζει τα traffic lights και κυκλοφορεί νύχτα μαζί και η Φλή. Να σας ευχαριστήσω και εγώ πολύ για την ακρόαση. Συγγνώμη, είμαι λίγο συναχωμένη. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας. 20 αντοχής κάπου εδώ τέλος. Να ευχαριστήσουμε και τον Αλέξανδρο Κασελάκη που έφτασε μέχρι εδώ με τον ήχο τόσο υπέροχα, και η Δήμητρα Κακραουνάκη, δηλαδή η αφεντιά μου, διάλεξε μουσικές και λόγια. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 2.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.